ως έψυχο ναών Θεοτόκε εν της ηγαρικής σας αρκή

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αμήν υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον,

νεκροί παρών χειλαίων προσφερωμένην σιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων

και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας.

Θεός ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμοθέου,

Κυρίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικόλου Μαυροκουρδάτου και να βλέπουμε το ήθος των ηγεμόνων μέσα από παραδείγματα που η ίδια η ιστορία μας δίνει. Δεν πρέπει να αποσιωπήσουμε και την περίπτωση του Διονυσίου, του τυράννου των Σιρακουσίων. Εδοκίμασε και αυτός μια τόσο θυμωμένη και ενάντια σε αυτόν τύχη που αφού έχασε το βασίλειό του, αναγκάστηκε κατόπιν αντί σκύπτρου να κρατά ραβδί και γέρουν ήδη να καταντήσει παιδαγωγό στην Κόρινθο. Και όταν ρωτήθηκε από κάποιον πώς έτσι ξαφνικά έχασε το βασίλειό του, ενώ ήταν γιος βασιλέως και γνήσιος κληρονόμος, απάντησε: «Ο πατέρας μου μου άφησε το βασίλειό του, αλλά όχι την τύχη του. Και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να συμβαίνουν με τον ίδιο τρόπο τα πάντα σε όλους. Αλλά και ο κύρος, ο βασιλεύς των Περσών, περιβόητος για τους πολλούς του θριάμβους, δεν νικήθηκε από την Θωμήρη, τη βασίλισσα των Σκυθών, και δεν αποκεφαλίστηκε από αυτήν. Ο Ξέρξης, ο ισχυρότατος εκείνος άνδρας, που κατεδάφισε τα όρη και έκανε τη θάλασσα ξηρά, αφού απέτυχε στον πόλεμο εναντίον της Ελλάδος, δεν έγινε παίγνιο των δικών του ανθρώπων και από το χέρι του Αρταβάνου δεν έχασε άσπλαχνα τη ζωή του. Ο Δαρίος, ο πλουσιότερος μονάρχης της Περσίας, δεν έγινε θύμα της χερεκακίας της τύχης, διότι όταν νικήθηκε από τον Αλέξανδρο στον πόλεμο, μερικοί από τους δικούς του, αφού του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με χρυσές αλυσίδες, τον έβαλαν με μεγάλη κατεσχήνη σε ένα ευτελές αμάξι και μακριά από το στράτευμα τον σκότωσαν με πολλές πληγές».

Ο Μάριος, ο οποίος 7 φορές έγινε ύπατος της Ρώμης και νίκησε τον Ιουγούρθα, υπέταξε τους Κύμβρους, σκότωσε τον Απουλέιο και τον Γλαυκία, τους Αποστάτας, δεν νικήθηκε έπειτα από τον Σύλλα και βούτυξε μέσα στη λάσπη μιας λίμνης για να αποφύγει το σπαθί του εχθρού του. Αλλά και ο Πομπίος, αφού νίκησε τον Δομέτιο, υπέταξε τον Ιάρβη, σκότωσε τον Σερτόριο, εξαφάνισε τους πειρατές, εταπείνωσε τον βασιλιά της Αρμενίας στη Γράνη και έγινε ξακουστός στον κόσμο για τα λαμπρά του κατορθώματα, δεν ιτήθηκε στη Θεσσαλία από τον Ιούλιο Κέσαρα, και ενώ έτρεξε στον Πτολεμαίο για να βρει καταφύγιο και βοήθεια, κατόπιν προσαγής του Πτολεμαίου δεν φωνεύθηκε με δόλιο τρόπο. Θα μπορούσα να αναφέρω αναρρύθμιτα παραδείγματα που ταιριάζουν στην παρούσα υπόθεση, όμως για μεγαλύτερη επιβεβαίωση του λόγου θα παρουσιάσω δύο μόνον ακόμη, τα πιο σπουδαία. Και καταρχάς ας πάμε στη Ρώμη για να δούμε πώς στο τέλος τίμησε εκεί η τύχη τον ισχυρό εκείνο μονάρχη, τον Ιούλιο Κέσαρα, τον θαυμαστό για τις 50 του νίκες και πιο σπουδαίο από όλους για τις μεγάλες του ανδραγαθίες σε κάθε μάχη. Ενώ καθόταν κάποτε μέσα στη Γερουσία με πολλή δόξα, επετέθησαν εναντίον του ο Βρούτος και ο Κάσιος μαζί με τους άλλους που επιβουλευόταν τη δύναμή του και τον εφώνευσαν με φοβερό τρόπο, καταφέρνοντάς του 23 κτυπήματα. «Τι λες τώρα, Κέσαρ, πού είναι τα λόγια τα γεμάτα λαζονία που φώναξες όταν ήσουν στο πλοίο? Δεν είσαι εσύ που όταν έγινε η μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα στράφηκες στον φοβισμένο ναύκληρο και του είπες: τον Κέσαρα και την τύχη του έχεις μέσα στο πλοίο σου και φοβάσαι? Πού είναι τώρα εκείνη η τύχη? Μην υπερηφανεύεσαι λοιπόν, διότι οι διακρίσεις της τύχης είναι παιχνίδια που έχουν λυπηρό και αξιοθρήνητο τέλος».

Από τη Ρώμη, ας περάσουμε στην Ανατολή για να δούμε και εκεί τον Μέγα Αλέξανδρο, τον φοβερό εκείνο κεραυνό του πολέμου, τον ισχυρό νικητή της Οικουμένης, που επιθυμούσε να υποτάξει στην εξουσία του κι άλλους κόσμους, πώς του φέρθηκε η τύχη. Στην αρχή φάνηκε πως ήταν βοηθός του, επειδή και με μεγάλη ευκολία έσπηρε σε όλη τη γη τους νικηφόρους του Φίνικες και με πολλές και διάφορες νίκες υπέταξε την Οικουμένη. Στο μέσο νόμος του δρόμου έστρεψε η άστατη εκείνη τύχη προς άλλο μέρος το πρόσωπό της και ενώ βρισκόταν στο άνθος της ηλικίας του, στα 34 του χρόνια θανατώθηκε με δηλητήριο από τον Κάσανδρο, το γιο του αντιπάτρου. «Ο Αλέξανδρε, εσύ έλεγες ότι ήσουν γιος του Διός και τώρα πεθαίνεις με άθλιο τρόπο. Μάθε από αυτό ότι σε περιγελούσε η τύχη όταν έδειχνε πως σου χαμογελούσε».

Αλλά ας κοιτάξουμε αν θέλετε και την Ιουδαία, και εκεί θα βρούμε τον τύρανο Αδονεβεζέκ να πέφτει και αυτός θύμα της χερεκακίας της τύχης. Αυτός είχε, όπως μαρτυρεί η γραφή στο πρώτο κεφάλαιο των Κριτών, 70 βασιλείς εχμαλώτους στην υποταγή του, τους οποίους κρατούσε σαν σκυλιά κάτω από το τραπέζι του και τους έτρεφε με τα ψίχουλα που έπεφταν. Βέβαια ήταν περίλαμπρη η νίκη του, αλλά η άστατη τύχη που γι' αυτό παίζει, για να περιπέξει κατόπιν, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τον έφερε και αυτόν στη δική του θέση. Εχμαλωτίστηκε λοιπόν από τον Ισραηλιτικό λαό και όχι μόνο έχασε το βασίλειο και την ελευθερία του, αλλά αφού του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, τελείωσε την ζωή του μέσα στις κακοπαθίες. Και για τον βασιλιά Σεδεκία δεν διηγείται η ίδια η Αγία Γραφή στο 24ο κεφάλαιο της Τετάρτης των Βασιλειών? Είχε και αυτό συμβοηθό την τύχη, πλούτο και κτήματα αναρρύθμιτα, δόξα και μεγαλεία, όσα δεν είχε κανείς άλλος από τους προκατόχους του, αλλά η τύχη έπαιζε μαζί του, διότι όταν μετά από λίγο τον νίκησε ο Ναβουχοδονόσορ, τον έστειλε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα, έβγαλε τις κόρες των ματιών του, εφώνευσε τους γιους του, εβίασε τη γυναίκα του, άρπαξε τους θησαυρούς του και αφάνισε και υπεδούλωσε όλο του το βασίλειο. Να λοιπόν ο κόσμε, πόσο φανερά είναι τα σημάδια της ακαταστασίας σου.

0: Μα θέλεις να δεις ακόμη, άνθρωπε, το ευμετάβλητο αυτού του κόσμου με πιο καθαρά χρώματα σχεδιαγραφημένο? Ρίξε μια ματιά στον ένδοξο θρίαμβο του Βασιλέως Χριστού για να διαπιστώσεις με λεπτομέρεια την αλήθεια. Μπαίνεις στην πόλη Ιερουσαλήμου, θε άνθρωπος, καθισμένος επάνω σε ένα πουλάρι, και τρέχει στη συνάντησή του ο λαός, φωνάζοντας παντού: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Άλλοι στρώνουν στη γη τα ρούχα τους και άλλοι κόβουν κλαδιά από τα δέντρα και προπορεύονται. Άλλοι ευτρεπίζουν τους δρόμους της πόλεως και άλλοι χαρούμενοι φωνάζουν: «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Αλλά μετά από αυτήν τη χαρμόσυνη υποδοχή, μόλις πέρασαν 5 μέρες, άλλαξαν οι παράνομοι και τα λόγια και τη γνώμη τους. Κατεδίκασαν ως ένοχο εκείνον που προσεκίνησαν ως βασιλιά και προτιμώντας τον Βαραβά, εφώναξαν κατά του αναμαρτήτου σωτήρους: «Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν». «Κόσμε δόλια και ψεύτη, όντως, σου ταιριάζει το ρητό που λέει: είσαι πιο ευμετάβλητος και από τον Πολύποδα». Αυτό με πολύ σύνεση το σκεπτόταν ο Αύγουστος Κέσαρ. Στις μέρες του υπήρχε ένας ζωγράφος, ο οποίος του χάρισε μια εικόνα φτιαγμένη με πολύ τέχνη και επιμέλεια. Είχε ζωγραφίσει σε αυτήν όλους εκείνους τους βασιλείς και ηγεμόνες, οι οποίοι επειδή υπήρξαν περίφημοι στη ζωή, άφησαν μετά το θάνατό τους όνομα αθάνατο στον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Αύγουστος, στην υψηλότερη θέση, ως αρχηγός και κορυφαίος όλων των ηγεμόνων, ενώ στο κατώτερο μέρος ήταν όλοι οι τύρανοι, όσοι για τη μεγάλη τους σκληρότητα διεφημίστησαν παντού. Και μεταξύ αυτών πρώτος ήταν ο Φάλαρης, ο βασιλεύς της Σικελίας. Όταν είδε την εικόνα ο Αύγουστος, την μέσο γραφιά την έκρινε υπέροχη, κατεδίκασε όμως την εφεύρεση του ζωγράφου, διότι είχε 2 ελαττώματα. Το ένα ήταν ότι έβαλε τον Φάλαρη πρώτο ανάμεσα στους τυράννους, διότι αυτός αγαπούσε πάντα και τιμούσε τους σοφούς. Το δεύτερο σφάλμα, διότι ζωγράφισε αυτόν τον ίδιο, τον Αύγουστο, ενώ ακόμη ζούσε, κορυφαίο εκείνων των νεκρών, οι οποίοι για τα λαμπρά τους κατορθώματα άφησαν τέτοια ένδοξη μνήμη που θα επαινούνται από τους ανθρώπους έως τη συντελείας του κόσμου. Γνώριζε όντως ότι όσο ζει ο άνθρωπος και αν ακόμη βρίσκεται στο ανώτατο ύψος του αξιώματος, ενδέχεται να ξεπέσει από τη δόξα την κοσμική και να χάσει την ενάρετη του διαγωγή. Σε αυτό επιβεβαιώνεται με τη σοφή μαρτυρία του Σόλωνος. Σε αυτόν τον συνετότατο νομοθέτη είχε δείξει κάποτε ο Κρίσος, ο βασιλεύς των Λιδών, τα αναρρύθμιτα πλούτη του και υπερηφανευόμενος τον ρώτησε: «Άργε, είδες στον κόσμο άλλον άνθρωπο ευτυχέστερο και μακαριότατο από αυτόν?» Και ο Σόλων το αποκρίθηκε: «Ομολογώ πως ο Κρίσος είναι μέγας και τρανός και στα πλούτη και στην εξουσία, αλλά δεν τολμώ να τον ονομάσω μακάριο μέχρι ότου δεν τελειώσει με ευτυχία τη ζωή του, διότι λέει η παροιμία ότι πολλά συμβαίνουν ανάμεσα στα χείλη και το ποτήρι». Όταν τα άκουσε αυτά ο Κρίσος, έδιωξε με κατεσχήνη τον Σόλωνα ως ανόητο, επειδή δεν υπελόγησε για τίποτα την παρούσα ευτυχία της ζωής. Μετά από αυτά, όταν ο Κρίσος κήρυξε πόλεμο κατά του Κύρου, βασιλέως των Περσών, και ιτήθηκε, όχι μόνο στερήθηκε το σκύπτρο και την ελευθερία, αλλά παραδόθηκε και στους βασανιστές για να τον κάψουν ζωντανό ενώπιον όλου του λαού. Εκεί λοιπόν που τον ανέβαζαν δεμένο επάνω στην φωτιά, άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Σόλων, Σόλων». Και επειδή ο Κύρος ήταν παρόν και άκουγε, μόλις έμαθε ποιος ήταν ο Σόλων και την αιτία για την οποία τον φώναζε, αμέσως ελευθέρωσε τον Κρίσο και μέχρι τέλους της ζωής του τον επεριποίητο, συλλογιζόμενος πάντα τα λόγια του Σόλωνος και την αστάθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί για μία ακόμη φορά το δικό μας ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για να λύσουμε θέματα που αφορούν την υγεία μας και την αντιμετώπιση τους. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ειδικότητα της αιματολογίας με έναν άξιο εκπρόσωπό της, τον κύριο Χατζη Ιωαννίδη Αριστοτέλη. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φρυνίδη, για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την αιματολογία. Η αιματολογία είναι η επιστήμη που εξετάζει τις παθήσεις που έχουν σχέση με τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, ο μηχανισμός της πήξης και της αιμόστασης. Το λέω κάνοντας πρώτα μία διευκρίνηση. Πολλοί κόσμος μπερδεύει τους αιματολόγους με τους μικροβιολόγους, επειδή λέμε αιματολογικές εξετάσεις, δηλαδή εξετάσεις του αίματος. Ο αιματολόγος δεν είναι ο μικροβιολόγος. Ο αιματολόγος είναι ένας κλινικός γιατρός. Κλινικός γιατρός, δηλαδή, που θα είναι μπροστά στον ασθενή να τον εξετάσει, να τον δει για ποιο λόγο έχει, παραδείγματος χάρη, ανεμία, που θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, χαμηλό αιματοκρίτη, χαμηλά ερυθρά, ή χαμηλά λευκά, ή χαμηλά αιμοπετάλια, ή εν πάση περιπτώσει διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά λοιπόν, έτσι, σαν μια σύντομη εισαγωγή.
0: Μ' άρεσε που κάνετε ένα γερό μπάσιμο. σαν λευχαιμία ακούγονται όλα αυτά. Μια οξία έκβαση αιματολογικής πάθησης.
1: Induction που λένε και στο χωριό μας, της αιματολογίας.
0: Έτσι ακριβώς. Θα ανάψουν τα αίματα λοιπόν.
1: Ναι, φυσικά. Καλησπέρισμα λοιπόν και στους τηλεθεατές μας. Και το θέμα το οποίο θα θίξουμε έτσι λίγο πιο εκτενώς είναι της ανεμίας.
0: Εξαιρετικά.
1: Έτσι, ας πούμε, για το λόγο επέλεξε αυτό το θέμα, με την έννοια ότι και πιο συχνό είναι και είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος το αντιμετωπίζει και πολλοί κόσμος καλό είναι να ξέρει κάποια πράγματα, δηλαδή πίσω από το φάρμακο που θα πάρουν, πίσω όλο αυτό, να ξέρουμε λίγο για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και πώς γίνονται και γιατί γίνονται.
0: Επειδή όπως προλογίσαμε, το κανάλι της 4Ε είναι παγκόσμιο και αυτή τη στιγμή μας βλέπουν και μας ακούνε από άκρους άκρους τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία και όλη η χώρα μας από άκρους άκρου σε όλη την Ελλάδα, περιμένουν από εσάς, γινόμενοι όλοι εξαίματος αδελφοί, να μάθουν για αυτό που ρέει μέσα στο σώμα μας, το οποίο είναι σπάνιο λόγω της αιμοδοσίας, όπως ακούμε, είναι πολύτιμο γιατί αυτό μεταφέρει τη ζωή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και συγγένειες εξαίματος αλλά και διχασμούς μεγάλους, πολέμους. Επειδή έχουμε αυτή ακριβώς την παρέα που είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα θέλανε να μάθουν για εσάς, από τότε που γεννηθήκατε μέχρι σήμερα, κάποια πράγματα, και έχουμε σήμερα την χαρά πως φτάσαμε εδώ να μας ενημερώσετε για την ειδικότητά σας και τα θέματά της.
1: Ονομάζομαι Αριστοτέλης Χατζιωαννίδης, γεννήθηκα το 1984 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία μεγάλωσε και τελειώνοντας το Λύκειο πέρασε στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων το 2002 και συνέχεια ολοκληρώνοντας την φίτησή μου στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Παύλα Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επέλεξα κατόπιν, μετά την ορκομοσία μου, την ειδικότητα της αιματολογίας, την οποία και άσκησα στο ΜΕΝ 424 και κατόπιν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου βρίσκεται η πολύ γνωστή αιματολογική κλινική, στην οποία περιλαμβάνεται και η μονάδα μεταμόσχευσης μυελού οστών και αιμοποιητικών κυττάρων. Ένα πολύ μεγάλο σχολείο, η αλήθεια είναι, το λέμε, και αν μας ακούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους εργάστηκαν, εργάζονται και θα εργάζονται στο Παπα-Νικολάου στην αιματολογική κλινική. Επιστρέφοντας σε όλα αυτά λοιπόν, από τον Ιούνιο λοιπόν του 2020 έχω επίσημα τον τίτλο του αιματολόγου και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ως επιμελητής της αιματολογικής κλινικής στο 424 Γενικό Χειρουργικό Νοσοκομείο Παιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη, ασχολούμενος λοιπόν με αυτή την τόσο σπουδαία, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, ειδικότητα. Γιατί όπως είπε και ο κ. Φινίδης, το αίμα είναι αυτό το υγρό που υπάρχει στις φλέβες μας, που χωρίς αυτό δεν ζούμε, που αυτό μας δίνει τη ζωή, αλλά αυτό καμιά φορά μας βάζει έτσι σε κάποιους μπελάδες. Και γι' αυτό υπάρχει, αυτό δίνει και την απάντηση στο τι είναι η αιματολογία και γιατί, όπως είπαμε, τον ορισμό την αρχή.
0: Κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή. Πλέον όλοι περιμένουν να ακούσουν τα τόσα ενδιαφέροντα που σπάνια ακούμε και ήρθε η ώρα να δούμε την Δεσποινίδα Αθανασία, η οποία θα μας δώσει την ευκαιρία να καταλάβουμε όλοι μας απλά τι είναι ο αιματολόγος.
2: Πάσχα στο χωριό. Μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων, πριν το Σάββατο του Λαζάρου, περιμένω με ανυπομονησία να το επισκεφθώ. Πρώτη δουλειά της Θείας Χρυσούλας και των άλλων γυναικών είναι να νοικοκυρέψουν τον ναό του Αγίου Γεωργίου, ώστε να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους πιστούς. Με μεγάλη μου έκπληξη, η Θεία δήλωσε πως φέτος δεν θα συμμετάσχει. Αγωνιώντας, έτριξα σπίτι της και τη ρώτησα: «Θεία, είναι αλήθεια?» «Δυστυχώς, ναι, Αθανασία μου. Νιώθω πολύ κουρασμένη και αδύναμη.» «Μπαμπά, τα έμαθες για τη Θεία?» «Φυσικά, Αθανασία μου. Δεν παρατήρησες ότι έχασε βάρος και το ροδαλό της χρώμα?» «Ω, ναι! Είναι άδικο! Είναι άδικο, γιατί είναι η αγαπημένη μου Θεία!» «Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Σήμερα κιόλας θα επισκεφτούμε τον αιματολόγο και σύντομα θα γίνει καλά.» «Μπαμπά, θα της αλλάξει αίμα?» «Όχι ακριβώς, Αθανασία μου. Με δυνατά φάρμακα όμως και την κατάλληλη θεραπεία, η Θεία θα είναι του χρόνου στις πασχαλινές προετοιμασίες του ναού.»
0: Αιματολογία. Δεν χρειάζεται πολλά να σκεφτούμε για τι διαπραγματεύεται, με τι ασχολείται, και πραγματικά είναι μια ειδικότητα η οποία φοβίζει, είναι μια ειδικότητα που συνήθως μας παραπέμπουν προς τα εκεί, είναι μια ειδικότητα που συνήθως καταλήγουμε εκεί μετά από άλλους γιατρούς, ειδικότητες, συμπτώματα, φαρμακευτικές αγωγές ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στην υγεία μας. Σήμερα δώσατε μια νέα αρχή και υποσχέσεις ότι αυτό τον δράκο της αιματολογίας θα τον κάνουμε αρνάκι, όλοι μας να καταλάβουμε ότι ναι μεν, είναι σαν τις άλλες ειδικότητες, μπορούμε να έχουμε διάγνωση, εξέταση, θεραπεία, χωρίς φόβο, με ποιότητα ζωής. Δεν είναι μόνο νοσοκομιακή ειδικότητα, νοσηλεία, μεταμοσχεύσεις ή λευχαιμίες, πράγματα δηλαδή που μας οδηγούν στην αφαίρεση, στην απώλεια της ζωής μας, και μέσα από αυτά ξεκινούμε αυτή την αποδόμηση, το ξεδόντιασμα αυτής της μάγισσας, της κακιάς, της μαύρης που λέγεται αιματολογία, να την κάνουμε μια χριστιανή κυρία, όμορφη, που να λάμπει από το φως του Θεού για να βοηθήσει τους ανθρώπους που βάλλονται οποιασδήποτε ηλικίας, οποιοδήποτε φύλου, από το πρώτο δευτερόλεπτο που βγαίνουμε στην ζωή και φυσικά κατά τη διάρκεια όλης μας της εγκυμοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό ότι το αίμα είναι μια εξέταση που από τη στιγμή που μένει εγκυμονούσα, η μάνα είναι αυτό που εξετάζει και δίνει τον δρόμο για μια επιτυχή και αποστολή να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι. Επομένως, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Από την ώρα που συλλαμβάνουμε, από την ώρα που γίνεται αυτό το μέγιστο θαύμα που ο Θεός μας έδωσε την ευλογία να αναπαραγόμαστε. Από τη στιγμή εκείνη λοιπόν το ρόλο της αιματολογίας μέχρι τα γεράματά μας, μέχρι την ασθένεια κάποια στιγμής. Έτσι ας ανοίξουμε καταρχήν τον δρόμο και στη συνέχεια να δούμε και τις γειτονιές.
1: Ωραία λοιπόν, μια και μου δώσετε αυτό το καλό πάτημα. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή της ζωής, από το γονιμοποιημένο άριο και κατόπιν το έμβριο και το κύημα και τη γέννηση κτλ. Σίγουρα το αίμα είναι ο πρώτος διάβλος επικοινωνίας πρώτα απ' όλα της μητέρας με το παιδί. Δηλαδή, αν φύγουμε και από την επιστήμη και το πάμε έτσι λίγο στο πιο μεταφορικό και στο πιο τέτοιο, είναι ο πρώτος δεσμός κυριολεκτικά πλέον εξαίματος. Είναι ένα αίμα που όπως όλο το γενετικό υλικό είναι ένα συνδυασμός του μητρικού και πατρικού γενετικού υλικού προφανώς όπως συμβαίνει, το οποίο θα δώσει κάποιες κατευθυντήρες και το οποίο μάλιστα από την επικοινωνία αυτή μέσα του πλακούντα μητέρας εμβρίου δίνει τη δυνατότητα πολλές φορές, τώρα λίγο βγαίνω από την ειδικότητά μου, αλλά ακόμα και σε prenatal testing, δηλαδή σε προγεννητικούς ελέγχους, παίρνοντας αίμα από τη μητέρα, σε αντίθεση με παλιότερα που παίρνουμε το αμνιακό, ξέρω εγώ κτλ., από τη μητέρα για να δούμε το έμβριο, το γενετικό του υλικό, αν υπάρχουν κάποιες τέτοιες. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός αυτό ότι μέσω του μητρικού, ότι στο μητρικό αίμα, ότι αν εν μέρη, σε μικρό ποσοστό, ανακατεύονται τα δύο αίματα μητέρας εμβρίου, ας πούμε, είναι ένα επίσης σημαντικό. Ένα σημαντικό παράγοντα που δείχνει τη σημασία επίσης του αίματος.
0: Η κληρονομικότητα δηλαδή έχει σχέση με το αίμα.
1: Όχι σχέση με το αίμα. Περιλαμβάνει τα πάντα με την έννοια δηλαδή ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό θέλω να πω ότι το αίμα είναι ο βέκτορ, είναι ο φορέας μέσα στον οποίο κυκλοφορούν όλα αυτά, ας πούμε, δηλαδή όλο αυτό το γενετικό υλικό, δηλαδή το γενετικό υλικό το οποίο υπάρχει σε κάθε ιστό του σώματος φυσικά, αλλά το αίμα είναι αυτό που, θέλω να πω, όλο ο υπόλοιπος ιστός, το έσω και το έξω βλαστικό δέρμα του εμβρίου, ξέρω εγώ κτλ. Αυτά είναι συστατικά, βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται. Το αίμα είναι αυτό που μετακινείται και ανταλλάσσει όλες αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί έχει σημασία η ομάδα αίματος σε αυτή την φάση?
1: Η ομάδα αίματος έχει σημασία και πάνω σε αυτό πρέπει να πούμε ότι η ομάδα αίματος προφανώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, να πούμε και να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο που μας ακούει, είναι τα βασικά συστήματα, το άμπο και το ρέζος, δηλαδή οι ομάδες αλφα, βήτα και μηδέν, και με το ρέζος το θετικό και αρνητικό, και επιθετικού ρέζους υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και άλλες υποδιαιρέσεις, ο φαινότυπος του ρέζους, το CDE, μικρά κεφαλαία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ που θέλω να καταλήξω, ότι μπορεί, επειδή το αίμα του παιδιού, η ομάδα του παιδιού δεν θα είναι η ίδια με της μητέρας, γιατί παίρνει, όπως γίνεται πάντα στην γενετική, από της μητέρας και από του πατέρα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, η μητέρα να αναπτύξει αντισώματα αντιρέζους, παραδείγματος χάρη, αν είναι ασύμβατο με το παιδί. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι ότι επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι είναι η φύση.
0: Και γεννιέται το παιδί και πάλι κάνουμε μια αιματολογική εξέταση. Άμεσα, πάλι με το αίμα να δούμε πράγματα.
1: Πάλι το αίμα. Ναι, ουσιαστικά, ακόμα και αν το σκεφτούμε έτσι, ναι, το αίμα είναι ο πιο γρήγορος και άμεσος τρόπος για να παίρνουμε πληροφορίες. Ακόμα και μια και αναφέραμε την κοίηση, σκεφτείτε ότι ένας από τους πιο βασικούς και καθοριστικούς τρόπους να επιβεβαιώσουμε μια κοίηση στην αρχή της είναι η β' χωριακή γονιδροδοπίνη, που είναι μια εξέταση πάλι του αίματος. Άρα πάλι από το αίμα ξεκινάνε όλα. Θα μου πείτε, βέβαια, εντάξει, είναι και το νούρον, αλλά εν πάση περιπτώσει, μιλώντας για αίμα, είναι και αυτό επίσης.
0: Εξαιρετικό.
1: Άρα είναι πριν από τη γέννηση, κατά τη γέννηση παντού το αίμα.
0: Και μέσα από το αίμα, είτε τη μάνα, είτε του βρέφου που εξελίσσεται στην συνέχεια, ναι, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή από πάρα πολύ, πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και επομένως όσο περνάμε ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή. Και εδώ δημιουργούνται κάποια θέματα, προβλήματα, πώς αναγιγνώσκουμε αυτά ή τι βλέπουμε μέσα στα χαρτιά. Καλά θα ήτανε, έτσι με απλά λόγια να πούμε, μέσα από τις εξετάσεις αίματος, τις αιματολογικές γενικότερα, τις πιο δημοφιλείς. Τι σημαίνει για τον καθένα μας, ας ξεκινήσουμε, ο αιματοκρίτης.
1: Ο αιματοκρίτης. Αιματοκρίτης, λοιπόν, αυτό που λέμε αιματοκρίτης είναι ένα ποσοστό, γι' αυτό έχει και τιμή επί της 100, είναι το ποσοστό των ερυθρών επί του συνολικού όγκου του αίματος, ο οποίος αιματοκρίτης αναλογεί με την τιμή της αιμοσφαιρίνης. Εμείς, ας πούμε, στην καθημερινή πράξη πιο πολύ λειτουργούμε με βάση την τιμή αιμοσφαιρίνης παρά με την τιμή αιματοκρίτη, γιατί είναι έτσι κάτι λίγο πιο απτό. Την αιμοσφαιρίνη τη μετράμε σε γραμμάρια, ενώ τον αιματοκρίτη το μετράμε σε ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δείγμα, για να, είναι ένας δείκτης για να δούμε αν βρισκόμαστε εντός ή εκτός των ορίων. Όπου, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, στο κάθε χαρτί εξέτασης μας γράφει κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και ο μη γιατρός βλέπει, ας πούμε, και ο κάθε ασθενής, ότι τα όρια είναι τόσο, άρα είμαι εντός, είμαι προς τα πάνω, είμαι προς τα κάτω. Άρα, αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει αυτός ο μπούσουλας φυσικά, αλλά όμως έχει να κάνει όμως και με διάφορες άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή ότι μπορεί κάποιος να έχει λίγο πιο χαμηλό αιματοκρίτη ή αιμοσφαιρίνη, αλλά δεν είναι μόνο σαν απόλυτη τιμή πόσο είναι η τιμή. Είναι και συγκριτικά το πριν με το μετά. Δηλαδή άλλο είναι ότι να υπάρχει μια απότομη πτώση, μια απότομη αύξηση, και άλλο είναι να υπάρχει ένα, αυτό που λέμε, πλατό, δηλαδή ότι να είναι ένας σταθερός αριθμός και ο οργανισμός, γιατί ο οργανισμός στη λίγο χαμηλή τιμή, αν είναι, ξέρω εγώ, το 33-34, ας πούμε, 35, μπορεί ο οργανισμός να βρει τις ισορροπίες του, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός να λειτουργεί και να ζει κανονικά χωρίς να έχει κάποιο έλλειμμα, χωρίς να έχει συμπτώματα αυτής της έλλειψης, επειδή ακριβώς ο οργανισμός βρίσκει. Άρα τι θέλω να πω, ότι ναι μεν είναι τα νούμερα όπως και με τα μετάλλια, όπως και με τα λευκά, ας πούμε, ότι δεν είναι μόνο τα όρια αυτά που βάζουν τα εργαστήρια και τα bold γράμματα όταν είναι κάτι προς τα πάνω, προς τα κάτω, θέλει και λίγο μια κριτική σκέψη.
0: Επομένως, ο πεθερός μου που τρελαίνεται να κάνει εξετάσεις και κοιτάει και τα αποτελέσματα, το ότι αν δει κάτι έξω ή πάνω ή πιο κάτω από τα όρια δεν σημαίνει κάτι, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον αντίστοιχο γιατρό. Ναι. Επομένως, αυτό που λέμε γενική αίματος, καταρχήν, γιατί τη λέμε έτσι?
1: Είναι μια γενική εξέταση αίματος. Ουσιαστικά τι βλέπουμε, όχι τι σημαίνει, τι βλέπουμε στη γενική αίματος. Στη γενική αίματος μετράμε τα κύτταρα, δηλαδή είναι το κύτταρο ζωντανός οργανισμός, ας πούμε, που είναι στο αίμα. Βασικά, να το θέσουμε αλλιώς. Τι περιλαμβάνει το αίμα, τι υπάρχει στο αίμα. Είναι τα κύτταρα, λοιπόν, αυτά τα κύτταρα, τα οποία μετά θα μιλήσουμε και το πώς δημιουργούνται τα κύτταρα, γιατί υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγής κυττάρων που λέγεται μυελός των οστών. Είναι, λοιπόν, τα κύτταρα αυτά, τα οποία είναι έμβια, ας το πούμε, ως κύτταρα. Βέβαια, είναι κύτταρα χωρίς δικό τους DNA, χωρίς να παράγονται τα ίδια, αλλά παρόλα αυτά είναι κύτταρα. Και το υπόλοιπο περιεχόμενο του αίματος είναι ο ορός, ο οποίος ορός περιλαμβάνει όλα τα διάφορα στοιχεία που ξέρουμε και ψάχνουμε και τα λοιπά, και το πλάσμα με τους υπόλοιπους παράγοντες πήξης. Οπότε το πρώτο που θέλουμε να δούμε είναι να μετρήσουμε αυτά τα κύτταρα.
0: Επομένως, θα πρέπει, όπως είπατε, για τον αιματοκρίτη που τον βλέπουμε και τον ξέρουμε όλοι, αλλά πολύ σημαντικότερο είναι η αιμοσφαιρίνη, την οποία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά έχει μεγαλύτερη αξία από εκείνη. Τα υπόλοιπα που βλέπουμε, που λέει λευκά, ερυθρά, τι σημαίνει το καθένα με οπετάλια, αυτές, λοιπόν, τις χοντρές έννοιες.
1: Τα λευκά, λοιπόν, αιμοσφαίρια είναι τα κύτταρα, είναι ένα σύνολο βασικά που αποτελούνται από κάποιους υποπληθυσμούς, τα οποία φαίνονται και αυτά παρακάτω στην εξέταση. Είναι τα κύτταρα που αποτελούν τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού. αποτελούνται από τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα, από τα λαφοκύτταρα, από τα μονοπύρινα, τα ιωσινόφυλλα και τα βασαιόφυλλα. Αυτά οι πιο βασικές κατηγορίες και πιο αριθμητικά υπερέχουσες είναι τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα και τα λεμφοκύτταρα. Πολύ συχνά βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, τα ουδετερόφυλλα να αυξάνονται σε περίπτωση μικροβιακής λίμωξης, γιατί είναι τα κατεξοχήν κύτταρα τα οποία συμμετέχουν ως απάντηση σε βακτηριακές λοιμώξεις, ή μετά ότι η έλλειψη αυτών των κυττάρων, η κατάσταση που ονομάζεται ουδετεροπενία, είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τον ανθρώπινο οργανισμό αυτό. Τα λεμφοκύτταρα μετά, τα οποία αυξάνονται κυρίως σε περιπτώσεις υιογενών λοιμώξεων, αλλά επίσης ο αυξημένος αριθμός του χρειάζεται και περισσότερο έλεγχο για αν υπάρχει κάποιο λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα, δηλαδή νόσημα που είναι συνέπεια αυξημένου αριθμού και αυξημένης παραγωγής και κυκλοφορίας λεμφοκυττάρων. Αυτά είναι οι βασικοί έλεγχοι, και το λέω, ας πούμε, γιατί στατιστικά είναι πολύ συχνές περιπτώσεις, αρκετός κόσμος που έχει αυτή η διαταραχή που λέμε αναστροφή τύπου, λίγο πιο ανεπίσημα. Δηλαδή ότι κανονικά τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα είναι τα περισσότερα σε ποσοστό και σε απόλυτο αριθμό, και μετά στη συνέχεια έρχονται τα λεμφοκύτταρα. Όταν βλέπουμε τα λεμφοκύτταρα περισσότερα από τα ουδετερόφυλλα, τότε χρειαζόμαστε μία διερεύνηση.
0: Τα ερυθρά.
1: Τα ερυθρά, λοιπόν, είναι τα κύτταρα τα οποία φέρνουν το οξυγόνο από τους πνεύμονες προς τους ιστούς, δηλαδή που τροφοδοτούν όλους τους ιστούς και τα όργανα του οργανισμού μας με οξυγόνο. Αυτή είναι η βασική τους σημασία, το σημαντικότερο έργο που επιτελούν τα ερυθρέα αιμοσφαίρια, και γι' αυτό μας είναι τόσο σημαντικά, γι' αυτό δίνουμε τόση σημασία στις χαμηλές τους τιμές. Και τα αιμοπετάλια, τέλος, είναι κύτταρα και αυτά του οργανισμού, τα οποία είναι η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης μιας αιμορραγίας. Δηλαδή, όταν ένα αγκείο τραυματίζεται, λύεται η συνέχεια του τυχώματός τους, είναι τα πρώτα κύτταρα τα οποία θα κάνουν ένα πρωτογενή θρόμβο, θα σταματήσουν την αιμορραγία και την απώλεια αίματος. Οπότε αυτό σημαίνει επίσης ότι η έλλειψη ή χαμηλή τιμή των αιμοπεταλίων θα επηρεάσει αυτή τη διαδικασία της αιμόστασης.
0: Εκτός από τη γενική αίματος, ναι, υπάρχουν άλλες εξετάσεις που μπορούμε να δούμε για το αίμα, να το εξετάσουμε, εκτός από την αιμολυψία? Παίρνουμε το αίμα, το βάζουμε στο μηχάνημα και βγαίνει γενική αίματος. Πώς άλλες μπορούμε να μετρήσουμε αυτό το αίμα, να το δούμε? Ένα μικροσκόπιο από τι?
1: Να σας πω, ναι, για το μικροσκόπιο, λοιπόν. Το μικροσκόπιο έχει το πλεονέκτημα ότι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε κάποια πράγματα όχι ακριβώς δια κυμνοφθαλμού, γιατί δεν είναι κυμνοφθαλμού. Με το μικροσκόπιο, δηλαδή, με τη μεγέθυνση του μικροσκοπίου, αλλά βλέποντας ένα προς ένα τα κύτταρα. Ένα προς ένα τα κύτταρα, όχι ότι. Εντάξει, τα μηχανήματα δεν έχουν πλέον στη σημερινή εποχή τόσο μεγάλο ποσοστό ή ενδεχόμενο λάθους, ωστόσο όμως είναι αλλιώς κάτι να το βλέπουμε με δικό μας μάτι, δηλαδή να βλέπουμε ένα προς ένα τα κύτταρα, κυρίως μιλώντας για τα λευκά που είναι διάφορες υποκατηγορίες που έχουν φυσιολογικές και μη φυσιολογικές μορφές, στην καθημερινή πράξη δηλαδή πιο πολύ για τα λευκά τα βλέπουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, φυσικά εννοείται και από τα ερυθρά παίρνουμε πολλές πληροφορίες και από τα αιμοπετάλια παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι μόνο να μετρήσουμε αριθμητικά, αλλά να δούμε και ποιοτικά τι είδος κύτταρα υπάρχουν, αν έχουν την τυπική μορφολογία ή αν κάνουν κάποια δυσπλασία, δηλαδή παρεκκλίνουν από την κανονική τους μορφολογία, το οποίο μπορεί να μας δίνει αυτό μια πληροφορία, κάτι, ας πούμε, ότι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μπορεί να... αυτό να μας οδηγήσει σε κάτι άλλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό επίσης όταν Ειδικά όπως ανέφερα στο προηγούμενο παράδειγμα για τα λευκά και για τους υποπληθυσμούς των λευκών, όταν οι αναλογίες μεταξύ τους δεν είναι καλές. Το πρώτο που θέλουμε να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, θέλουμε να δούμε ένα δείγμα, ένα επίχρησμα που λέμε περιφερικού αίματος, δηλαδή ένα πλακάκι στο μικροσκόπιο, για να δούμε τι κύτταρα είναι αυτά τα κύτταρα. Γιατί το μάτι μας θα τα διαβάσει καλύτερα από τον αναλυτή.
0: Αυτό είναι το λεγόμενο πλακάκι.
1: Το πλακάκι που λέμε στην καθημερινή πράξη, στα νοσοκομεία, ας πούμε. Ναι, ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με την παρακέντηση τι κερδίζουμε?
1: Λοιπόν, η παρακέντηση του ομιλού των οστών μας δίνει την δυνατότητα, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη τεχνική. Δηλαδή, εδώ πέρα παίρνουμε το δείγμα από τον ίδιο τον μυελό. Είναι δηλαδή το υγρό στοιχείο που βρίσκεται μέσα στα οστά. Και όπου εκεί πέρα λοιπόν παράγονται τα κύτταρα, εκεί είναι που γεννιούνται τα κύτταρα. Ο μυελός περιλαμβάνει κύτταρα τα οποία είναι τα αρχαίγωνα κύτταρα, εν πάση περιπτώσει, που όπως είναι οι ερυθροβλάστες, οι οποίοι μας δίνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, οι μυελοβλάστες, λεφοβλάστες και τα επόμενα στάδια εξέλιξής τους. Γιατί στατιστικά τα πιο πολλά κύτταρα στον μυελό, σε έναν υγιή μυελό, ας πούμε, είναι οι ερυθροβλάστες, είναι τα μυελοκύτταρα με τα μυελοκύτταρα, είναι τα βασικά δηλαδή κύτταρα αυτά, που είναι οι ενδιάμεσες μορφές μεταξύ άωρου και όριμου. Το λέω αυτό γιατί έχει επίσης πολύ σημασία ο μυελός, όχι μόνο εκτός από τους αριθμούς και τα ποσοστά, η όλη έτσι μορφολογία. Τι κύτταρα βλέπουμε, είναι κύτταρα τα οποία τα βλέπουμε πολλά μαζεμένα μαζί, τα βλέπουμε αραιά το ένα από τόσο, γιατί είναι ουσιαστικά λίγες σταγόνες που αντικατοπτρίζουν, δηλαδή βλέπουμε μία σταγόνα και από αυτήν την σταγόνα κάνουμε μια επαγωγή στο σύνολο του αίματος φυσικά. Είναι ένα καλό δείγμα, αλλά γι' αυτό ας πούμε.
0: Επειδή ακούγεται παρακέντηση, μας φοβίζει. Πώς το παίρνουμε αυτό το δείγμα? Τρυπάμε, πονάει? Πόσο διαρκεί?
1: Λοιπόν, τρυπάμε, προφανώς πρέπει να τρυπήσουμε, γιατί αυτό το υγρό που θα πάρουμε βρίσκεται μέσα σε οστό, αλλά αυτό γίνεται εννοείται με τοπική αναισθησία, χρησιμοποιώντας την ξυλοκαίνη, εννοείται, γιατί εντάξει, ναι, δεν γίνεται, θέλουμε δηλαδή να κάνουμε την εξέταση, αλλά παρέχοντας μια καλή ποιότητα στον ασθενή, χωρίς να τον ταλαιπωρήσουμε παραπάνω φυσικά, εννοείται, ναι. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αναρωφάμε είναι ο μυελός, ο οποίος είναι ένα υγρό λίγο πιο παχύρευστο από το αίμα, που περιλαμβάνει τα λεγόμενα μυελικά κοκκία, τα οποία φανταστείτε σαν κόκκους ζάχαρης, εν πάση περιπτώσει, μέσα στα οποία βρίσκονται τα κύτταρα αυτά, και επίσης έχει και αρκετό λίπος ο μυελός μέσα, οπότε αυτός ο συνδυασμός, τα κοκκία με το λίπος, μας δίνουν την δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να το απλώσουμε στο πλακάκι για να έχουμε, γιατί με το κοκκίο είναι το ένα κύτταρο πάνω στο άλλο, δεν μπορούμε, πρέπει να τα έχουμε πιο απλά, πιο ανοιχτά, για να μπορούμε να τα δούμε. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το
0: παρακέντηση
1: του μυελού.
0: Ο μυελός των οστών, ο οποίος παράγει το αίμα ουσιαστικά, από εκεί είναι η πηγή που βρίσκεται, ναι, μέσα στα οστά συνήθως. Αυτά παίρνουμε αυτό το υγρό και το μελετούμε, όπως παίρνουμε και το έτοιμο πια αίμα και το μελετούμε στο πλακάκι.
1: Εννοείται.
0: Όπως και το αίμα αυτό μέσα από τους μικροβιολογικούς αναλυτές, τη γενική αίματος για παράδειγμα, μπορούμε και εκεί να το εξετάσουμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο πεθερός μου τα βλέπει, όπως είπαμε αυτά, βλέπει ότι έχει μία αναιμία. Τι σημαίνει αναιμία?
1: Αναιμία
0: δηλαδή
1: σημαίνει...
0: Δηλαδή δεν έχει λοιπόν αίμα πουθενά, αναιμία χωρίς αίμα, τι έγινε? Και ασπρίζει.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι όλες αυτές οι ονομασίες, η αναιμία, η λευχαιμία κτλ., είναι ελληνικές λέξεις που δεν φτιάχτηκαν από Έλληνες. Να το ξεκινήσουμε έτσι γλωσσολογικά λίγο. Ήτανε οι λέξεις από τα χρόνια εκείνα της, του διαφωτισμού, δεν ξέρω πότε ακριβώς, που όταν δημιουργούνταν και, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη, θέλω να πω εκτός Ελλάδος φυσικά, υπήρχε αυτή η τάση της επιστημονικής κοινότητας να δίνει ελληνικά ονόματα και ελληνικούς ορισμούς σε επιστημονικούς όρους. Αν το ερμηνεύσουμε ελληνικά, το ανεμία,

0: Συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι η αναιμία είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι μια νόσος από μόνος. Είναι ένα σύμπτωμα, άρα είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων. Σύμπτωμα της αναιμίας, που και πάλι δεν είναι πάντα απαραίτητο να υπάρξει, για το λόγο που είπα πριν, ότι μπορεί να είναι η αναιμία που εγκαθίσταται απότομα ή η αναιμία που εγκαθίσταται τη βαθμία. Το βασικότερο σύμπτωμα της αναιμίας είναι η κόπωση, η καταβολή δυνάμεων σε σχέση με το, με το baseline, με, τα, με το βασικό προφίλ του καθενός. Και σίγουρα σε περισσότερη μείωση των τιμών φαίνεται και στο η οχρότητα του δέρματος γενικότερα, που είναι και αυτό αποτέλεσμα του μειωμένου αριθμού ερυθρών. Αυτό είναι το σύμπτωμα. Το λέω με την έννοια γιατί κάποιος μπορεί όντως να έχει χαμηλά, αλλά να μην έχει αυτή την οχρότητα, να μην έχει αυτή την καταβολή δυνάμεων, επειδή έχει συνηθίσει ο οργανισμός του να είναι έτσι. Αυτό. Αλλά και η αλήθεια και το γεγονός επίσης, πάνω σε αυτό ήθελα να θίξω που είχατε πει στην αρχή, ότι σε εμάς τους αιματολόγους πολλές φορές οι ασθενείς έρχονται ως παραπεμπόμενοι από άλλους, από άλλες ειδικότητες. Αυτό σημαίνει πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο το σύμπτωμα που οδηγεί σε εμάς. Είναι κάποιες φορές οι τιμές, τα νούμερα δηλαδή. Όχι απαραίτητα. Ναι, δηλαδή μπορεί να μην υπάρξει το σύμπτωμα, ας πούμε, αλλά...
1: Ποιες παθήσεις είναι αυτές που έχουν σε σύμπτωμα την αναιμία, οι συχνότερες και επιγραμματικά, χωρίς να τις αναλύσουμε λεπτομέρειες?
0: Ναι, εννοείται. Είναι παθήσεις που βασικά σαν μηχανισμός είναι είτε ότι δεν παράγεται επαρκώς το αίμα και γι' αυτό έχουμε χαμηλό αριθμό ερυθρών, ή ότι παράγεται και καταστρέφεται. Μπορεί να ακούγεται λίγο τρομακτικό το καταστρέφεται, αλλά ότι ναι, είναι ένας καθαρά αυτοάνωσος μηχανισμός, ότι αντισώματα του οργανισμού καταστρέφουν τα ερυθρά, άρα μειώνεται ο αριθμός τους. Ή μετά μπορεί να είναι από κάποια απώλεια, δηλαδή απώλεια σε περίπτωση ενός σοβαρού τραυματισμού που υπάρξει μεγάλη απώλεια αίματος, εννοείται και αναμενόμενο είναι να μειωθεί ο αιματοκρίτης απότομα γι' αυτό το λόγο.
1: Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε αίμα είτε στα ούρα είτε στα κόπρανα, είτε κάνουμε έμετο με αίμα, αιματέμεση, να έχουμε αυτή την απώλεια και την αναιμία, είτε κατόπιν τραυματισμού. Βέβαια μπορεί να έχουμε και αναιμία εσωτερική που δεν φαίνεται κάπου το αίμα.
0: Φυσικά.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή της μεγαλοβλαστικής αναιμίας.
0: Ναι.
1: Εκεί τι συμβαίνει?
0: Η μεγαλοβλαστική αναιμία σημαίνει ότι είναι η περίπτωση που εν πρώτης φαίνεται λίγο αντιφατικό, αλλά ουσιαστικά δεν είναι αντιφατικό, δηλαδή ότι είναι με αναιμία αλλά μεγαλύτερο το μέγεθος των κυττάρων. Το μεγαλύτερο μέγεθος των κυττάρων όμως, το οποίο συνοδεύεται με κλασικά πλην εξαιρέσεων και με υψηλές τιμές, χαμηλές τιμές, άρα αν πάρει και της Β12 βιταμίνης και του φιλικού οξέως, ότι ουσιαστικά τα κύτταρα στα διάφορα στάδια ορίμασής τους, όσο πιο οριμάζουν, τόσο μειώνεται το μέγεθός. Άρα το μεγάλο μέγεθος δείχνει αορότητα του κυττάρου. Mm. Άρα γι' αυτό, αυτό εξηγεί την περίπτωση της μεγαλοβλαστικής.
1: Η Χρυσούλα έντρομη, ενώ είχε αυτά τα συμπτώματα κόπωσης, αδυναμίας και τα λοιπά, δεν έμεινε μόνο στον όρο αναιμία, αλλά θα ανακοινώθηκε ότι έχει λευχαιμία. Τι σημαίνει λευχαιμία?
0: Η λευχαιμία λοιπόν, εντάξει, πρώτον η ετυμολογία της λέξης λευχαιμίας εμπίπτει σε αυτό που έλεγα πριν, ας πούμε. Η λευχαιμία λοιπόν είναι μία πάθηση, μία σειρά, βασικά δεν είναι μία λευχαιμία, είναι πολλές και διαφορετικές. Είναι μία ομάδα παθήσεων οι οποίες είναι ουσιαστικά διαταραχή, είναι βασική διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, στην οποία κυκλοφορούν στο αίμα, πέρα από το μυελό, που στο μυελό είναι σε μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και στο αίμα το περιφερικό, αυτές οι άωρες μορφές κυττάρων, τα δηλαδή πιο άωρα, πιο ανώριμα κύτταρα του μυελού, που κανονικά θα έπρεπε να αναπτυχθούν αλλά δεν αναπτύσσονται, οι λεγόμενοι βλάστες.

0: Μυελοβλάστες ή λεμφοβλάστες, ανάλογα αν είναι της μυελικής, αν είναι από τα κύτταρα του μυελού ή από τα λεμφοκύτταρα. Γιατί έχουμε την οξία μυελογενή και τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, την οξία και τη χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία και άλλες, εν πάση περιπτώσει, πιο σπάνιες περιπτώσεις. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Αυτό που μας οδηγεί λοιπόν, πώς φτάνουμε στο σημείο να υποψιαστούμε ή, εν πάση περιπτώσει, να οδηγηθούμε στη διάγνωση της λευχαιμίας. Πρώτα απ' όλα, ο αριθμός των λευκών, βλέπουμε ότι εκτός εξαιρέσεων πάντα, είναι είτε αρκετά χαμηλός είτε αρκετά υψηλός. Και δεν λέω υψηλός, ας πούμε, όταν το όριο των λευκών είναι 10.000, ας πούμε, να είναι 12.000-13.000, που μπορεί να είναι επηρεασμένο από κάτι, από κάποια λοιμόξυπολήψη κορτιζόνης, από διαφορετικά πράγματα, να πάνε, ξέρω, 50.000 και άνω. Να βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση στον αριθμό των και στα λευκοκύτταρα. Δεν θέλω να σταθώ πολύ με τα λευκοκύτταρα, γιατί το είπαμε πριν, ας πούμε, την τέτοια, και τα μονοπύρινα, γιατί τα μονοπύρινα είναι κύτταρα που κανονικά δεν περιμένουμε να έχουν πολύ αυξημένο ρυθμό. Τα μονοπύρινα είναι που στο συλλογικό του αριθμό έχουν τη μεγαλύτερη διάμετρο από υγιή κύτταρα, και καμιά φορά ο αναλυτής της γενικής αίματος μπορεί τους βλάστες αυτούς να τους αναγνωρίσει και να τους μετράει σαν μονοπύρινα. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι όπως οι κερματοδέκτες που αναγνωρίζουν το κέρμα από το μέγεθος. Αν βάλουμε ένα ρούβλι, π.χ., ξέρω εγώ, μπορεί να το πάρει για ευρώ λόγω του τέτοιου. Και κάπως έτσι γίνεται, και γι' αυτό το βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Εδώ έρχεται η απάντηση, για να είμαστε σίγουροι για το τι βλέπουμε. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό της λευχαιμίας, είναι το οποίο πολλές φορές συνάδει και με τη διάγνωσή της, είναι ότι λόγω αυτής της επικράτησης στο μυελό κυρίως και μετά και στην περιφέρεια, στο περιφερικό αίμα αυτών των κυττάρων, των βλαστών, ο χώρος που καταλαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει, στερεί τον οργανισμό από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει αναιμία, να μειωθούν τα ερυθρά, να μειωθούν τα αιμοπετάλια λόγω αυτής της επικράτησης αυτών των κυττάρων.
1: Η Χρυσούλα που φοβήθηκε είχε δίκιο, είναι ο καρκίνος του αίματος η λευχαιμία?
0: Ας το πούμε έτσι, γενικότερα είναι κακοήθεις παθήσεις, απλώς εγώ πάντα στο μυαλό μου το έχω ο καρκίνος, δεν θα το έλεγα καρκίνο με την έννοια ότι είναι της ογκολογικής ειδικότητας, δεν είναι τελείως δικά μας. Ο καρκίνος, επίσης, ο καρκίνος έχει να κάνει με συμπαγή όργανα, δηλαδή είναι κάτι λίγο πιο χειροπιαστό. Η λευχαιμία είναι κάτι πιο fluid, πιο ρευστό. Δηλαδή είναι παθολογικά κύτταρα, τα οποία όμως κυκλοφορούν, δεν είναι εντοπισμένα μόνο σε ένα σημείο. Άρα εκεί είναι λίγο η διαφορά. Βέβαια, ο τρόπος και η λογική με την οποία γίνεται, δηλαδή, είναι η ίδια. Είναι ένας υπερπολαπλασιασμός ο οποίος δεν έχει το stop, που λέμε. Δηλαδή, αφενός ότι υπάρχει η αύξηση στον αριθμό, υπάρχει και, όπως είπα και πριν, ότι δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω ορίμανση των κυττάρων και παραμένουν στην αρχική τους μορφή, που και στην αρχική τους μορφή είναι δυσλειτουργικά. Δεν μπορούν να κάνουν τη λειτουργία που θα έκανε ένα όριμο λευκό αιμοσφαίριο. Οπότε, αυτή είναι η βασική λόγη. Δηλαδή, καταλαμβάνει το μυελός και μετά συνέχεια και το αίμα, τα κύτταρα του αίμα, από κύτταρα τα οποία όχι μόνο δεν εξυπηρετούν σε κάτι, αλλά μας στερούν και από τα κανονικά τα κύτταρα που θα εξυπηρετούσαν. Οπότε, πίσω από αυτό μετά, στο πλαίσιο της διερεύνησης της λευχαιμίας, πέρα από αυτά τα βασικά που είπαμε, να δούμε το μυελό, να δούμε και το στόμα που παίρνουμε και το στέλνουμε για βιοψία, για να ερευνήσουμε και την περιοχή εκεί πέρα που τελειώνει το στόμα και αρχίζει ο μυελός και είναι εμποτισμένο με τα κύτταρα αυτά, θέλουμε να δούμε και άλλους παράγοντες, κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες βρίσκονται συνήθως πίσω από τις λευχαιμίες.
1: Επομένως, πάρα πολύ ωραία μας αναλύσατε και καταλάβαμε αυτή είναι η γενική αίματος με τα στοιχεία, και αυτά τα στοιχεία όταν συνδυάζονται με περισσότερες ή μικρότερες τιμές οδηγούν στην αναιμία, ένα σύμπτωμα, η οποία όμως από πίσω κρύβει διάφορες ασθένειες, όπως είναι η μεγαλοβλαστική αναιμία, όπως είναι η λευχαιμία σε διάφορες μορφές. Και αν πάμε και στην πηγή του αίματος, δηλαδή στο μυελό, υπάρχει και το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Τι ακριβώς είναι αυτό?
0: Το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, λοιπόν, είναι μια πάθηση η οποία συναντάται ειδικά σε προχωρημένες ηλικίες. Δυσπλασία σημαίνει ότι τα κύτταρα, ασχέτως, εκτός ότι είναι μειωμένα σε αριθμό και άρα είναι μειωμένο σε αριθμό και τα ερυθρά και αερωματοκρίτης κτλ., ότι μορφολογικά αυτό που βλέπουμε έχει λίγο παρέκκληση από την κανονική τους, από την φυσιολογική τους μορφή, το οποίο σημαίνει πρώτον ότι μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα τα κύτταρα που θα παραχτούν στο μυελό, ασχέτως της αριθμητικής τους τιμής, να μην είναι το ίδιο λειτουργικά όσο θα ήταν τα φυσιολογικά κύτταρα, και σίγουρα μας δίνει ένα μήνυμα ότι τα κύτταρα δεν έχουν τη φυσιολογική τους μορφολογία. Γιατί δεν έχουν τη φυσιολογική τους μορφολογία? Πρέπει να ψάξουμε να δούμε το γιατί. Υπάρχει δηλαδή κάτι που οδηγεί τον οργανισμό, που συνήθως αυτά τα κάτι, όπως ανέφερα και πριν με τις λευχαιμίες και τα λοιπά, είναι κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες, μεταλλάξεις να τονίσω βέβαια ότι το ότι είναι μεταλλάξεις δεν σημαίνει ότι κληρονομούνται, δεν σημαίνει ότι δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ, παραδείγματος χάρη, αν ένας γονιός π.χ. έχει μια λευχαιμία να αποκτήσει και το παιδί. Δεν υπάρχει αυτός ο επιπολασμός μέσα στην οικογένεια, αλλά είναι μεταλλάξεις με την έννοια ότι αυτό είναι ο κινητήριος μηχανισμός που δίνει την όθηση στην ελαττωματική παραγωγή των κυττάρων. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που το μυελοδυσπλαστικό μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας προηγηθήσας θεραπείας για κάτι, ας πούμε, ακόμα και για ογκολογικούς καρκίνους, ας πούμε. Ή πιο σπάνια θα είναι, ξέρω εγώ, μια λευχαιμία ή ένα λέμφωμα, ξέρω εγώ, κτλ., να οδηγήσει σε μυελοδυσπλασία και άρα στο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Δηλαδή, μπορεί και αυτός ο λόγος, γιατί τα χημοθεραπευτικά φάρμακα ξέρουμε πολύ καλά ότι κάνουν μια προσωρινή μυελική απλασία, ρίχνουν όλα τα κύτταρα και μετά ξαναβγαίνουν. Οπότε εκεί φαίνεται ότι τα φάρμακα παρεμβαίνουν στην λειτουργία του μυαλού. Και σίγουρα πρέπει να πούμε ότι το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο έχει κάποιες υποκατηγορίες ανάλογα και με την αν προεξάρχει ως βλαπτόμενη η ερυθρά σειρά ή η λευκή σειρά. Δηλαδή, έχουμε η πιο συχνή μορφή του μυελοδυσπλαστικού είναι το αυτό που λέμε με το ακρονίμιο RAEB, Resistant Anemia and Excessive Blast, δηλαδή αναιμία ανθεκτική. Ανθεκτική σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και αν κάνουμε μετάγγιση, θα ανέβει με τη μετάγγιση, αλλά ο οργανισμός, ο ασθενής, θα έχει την εξάρτηση, θα πρέπει να ξαναμεταγγιστεί για να κρατήσει ανεβασμένο. Ή εφόσον μετά επιβεβαιωμένα είναι και χαμηλή η τιμή της ερυθροποιητίνης του ουρού, να λαμβάνει η ερυθροποιητίνη σε ενέσιμο σκεύασμα για να καλύψει αυτό το έλλειμμα. Οπότε αυτό το ανθεκτική ανεμία έχει την έννοια της της εξάρτησης, εν πάση περιπτώσει. Ο παλιότερος όρος που λέγαμε μεταγγίσιο εξαρτώμενο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτό. Οπότε είναι ένας παράγοντας επίσης που κατά εξοχήν μπορεί να προκαλέσει αναιμία.
1: Γι' αυτό και ο ηλικιωμένος, όπως και η γιαγιά η Νίνα, πάρα πολύ εύκολα όταν έγινε η διάγνωση, έκανε αυτές τις ενέσεις και ανένυψε και μπορεί πλέον να χαίρεται τα παιδιά της και τα εγγόνια της πολύ πιο άνετα.
0: Ναι.
1: Επειδή το αίμα, ακούμε ότι θα χύσω το αίμα μου για την πατρίδα, μέχρι τελευταία σαρανίδος ορκιζόμαστε για την πατρίδα, θα δώσω αίμα για το παιδί μου, στη δουλειά θα φτύσω αίμα από τη τόσο, δηλαδή είμαι αφοσιωμένος και θα το κάνω, είναι υπερπολίτιμο. Και στις περιπτώσεις όπου δεν έχουμε παθολογικές διαταραχές των στοιχείων του αίματος, λευκά ερυθρά, αιμοπετάλια, αιμοσφαιρίνη, και έχουμε απώλειες, μπορούμε να τις αναπληρώσουμε αυτές, όχι με φάρμακο όπως είπατε πάρα πολύ ωραία, για τα προηγούμενα νοσήματα, τα αιματολογικά, με τις μεταγγίσεις. Επομένως το δίνω αίμα, δώσε κάποια λεπτά για να σώσεις ζωές. Όλη αυτή η καμπάνια που δημιουργήθηκε για να μας πείσει όλους μας ότι πρέπει να δώσουμε αίμα χωρίς να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας και κάποιες προϋποθέσεις και θα σώσουμε ανθρώπους, θέλουμε σαν αιματολόγος που τα ζείτε αυτά και ψάχνετε φάρμακα για αυτές τις δύσκολες ασθένειες, τι σημαίνει για εσάς η αιμοδοσία?
0: Προφανώς και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω έτσι λεπτομεριακά, η αιμοδοσία σίγουρα είναι κάτι το οποίο γιατί έτσι όπως το περιγράψει το σκαμπάνια, ότι ναι, είναι καμπάνια που πάντα γίνεται και πάντα θα γίνεται, γιατί πρέπει να πω, έχοντας επειδή στα πλαίσια της ειδικότητας μας έτσι καλώς κάνουμε και 6 μήνες, οπότε τα ζούμε και καθημερινά την αιμοδοσία, ακόμα και η καταγραφή του αιμοδότη και όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα, πρέπει να πω ότι okay, ότι είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχει αρκετός εθελοντισμός στην χορήγηση αίματος και παραγόγων αίματος. Βέβαια υπάρχουν υποκατηγορίες, θα πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι, ας το πούμε, της αιμοδοσίας. Όταν καταχωρούμε στο σύστημα έναν αιμοδότη, λέμε ας πούμε ότι αν είναι, ξέρω εγώ, είτε εθελοντικά είτε για κάποιον συγκεκριμένο ασθενή είτε από κάποια σωματεία που δίνουν, ξέρω εγώ, κτλ. Να διευκρινίσω πάνω σε αυτό ότι εθελοντικά πάντα εθελοντικά είναι. Προφανώς δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε γιατί. Αλλά κατ' εμένα τουλάχιστον και από το κλινικό μάτι, δηλαδή από την πλευρά του γιατρού που θέλει για τους 10 ξέρω εγώ ασθενείς που έχει μέσα στην κλινική να προγραμματίσει και να παραγγείλει ποιοι θα πάρουν μονάδες ερυθρών, ποιοι θα πάρουν μονοπετάλια κτλ. Και αυτό είναι το ωραίο όταν το βλέπεις από όλες τις οπτικές γωνίες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στόκ και ειδικά στη δική μας την ειδικότητα. Το λέω γιατί, ας πούμε, στις χειρουργικές ειδικότητες οι μεταγγίσεις χρειάζονται για 1-2 φορές όταν γίνει η χείριση κτλ. Σε εμάς, ειδικά άνθρωποι είτε από την ίδια την λευκαιμία και τις λοιπές κακοήθειες που προαναφέραμε, είτε από την χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία κτλ. Που γίνεται για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθήσεις, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ένας ασθενής για μέρες ή και για μήνες να μεταγγίζεται, να χρειάζεται να μεταγγίζεται. Και γι' αυτό που θέλω να, που πάντα το λέω στην καθημερινότητά μου, αλλά και δοθείς της ευκαιρίας, ας πούμε, ότι ναι μεν τις πιο πολλές φορές ο πιο πολύς κόσμος θα πει ότι θα πάω να δώσω αίμα για τον Χατζιωαννίδη Αριστοτέλη που νοσηλεύεται στην ΤΑΔΕ κλινική, παράδειγμα σου χάρη, αλλά καλό είναι να πάμε να δίνουμε αίμα έτσι ανώνυμα. Αυτό το εθελοντικά που πάντα είναι εθελοντικά, αλλά γιατί αυτό το ανώνυμα δημιουργεί στόκ για να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλές φορές το κλασικό πάντα που λέμε ότι σε χρονικές περιόδους όπως είναι ο Αύγουστος, όπως είναι Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Που μπορεί να μην υπάρχει αυτή η ροή του κόσμου, αλλά οι ασθενείς υπάρχουν, οι ανάγκες υπάρχουν. Γι' αυτό καλό είναι. Όταν δίνουμε αίμα για κάποιον συγκεκριμένα, καλό είναι που δίνουμε για κάποιον συγκεκριμένα, σίγουρα, αλλά αν μας δοθεί ευκαιρία, αν δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή μην περιμένουμε να φτάσει ο πατέρας μας, θείος μας, αδερφός μας, ξαδερφός μας να κάνει, ας πάμε και άνευ συγκεκριμένου ασθενού να αιμοδοτήσουμε. Έτσι κι αλλιώς επιτρέπεται ανά 3 μήνες το ελάχιστο έτσι μεσοδιάστημα να αιμοδοτήσουμε επόμενη φορά από την προηγούμενη που αιμοδοτήσαμε. Εννοείται ότι κάθε φορά που αιμοδοτούμε γίνεται έλεγχος της πίεσης, γίνεται έλεγχος του αιματοκρίτη εκείνη τη στιγμή. Οπότε πάντα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την μετάγγιση, ούτως ώστε και αυτός που θα λάβει το αίμα να ξέρει ότι είναι ελεγμένο και είναι ασφαλές το αίμα. Και πάντα όταν χορηγούμε ένα αίμα στον ασθενή, ένα βασικό που χωρίς αυτό δεν γίνεται είναι η λεγόμενη διασταύρωση, το cross match, δηλαδή ότι παίρνουμε από τον ορό του αίματος του ασθενή που θα λάβει το αίμα, από τον ορό του αίματος που είναι ήδη φυλαγμένος στην μονάδα αίματος, τα φέρνουμε σε επαφή για να δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση, αν θα μπορέσει ο οργανισμός να δεχτεί αυτό το αίμα.
1: Το αντίθετο, γιατί το ακούγαμε παλιότερα όταν φτάναμε σε διέξοδα, δίνουμε το αίμα με την αιμοδοσία. Η αφέμαξη.
0: Η αφέμαξη.
1: Να βγάλω αίμα.
0: Ναι. Η αφέμαξη λοιπόν, η οποία δεν απέχει πολύ σαν τεχνική από, από την αιμοδοσία. Δηλαδή, όπως μας συνδέουν και δίνουμε αίμα ποσότητες μέσω όρου των 400 ml, που είναι αρκετή μεγάλη ποσότητα για αιμοδοσία, για να πάει σε έναν άλλον ασθενή, είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να φαίνεται λίγο πιο, ας μου επιτραπεί ο όρος μπακαλίστικος, με μη φαρμακευτικό, όταν, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πολλές φορές. Ασθενείς με αυξημένο αιματοκρίτη ή ασθενείς με αυξημένη φεριτίνη που θέλουμε να τα επαναφέρουμε στο φυσιολογικό, θα μου πείτε τώρα γιατί δεν το κάνουμε σαν αιμοδοσία. Ασθενείς που είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ιστορικού από άλλες παθήσεις που τυχόν έχουν από δεν γίνονται δεκτοί ως αιμοδότες, μπορεί να γίνει αυτός ο τρόπος, δηλαδή και θεραπευτικά, η αφέμαξη.
1: Το emoji που είναι της σύγχρονης εποχής μπορεί να είναι πάρα πολύ δυναμικό, να υψώνει τόνους φωνής, να απαιτεί και να μας παγώνει το αίμα, όπως λέμε. Ναι. Μια άλλη έκφραση. Ρωτάει και αναρωτιέται, εφόσον έχω αυτή την πάθηση από όλες αυτές που πάρα πολύ ωραία αναπτύξαμε σήμερα, τι σύγχρονο υπάρχει, και σκεφτόμαστε πλέον πέραν της μεταμόσχευσης, τα φάρμακα είναι ικανά να βγάλουν αυτή την φοβία για να ησυχάσει η Χρυσούλα από το φάντασμα του καρκίνου ή οποιοδήποτε άλλος που έχει και μικρότερες, ας πούμε, βαρύτητας παθήσεις του αίματος, γιατί πραγματικά μας παγώνει το αίμα όταν μάθουμε ότι πρέπει να πάμε στον αιματολόγο για να έχουμε ποιότητα ζωής και διάρκεια ζωής σήμερα.
0: Πάνω σε αυτό, και χωρίς να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες και όρους και τα λοιπά, αυτό που έχω να πω ότι είναι ότι σίγουρα η επιστημονική κοινότητα και η φαρμακευτική βιομηχανία πάντα, όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες, στρέφεται προς καινούργια φάρμακα, δηλαδή καινούργια φάρμακα είτε διαφορετικού μηχανισμού δράσης, γιατί τα τελευταία 20 περίπου χρόνια έχουν, από τότε που ξεκινήσαν και έχουν πάρει πολύ μεγάλο έδαφος τα μονοκλωνικά αντισώματα, οι διάφοροι αναστολής που είναι παρόμοιο τέτοιο, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία, όπως βλέπουμε καμιά φορά κάποια σχήματα, πώς το ένα είναι το ένα κύτταρο και το άλλο κύτταρο και τα λοιπά, και έχουν κάποιους μηχανισμούς, σε πάση περιπτώσει, κάποιους τρόπους επικοινωνίας, και ουσιαστικά αντί να καταστρέψουμε όλο το κύτταρο, διακόπτουμε έναν κρίκο της αλυσίδας, οπότε πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε προκαλώντας λιγότερη φθορά. Αυτό είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα στην πράξη, έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ήταν ένα πολύ σημαντικό breakthrough τα τελευταία χρόνια, το οποίο ωφέλησε πάρα πολύ, και μετά επίσης και άλλη αναστολή, ας πούμε, στις χρόνες λευκαιμίας, το παρακολουθούμε, το παρατηρούμε κυρίως, αυτή η λεγόμενη αναστολή, που είναι φάρμακα που μπορεί να τα πάρει κάποιος σε χάπι μένοντας στο σπίτι του, χωρίς να πάει να έρχεται, χωρίς να κοιμάται μέρες ολόκληρες, μήνες ολόκληρους, γιατί αυτό είναι πράγματα που επίσης έχει σημασία με τον ασθενή. Δηλαδή, ο ασθενής δεν είναι μόνο αριθμοί και βάλουμε το στεθοσκόπιο να δούμε. Είναι πολλές φορές λίγο, ας μου επιτραπεί, και η ενσυναίσθηση που θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, στην καθημερινότητα του ασθενή. Ότι, όπως είπατε και εσείς, ο ασθενής έχει ένα ψυχολογικό φορτίο του ότι μαθαίνω ότι έχω. Εδώ πέρα, μικρά παιδιά, να μιλήσουμε δικά μου παράδειγμα, ας πούμε, είσαι στο δημοτικό, μαθαίνεις ότι έχεις μοιοπία και παθαίνεις έτσι ένα τέτοιο ότι μπαίνει η ζωή σου σε κάτι καινούριο. Πόσο δε μάλλον όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε σίγουρα, εντάξει, εννοείται ότι κάθε καινούριο φάρμακο θέλουμε να έχει λιγότερες παρενέργειες και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το πω, είναι αυτονόητο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η κινητήρια δύναμη που οθεί προς καινούρια φάρμακα. Γι' αυτό λέω, δεν θα μιλήσω τώρα λεπτομεριακά τι είναι το κάθε φάρμακο, αλλά σε γενικότερη ιδέα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι εκτός από το effectiveness που λέμε, ας πούμε, την αποτελεσματικότητα με λιγότερη παρενέργεια, αλλά και να είναι είτε λιγότερη διάρκεια, είτε λιγότερη η μυελική απλασία που λέγαμε που θα προκαλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Σίγουρα δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργεια. Γιατί μετά θα γυρίσουν και θα μας πούνε, μα γιατρέ, εγώ πήρα φάρμακο και έκανα αυτό. Ναι, οκ. Okay. Και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε διλήμματα. Είναι από τα ωραία της ιατρικής ότι πρέπει να πάρεις το τάδε φάρμακο. Το τάδε φάρμακο όμως θα βλάψει την νεφρική λειτουργία. Ναι, αλλά αν δεν. Ή θα βλάψει την νεφρική λειτουργία ή θα βλάψει τον υπόλοιπο οργανισμό. Οπότε τι κάνεις. Είναι αυτά τα ιατρικά διλήμματα που μας κρατάνε σε. Αυτό πώς λένε, δεν είμαι ρομπότ. Αυτό.
1: Και η ειδικότητά σας και το θέμα μας με την αναιμία μας έκοψε στην αρχή το αίμα, αλλά φροντίσατε να το επαναφέρετε, να μας κάνετε μια μετάγγιση γνώσεων της σύγχρονης αιματολογίας, το τι σημαίνει αναλυτικά η γενική αίματος, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τις νόσους αυτές τις δύσκολες ασθένειες τις απλοποιήσατε τόσο πολύ και δίνοντας το αισιόδοξο μήνυμα για τα νέα φάρμακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τις κυρίες και τους κυρίους ακροατές και τηλεθεατές που ήταν μαζί μας.
1: Αιματολογία, δύσκολα μονοπάτια, λαβύρινθη, αλλά υπάρχει και ο μύτος της Αριάδνης, ο οποίος μας βγάζει από τα διέξοδα, αλλά από τα μεγαλύτερα διέξοδα της ζωής και τόσο δύσκολων ασθενειών, μας βγάζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, με τον λόγο του και το χέρι του πάνω από εμάς και μας δίνει δύναμη, όπως επιστήμονες σαν το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Χατζηιωαννίδη, να μας βοηθάνε σε αυτές τις στιγμές για να έχουμε μια ποιότητα ζωής και μακροζωία πάντα στα πλαίσια του εφικτού, χωρίς να έχουμε υπερβολές, αλλά και χωρίς να καταβαλόμαστε από αυτές.

Κεφάλαιο 23. Ατενίσας δε ο Παύλος στο συνεδρίο είπεν: «Άνδρες αδερφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευμαι το Θεό άχρη ταύτης της ημέρας. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε της παρεστώσιν αυτό τύπτην αυτού το στόμα. Τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε: «Τύπτην σε μέλει ο Θεός, τύχε και κονιαμένε, και εσύ κάθι κρίνον με κατά των νόμων και παρανομών και λέβεις με τύπτεσθε». Οι δε παρεστώτες είπων: «Τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς». Έφυτε ο Παύλος: «Ουκ είδην αδερφοί ότι εστίν αρχιερεύς, γέγραπτε γάρ, άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακός. Νους δε ο Παύλος ότι το εν μέρος εστί Σαδουκαίων, το δε έτερον Φαρισαίων, έκραξεν εν το συνεδρίο: «Άνδρες αδερφοί, εγώ Φαρισαίος ημί, Υιός Φαρισαίου, περιελπίδος και Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Τούτο δε αυτού λαλίσαντος εγένετο στάσεις των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και εσχίστη το πλήθος. Σαδουκαίοι μεν γαρλέγουσι, μη είναι Ανάστασιν, μήτε άγγελον, μήτε πνεύμα. Φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα. Εγένετο δε κραυγή μεγάλη, και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες: «Ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν το ανθρώπο τούτο. Ή δε πνεύμα ελάλησεν αυτό, ή άγγελος μη θεομαχόμεν. Πολύς δε γενωμένη στάσεως ευλαβηθείς ο χιλίαρχος, μη διασπαστεί ο Παύλος υπ' αυτόν, εκέλευσε το στράτευμα, καταβάν αρπάσε αυτόν εκ μέσου αυτών, άγιντε εις την παρεμβολήν. Τι δε επί ούση νυχτή, επιστάς αυτό ο Κύριος», είπε: «Θάρση Παύλε, ως γάρ διεμαρτύρωτα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτω σε δει και εις Ρώμεν μαρτυρήσε. Γενωμένης δε ημέρας, ποίησαντες την έστων Ιουδαίων συστροφήν, αναθεμάτισαν εαυτούς, λέγοντες: «Μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, έως σου αποκτήνωση των Παύλων». Ήσαν δε πλοίους τεσσαράκοντα οι ταύτην την συνωμοσίαν πεποικώτες, ή την εσπροσελθόντες της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης είπων: «Αναθέματι, αναθεματίσαμεν εαυτούς, μηδενός γεύσαστε, έως σου αποκτήνωμεν των Παύλων. Νίνουν ημείς εμφανίσατε το χιλιάρχο συν το συνεδρίο, όπως αύριον αυτόν καταγάγει προς ημάς, ως μέλλοντας διαγινώσκην ακριβέστερον τα περί αυτού. Εμείς δε πρώτου εγγύσε αυτόν έτοιμοι εσμέν του ανελήν αυτόν. Ακούσας δε ο υιός της αδερφής Παύλου την ενέδραν, παραγενόμενος και εισελθόν εις την παρεμβολήν, απήγγειλε το Παύλο. Προσκαλεσάμενος δε ο Παύλος ένα των εκατοντάρχων, έφη: «Τον νεανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον, έχει γάρτη απαγγείλε αυτό. Ο μένουν παραλαβών αυτόν ήγαγε προς τον χιλίαρχον και φυσήν. Ο δέσμιος Παύλος προσκαλεσάμενός με ηρώτησε τούτον τον νεανίαν αγαγήν προσέ, έχοντά τη λαλίσεση. Επιλαβόμενος δε της χειρός αυτού ο χιλίαρχος και αναχωρήσας κατηδίαν επινθάνετο τι έστιν ο έχεις απαγγείλεμι». Είπε δε ότι οι Ιουδαίοι συνέθεντο του ερωτήσεσαι όπως αύριον εις το συνέδριον καταγάγεις τον Παύλον, ως μέλλοντες τι ακριβέστερον πινθάνεστε περί αυτού. Σιούν μη πιστείς αυτής. Ενεδρεύου σιγάρ αυτών εξ αυτών άνδρες πλοίους τεσσαράκοντα, ήτινες αναθεμάτισαν εαυτούς, μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, έως σου ανέλωσιν αυτών. Και νυν έτοιμοι εσύ, προσδεχόμενοι την από σου επαγγελίαν. Ο μένουν χιλίαρχος απέλυσε τον εανίαν, παραγγείλας μηδενή εκλαλήσε ότι ταύτα
εν εφάνισας πρόσμε. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των εκατοτάρχων, είπεν, ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους, όπως πορευθώσιν έως Κεσαρίας, και υπείς εβδομήκοντα, και δεξιολάβους διακοσίους, από τρίτης ώρας της νυχτός. Κτίνητε παραστήσε, ή να επιβιβάσαντε στον Παύλον, διασώσως η προσφύλικα τον ηγεμόνα. Γράψας επιστολήν, περιέχουσαν τον τύπον τούτον. Κλάβδιος Λυσίας, το κρατήστο ηγεμόνη φίλικη χέριν. Τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και μέλλοντα ανερίστε υπ' αυτών, επιστάς συντοστρατεύματι εξηλώμην αυτών. Μαθών ότι Ρωμαίος έστι. Βλόμενος δε γνώνε την αιτίαν, διν ενεκάλουν αυτό, κατήγαγον αυτόν εις το συνέδριον αυτών. Ον εύρων εγκαλούμενων περί ζητημάτων του νόμου αυτών, μηδέν δε άξιον θανάτου ή δεσμών έγκλημα έχοντα. Μηνυθήσεις δε μη επιβουλήσεις τον άνδρα, μέλην έσεστε υπό των Ιουδαίων. Εξ αυτής έπεμψα πρόσε, παραγγείλας και τις κατηγόρης λέγειν τα προς αυτών επισού. Έρωσο. Ημένουν στρατιώτε κατά το διατεταγμένον αυτής αναλαβώντες τον Παύλον ήγαγον δια της νυχτός εις την αντιπατρίδα τη δε επαύριον εάσαντες τους υπείς πορεύεστε συν αυτό υπέστρεψαν εις την παρεμβολήν ήτινες εισελθόντες εις την Κεσάρια και αναδώντες την επιστολήν το ηγεμόνι παρέστησαν και τον Παύλον αυτό. Αναγνούς δε ο ηγεμόν και επερωτήσας εκ ποίας επαρχίας εστί και επιθόμενος ότι από κηλικίας διακούσω μέσου έφη όταν και οι κατήγοροι σου παραγένονται. Εκέλευσέτε αυτόν εν το πρετορείο του Ηρώδου φυλάσσεστε.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ο Παύλος έριξε το βλέμμα του στο συνέδριο και είπε «Άνδρες αδερφοί, εγώ έζησα ενώπιον του Θεού έως σήμερα με τελείως αγαθή συνείδηση». Ο αρχιερεύς Ανανίας τότε διέταξε εκείνους που εστέκον το πλησίον του να τον χτυπήσουν στο στόμα. Ο Παύλος τότε του είπε «Ο Θεός θα χτυπήσει σε, τύχε ασβεστομένε. Κάθεσαι εκεί δια να με κρίνεις σύμφωνα με τον νόμο και όμως παραβαίνεις τον νόμο και διατάσσεις να με χτυπήσουν». Εκείνοι που εστέκον το πλησίον του είπαν «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις». Και ο Παύλος είπε «Δεν εγνώριζα αδερφοί ότι είναι αρχιερεύς, διότι είναι γραμμένον να μη κακολογήσεις άρχοντα του λαού σου». Όταν ο Παύλος αντελήφθη ότι μία μερίς ήταν Σαδουκαίοι και οι άλλοι Φαρισαίοι, εφώναξε στο συνέδριο «Άνδρες αδερφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, Υιός Φαρισαίου. Δια την ελπίδα και την Ανάσταση των νεκρών εγώ δικάζομαι». Όταν είπε αυτό, έγινε φιλονικία μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και διχάστηκε το συνέδριο. Οι μεν Σαδουκαίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης, ούτε άγγελος, ούτε πνεύμα. Οι δε Φαρισαίοι παραδέχονται και τα δύο. Έγινε θόρυβος μεγάλος και σηκώθηκαν οι γραμματείς της μερίδος των Φαρισαίων και φιλονικούσαν λέγοντες «Κανένα κακό δεν βρίσκουμε εις τον άνθρωπο αυτόν. Εάν του μίλησε κάποιο πνεύμα ή κάποιος άγγελος, ας μη πολεμούμε εναντίον του Θεού». Επειδή δε έγινε μεγάλη φιλονικία, ο χιλίαρχος εφοβήθηκε μήπως διασπαράξουν τον Παύλον και διέταξε το στράτευμα να κατεβεί, να τον πάρουν από αυτούς δια της βίας και να τον φέρουν εις τον στρατόνα. Την επομένη νύχτα παρουσιάστηκε εις αυτόν ο Κύριος και του είπε «Έχε θάρρος Παύλε, διότι όπως εμαρτύρησες για μένα εις την Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να δώσεις μαρτυρία και εις τη Ρώμην». Όταν εξημέρωσε, μερικοί από τους Ιουδαίους συνομώτησαν και ορκίστησαν να μην φάγουν ούτε να πιούν έως ότου σκοτώσουν τον Παύλο. Ήσαν δε περισσότεροι από 40 εκείνοι που έκαναν τη συνωμοσία αυτή και πήγαν εις τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και είπαν «Εδεσμευθήκαμε με όρκον να μην γευθούμε τίποτε έως ότου σκοτώσουμε τον Παύλο». Τώρα λοιπόν σεις και το συνέδριο ειδοποιήσατε τον χιλίαρχο να σας τον παρουσιάσει αύριο με την δικαιολογία ότι θα εξετάσετε ακριβέστερα την υπόθεσή του. Εμείς δε πριν πλησιάσει θα είμεθα έτοιμοι να τον σκοτώσουμε. Αλλά ο υιός της αδερφής του Παύλου άκουσε την ενέδρα, επήγε εις τον στρατόνα, εμπήκε μέσα και το ανέφερε εις τον Παύλον. Ο Παύλος εκάλεσε έναν από τους εκατοντάρχους και του είπε «Οδήγησε αυτόν τον νέον εις τον χιλίαρχον, διότι έχει να του πει κάτι». Ο εκατόνταρχος τον επήρε και τον οδήγησε εις τον χιλίαρχον και είπε «Ο Παύλος που είναι φυλακισμένος με κάλεσε και μου είπε να φέρω αυτόν τον νέο σε σένα, διότι έχει κάτι να σου πει». Ο χιλίαρχος τον έπιασε από το χέρι, τον επήρε ιδιαιτέρως και τον ερώτησε «Τι έχεις να μου πεις?». Αυτός δε είπε «Οι Ιουδαίοι συνεφώνησαν να σε παρακαλέσουν να φέρεις τον Παύλο αύριο στο συνέδριο με τη δικαιολογία ότι θέλουν να μάθουν ακριβέστερα γι' αυτόν. Αλλά μην τους πιστέψεις, διότι τον παραμονεύουν περισσότεροι από 40 άνδρες οι οποίοι ορκίστηκαν να μην φάγουν ούτε να πιούν έως ότου τον σκοτώσουν και τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν τη συγκατάθεσή σου». Ο χιλίαρχος απέλησε το νέο με την εντολή να μην πει σε κανένα ότι μου τα εφανέρωσες. Ύστερα εκάλεσε δύο από τους εκατοντάρχους και τους είπε «Ετοιμάστε από την τρίτη νυχτερινή ώρα 200 στρατιώτας δια να μεταβούν έως την Κεσάριαν μαζί με 70 υπείς και 200 λοχοφόρους. Να έχουν και ζώα
δια να καθίσει ο Παύλος και να το φέρουν με ασφάλεια εις τον Φίλικα τον ηγεμόνα. Έγραψε και επιστολή η οποία είχε τον εξής τύπον: «Ο Κλάβδιος Λυσίας στέλνει χαιρετισμούς εις τον εξοχότατον ηγεμόνα Φίλικα. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη από τους Ιουδαίους και επρόκειτο να τον σκοτώσουν, ότε επενέβην με τους στρατιώτες και τον έσωσα, επειδή έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Επειδή δε ήθελα να μάθω δια ποιαν αιτίαν τον κατηγορούσαν, τον επήρα κάτω εις το συνέδριόν τους. Και είδα ότι κατηγορείται δια ζητήματα του νόμου των, αλλά δεν υπήρχε καμία κατηγορία εναντίον του που να τιμωρείται με θάνατον ή φυλάκιση. Επειδή όμως μου εγνωστοποιήθη ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση των Ιουδαίων εναντίον του, τον έστειλα αμέσως προς σε και παρήγγειλα επίσης εις τους κατηγόρους να υπούν ενώπιον σου ότι έχουν εναντίον του. Υγείενε». Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με τη διαταγή που είχαν, επήραν τον Παύλο και τον έφεραν τη νύχτα εις την αντιπατρίδα. Την άλλη δε ημέρα άφησαν τους υπείς να πορευθούν μαζί του. Αυτοί δε επέστρεψαν εις τον στρατόνα. Εκείνοι όταν ήλθαν εις την Κεσάριαν, έδωκαν την επιστολήν εις τον ηγεμόνα και του παρουσίασαν τον Παύλο. Ο ηγεμόν εδιάβασε την επιστολή και τον ερώτησε από ποια επαρχία είναι. Όταν έμαθε ότι είναι από την Κιλικία, «Θα σε ανακρίνω», είπε, «όταν έρθουν και οι κατήγοροι σου». Διέταξε δε να τον έχουν υποφρούρηση εις το διοικητήριον του Ηρώδη.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδήμου του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου.

0: παντών των νόμων σου. Ψαλτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησόν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα εντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θυ επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρωσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσες απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω.

0: Σου εν της δικαιώμασής σου διαπαντός, εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούς ημέ, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησον με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σέντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησον με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα ει σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμιν τον δενό μου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ούπι ηθέντα, ομοούσιον το πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον ταλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του Σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοώμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενέθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: των της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των αναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις αφιλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ούκ έστιν ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξι μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων, ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκ εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ασύν, από κάθαρον πρεσβειών σου εν θέης ναμασύν, παρέχουσα σε μη το μεγά έλεος. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγά έλεος σου και κατά το παιδί σου μητριμό σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου.

αλήθινη αγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με, σώπου και καθαριστήσω με, ποινείς με και υπέρχειον αλευκαντήσω με. Αγωτίς με, αγαλίεσαι και προσύνη να αγαλιάσουν έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συνουσιτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωρού σου και σε βίση επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω κάνω λουκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν έπειτο θυσιαστηριών σου Μόσχους.

0: Αμήν. Ως ευσεβίας κήρυκα και θλιτών εδραίωμα η Εκκλησία δοξάζει σε ένδοξε, λαμπρινωμένη σήμερον, άλλως έχουν παρησίαν εν ειρήνη ταινία, τους ανυμνούντας σε τον Χριστόν φυλαχθήνε της όπισον ο Πολύαθλε.
1: Ο Πολύαθλε.
0: Του κόσμου σαφώς ματαιότητα εννοών, ο του κόσμου αλότριος και τα πάθη Χριστού μη μισάμενος, τα του σώματος πάθη ενέκρωσας και το σταυρό σου αράμενος, η κολούτησας μάρτης το κτίστη σου. Και σημαίνον αυτό νυν νικέτευε υπέρ το σέν τιμόντων αληθώς ο Πολύαθλε.

Την Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και του συναυτό Αγίων Τριών Παιδών, ήδη αξίφου σε τελειώθησαν. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Βαβίλας, ο εν Αντιοχία διδάσκαλος, σύντης υπ' αυτών 84 υπεσύ, ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μοιάς των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου. Οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι αποδημίων πιστεύσαντες πυρί τελειούνται. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Κεντηρίωνος, Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκόμης κανδάβλης. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Πετρονίου, Χαριτίνης, Ζαρβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 3.628 μαρτύρων. Τες από τον Αγίες Πρεσβείες του Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πήγεις ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο όμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα το αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσεκατέφυγον διδαξών με το πείν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακτήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσιμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, συπρέπει ύμνο, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα σου, ύψιστε το αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημοδέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημωνέν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθετώ η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

αδελφοί, οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, εργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δεν την πανίστησαν, ου προσδεξάμενη την απολύτρωσιν, ειν ακρίτενος αναστάσεως τείχωσιν, έτηρη δεν παιγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτηδε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν,

Υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, όνου κοινάξιος ο κόσμος. Εν ερημίες πλανόμενοι, και όρισι και σπηλαίοι και τεσοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, που και κομίσαντο την

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως τρεμαρτιών των θέλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη την τάφνη των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: υπάρτων καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντος λαού του απεκδεχομένου του παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Αγιώτος Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιερών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Την Ημιωτέρα του Χερουβήμ και δοξαρά συγκρίτους του Σεραφείμ την αδιαφόρους θεολόγοντα ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτερο.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον Πατρά Άγιο ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγιεθού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων σωμάτων οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππησίας των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιωάννων Ιακυμπιάννης του Αγίου Ενδόξου Ιερμάτους Βαβίλα και Μωυσέως του Προφήτου όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Σεπτεμβρίου 1530 γεννιέται ο Ιβάνο Τρομερός, τσάρος της Ρωσίας. Είναι η εποχή όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στενάζει κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Και μια που η Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να είναι ο φρουρός της Ορθοδοξίας, η Μόσχα αναλαμβάνει αυτήν την αποστολή. Ο Ιβάν στέφθηκε τσάρος και θεώρησε τον εαυτό του συνεχιστή της Οικουμενικής Αποστολής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Επί της εποχής του αναζωογονήθηκε η αγροτική οικονομία και το εμπόριο και άρχισε να γίνεται υπολογίσιμη δύναμη από τη Δυτική Ευρώπη. Ο τότε πρεσβευτής της Αγγλίας, Χάκλουιτς, είπε: «Ο Ιβάν έχει ξεπεράσει τους προγόνους του σε δύναμη και αρετή. Συμπεριφέρεται με θαυμαστή ευπροσιγορία και καταδεκτικότητα. Νομίζω ότι κανένας χριστιανός ηγεμόνας δεν είναι τόσο αγαπητός από το λαό του όσο ο Ιβάν. Πολύ λίγο τον ενδιαφέρουν το κυνήγι και η μουσική. Δύο πράγματα απασχολούν τη σκέψη του: να υπηρετήσει το Θεό και να συντρίψει τους εχθρούς του».
0: Σεπτεμβρίου 1609 το νησί Μανχάταν ανακαλύπτεται από τον εξερευνητή Henry Hanson.
1: Σεπτεμβρίου 1682 παρατηρείται ο κομήτης Halley, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον αστρονόμο Edmund Halley.
0: Σεπτεμβρίου 1768 γεννιέται ο Φρανσουά Σαντομπριάν στο Σεν Μαλό της Γαλλίας. Ως πολιτικός και συγγραφέας σφράγισε την εποχή του. Διετέλεσε πρέσβης της Γαλλίας στο Λονδίνο και υπουργός εξωτερικών. Το κυριότερο έργο του είναι το «Πνεύμα του Χριστιανισμού» που δημοσιεύτηκε το 1802 και προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό. Ήθελε να αποδείξει την ανωτερότητα και ευγένεια της χριστιανικής πίστεως και την προσφορά του στον πολιτισμό. Άλλα έργα του, ιστορικές μελέτες, η ζωή του Ρανσό, Μάρτυρες, Αταλά, Ρενέ.
1: Σεπτεμβρίου 1824 γεννιέται ο Άντων Μπρούκνερ, γερμανός συνθέτης. Εργάστηκε κυρίως στη συμφωνική μουσική. Τα έργα του είχαν θρησκευτικά θέματα.
0: Σεπτεμβρίου 1825 οι πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι ανατινάζουν λαγούμια, σκοτώνοντας πολλούς Τούρκους και σπείροντας τον πανικό.
1: Σεπτεμβρίου 1888 με το όνομα Kodak, ο George Eastman διαθέτει για πώληση το πρώτο φωτογραφικό φιλμ.
0: Σεπτεμβρίου 1895 ιδρύεται η Εθνική Εστία στην Αθήνα.
1: Σεπτεμβρίου 1939 τέσσερις μέρες μετά την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Ολλανδία και το Βέλγιο δηλώνουν ουδετερότητα. Βέβαια, λίγο αργότερα ο Χίτλερ θα τις ευνηδιάσει εισβάλλοντας.
0: Σεπτεμβρίου 1967 παγκόσμια διάκριση λαμβάνει η Δώρα Στράτου με το βραβείο Παγκόσμιου Θεάτρου.
1: 4 Σεπτεμβρίου 1978. Επίσημη επίσκεψη κάνει στη Ρωσία, πρώην Σοβιετική Ένωση, ο Γιώργος Ράλης ως Υπουργός Εξωτερικών.
0: Σεπτεμβρίου 1984. Πεθαίνει ο Γεώργιος Σικελιώτης. Καταγόταν από τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών και διέπρεψε ως ζωγράφος. Ζωγράφιζε κυρίως συμβολικές μορφές που θυμίζουν αρχαϊκές παραστάσεις και ήρωες του θεάτρου σκιών. Τα έργα του διακρίνονται για την απλότητα και την ανθρωπιά τους. Έχουν θέματα παρμένα κυρίως από την καθημερινότητα.
1: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε την 4η Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα!

Το καλοκαίρι πέρασε, αγαπητοί μας φίλοι, και μαζί του η ξενιασιά, οι ήρεμες και ευχάριστες στιγμές που περάσαμε σε κάποιο παραθυριστικό μέρος. Η αρχή του φθινοπόρου, αρχή του ακαδημαϊκού και εκκλησιαστικού έτους, σήμανε για όλους το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στα χειμερινά μας προγράμματα, στην εργασία μας, στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο. Κάνουμε λοιπόν όλοι μας μια καινούργια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Και οι στόχοι μας είναι πολλοί. Επιτυχίες στην εργασία, επέκταση των δραστηριοτήτων μας, προόδος, κατάκτηση της γνώσεως, είναι οπωσδήποτε κάποιοι από αυτούς. Όμως, ας μην ξεχνούμε, υπάρχει και ο πνευματικός στίβος, στον οποίο ο αγώνας μας πρέπει να γίνει πιο έντονος. Ίσως το καλοκαίρι μας αποπροσανατόλισε, έφερε ατονία στα πνευματικά μας ενδιαφέροντα, κατέστησε πιο προσιτή και εύκολη την αμαρτία. Τώρα είναι ο καιρός της περισυλλογής, της αυτοκριτικής, της μετανοίας, του αγώνος. Ό,τι χάσαμε, φίλοι μας, ας το ξαναβρούμε. Ό,τι μας λίστεψε το καλοκαίρι, ας αγωνιστούμε να το αποκτήσουμε ξανά. Τις ήττες που υποστήκαμε, ας τις αναπληρώσουμε με νέες, νικηφόρες εφόδους στα πεδία των πνευματικών μαχών. Ας πάρουμε σταθερή απόφαση για μια ζωή νέα, καλύτερη, καθαρότερη, αγιότερη. Ανυποχώρητοι στις θέσεις μας, σταθεροί στην πορεία μας, ας βάλουμε αρχή, όπως λέγεται στο μοναχικό λεξιλόγιο. Ας κάνουμε τώρα μια καλή αρχή, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν σπείρουμε τώρα, φίλοι μας, θα έρθει και η ευλογημένη ώρα του θερισμού. Αν χτίσουμε, αν βάζουμε αργά αλλά σταθερά ένα λιθαράκι στο πνευματικό μας οικοδόμημα, θα απολαύσουμε κάποια μέρα τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Λοιπόν, καλή αρχή, καλή χρονιά, καλό αγώνα σας εύχεται η Λίδια η Φιλιππισία.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 4 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, Επισκόπου Αντιοχίας και τον συναυτό Τριών Παίδων. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαβίλα του Ενικομιδία, Διδασκάλου και των 84 Παίδων Ξύφη Τελειοθέντων. Τη μνήμη του Αγίου Προφήτου και Θεόπτου Μωυσέως. Την μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, τη γατρός του Αποστόλου Φιλίππου. Των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου, των Αγίων Μαρτύρων, Πετρονίου, Χαριτίνης, Σαρβίλου και Εντυρίωνους Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, Θαθουήλ και Βεβαίας και των 3.628 μαρτύρων. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η σημασία της παιδείας στην διαμόρφωση του προσώπου μιας κοινωνίας, γιατί η παιδεία έχει την δύναμη να καλλιεργεί και να μορφώνει τον άνθρωπο, να δημιουργεί πολιτισμό, να γράφει ιστορία. Στον τόπο μας σήμερα πολλοί θεωρούν την παιδεία μας ως τον μεγάλο άρρωστο που πάσχει αθεράπευτα. Αυτό είναι πολύ θλιβερό και να διαπιστώνεται και να το λέμε, γιατί βαραίνει όλους μας. Μα είναι αλήθεια πως η παιδεία μας, ταλαιπωρημένη επί δεκαετίες, μοιάζει να μην έχει ούτε υποδομή ούτε συγκεκριμένο προσανατολισμό και στόχο. Χωρίς αυτά τα στοιχεία κινδυνεύει να γίνει ετοιμόρροπη. Και δεν τα έχει γιατί έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο της διδασκαλίας της. Δίνει ίσως σοφία και γνώση, μα δεν κάνει καλύτερο τον άνθρωπο. Γιατί της λείπει η αληθινή σοφία που ξεκινά από τον σεβασμό του Θεού. Αλλά η παιδεία μας έγινε υπερήφανη. Δεν θέλει να παραδεχθεί την βιβλική αλήθεια, πως αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Και όσο θα μένει σε αυτή την θέση, θα διδάσκει αλλά δεν θα μορφώνει, θα φορτώνει με γνώσεις αλλά δεν θα διαπλάθει χαρακτήρα και ήθος. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να στηρίξει τον μαθητή του Τιμόθεο, του θυμίζει: «Από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφή σε ισοτηρίαν διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού». Του λέει δηλαδή από μικρό παιδί, ξέρεις τα ιερά γράμματα, εκείνα που μπορούν να σε διδάξουν τη σοφία που σώζει με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτά τα ιερά γράμματα, από τα οποία ο Απόστολος Παύλος εξαρτά την αληθινή σοφία και την προκοπή του ανθρώπου, λείπουν σήμερα από την παιδεία μας. Και όμως αυτά κράτησαν το έθνος σε δύσκολους καιρούς και σε αυτά χρωστούμε το ότι εξακολουθούμε να υπάρχουμε ως Έλληνες. Αυτά μόρφωσαν Αγίους, αυτά γαλούχησαν μάρτυρας, αυτά ανέδειξαν πατέρας της Εκκλησίας, αυτά μας χάρισαν διδασκάλους με φρόνημα εκκλησιαστικό και ζήλο ουράνιο. Έναν τέτοιο δάσκαλο θα γνωρίσουμε σήμερα, τον μάρτυρα Βαβίλα με τους μαθητάς του που τιμάει η Εκκλησία μας.

Ο Άγιος Βαβύλας ο διδάσκαλος έζησε στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Ήταν τότε σπουδαία πόλη στην Νικομίδια, αφού εκεί είχε την έδρα του και ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός. Όπως και χθες είπαμε, ο Διοκλητιανός βασίλεψε στην Ανατολή από το 284 ως το 304 με συναυτοκράτορα στην Δύση τον Μαξιμιανό. Το έτος 298 μετά Χριστόν, ο Μαξιμιανός βρέθηκε στην Νικομίδια και όπως συχνά συνέβαινε τότε, κίνησε διωγμό κατά των χριστιανών. Νόμιζε πως έτσι θα εξαφάνιζε τον χριστιανισμό. Μάταιος συλλογισμός. Αν ο χριστιανισμός ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε εμφανιστεί από την εμφάνισή του ακόμη. Είναι όμως ουράνιο δέντρο που το φύτευσε στη γη ο Χριστός και το πότισε με το αίμα του και καμία δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να το ξεριζώσει. Όσο κι αν το πετροβολούν, κι αν τσακίζουν τα κλαδιά του, κι αν ραβδίζουν τα φύλλα του, αυτό πάντα θα ζει, θα ανθοφορεί και θα καρπίζει. Στην πόλη της Νικομιδίας τον καιρό αυτό ζούσε και ο Βαβύλας ο διδάσκαλος. Διδάσκαλος με θείο ζήλο που αγαπούσε με όλη του την καρδιά τα ιερά γράμματα και πίστευε στην δύναμή τους. Μα η χριστιανική διδασκαλία απαγορευόταν και τα σχολεία ήταν ιδωλολατρικά. Αλλά ο ζηλωτής δάσκαλος δεν έμεινε αργός. Ίδρυσε κρυφό σχολείο στις πλατιές καμάρες μιας γέφυρας έξω από την Νικομίδια. Και εκεί μάζευε τα παιδιά των χριστιανών. 84 μαθητές. Εκεί κάτω στη γέφυρα λειτουργούσε έτσι ένα μεγάλο μονοτάξιο σχολείο, μακριά από τα μάτια των ανθρώπων, κάτω όμως από το βλέμμα του Θεού. Με πόση φλόγα θα δίδασκε ο ζηλωτής αυτός δάσκαλος στους μαθητάς του τα ιερά γράμματα. Μέχρις ότου ένας ιδωλολάτρης πρόδωσε και τον δάσκαλο και τους μαθητάς. Κάποιος Βαβύλας είπε στον Μαξιμιανό, διδάσκει στα παιδιά να αποστρέφονται τους θεούς μας και να αγαπούν τον Χριστό τον Εσταυρωμένο. Οι στρατιώτες του συνέλαβαν τον Βαβύλα.

του έσπασαν όλες τις κλειδώσεις και το σώμα του γέμισε αίματα. Αλλά ο μάρτυρς δόξαζε μεγαλοφόνο στο Θεό. «Σε ευχαριστώ», έλεγε, «Χριστέ μου, που μου δίνεις δύναμη εμένα τον αδύναμο γέροντα, να αποδειχθώ δυνατότερος από τον βασιλιά που έχει τόση δύναμη. Γιατί εσύ ενισχύεις τους μικρούς και τους αδυνάτους της γης, για να νικούν τους μεγάλους και ισχυρούς και να δοξάζεται έτσι το Πανάγιο όνομά σου». Ο Μαξιμιανός εξοργίστηκε. Διέταξε να τον ρίξουν στη φυλακή, δένοντάς τον ως εγκληματία με αλυσίδες. Και ύστερα, αφού έτσι έδεσε τον διδάσκαλο, γύρισε στους μικρούς μαθητάς με λόγια γλυκά. «Παιδιά μου», είπε, «εσείς δεν είστε γέροι, σκεφτείτε μυαλωμένα και θυσιάστε στους θεούς και εγώ θα σας πάρω να μεγαλώσετε στα ανάκτορα με όλα τα αγαθά». Τι δελεαστική πρόταση για παιδιά, όχι όμως για χριστιανόπουλα. Βγήκαν μπροστά δυο μικροί, ο Αμμόνιος και ο Δονάτος, και εκπροσωπώντας όλο το σχολείο είπαν: «Εμείς πιστεύουμε στο Χριστό τον αληθινό Θεό και ποτέ δεν θα θυσιάσουμε στους θεούς σας που είναι ψεύτικοι». Ο βασιλεύς ποτέ δεν περίμενε τέτοια απάντηση και το μάθημα που του έδωσαν οι μικροί μαθητές του ήρθε βαρύ, πολύ βαρύ. Προσευλήθη, εξοργίστηκε και διέταξε να τους δίρουν χωρίς λύπηση. Μα κι όταν τους έδερναν, οι μαθητές του Βαβύλα φώναζαν: «Χριστιανοί είμαστε, δεν θυσιάζουμε στα είδωλα». Τότε ο Μαξιμιανός διέταξε να τα ρίξουν στη φυλακή τα παιδιά και να τα αφήσουν χωρίς ψωμί μέχρι να πεθάνουν από την πείνα. Ύστερα διέταξε να κρεμάσουν τον Βαβύλα και να τον χτυπούν με νεύρα ποδιών μπροστά στους μαθητάς του. Συγχρόνως καλούσαν ένα-ένα κάθε παιδί και το ρωτούσαν εάν αρνείται τον Χριστό και τον διδάσκαλό του. Κανένα όμως από τα παιδιά δεν λιποψύχησε, κανένα δεν αρνήθηκε. Και ο Μαξιμιανός, ταπεινωμένος και από τον γέροντα διδάσκαλο Βαβύλα, αλλά και από τα μικρά παιδιά τους μαθητάς του, διέταξε να τους αποκεφαλίσουν όλους. Καθώς τους μετέφεραν στον τόπο της καταδίκης, με πόση χαρά και με πόση δοξολογική διάθεση μπορούσε ο σεμνός διδάσκαλος Βαβύλας να ψάλει: «Ιδού εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκεν ο Θεός. Να εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Κύριος». Πρώτος αποκεφαλίστηκε ο Άγιος Βαβύλας και ύστερα και όλοι οι μαθητές του. Ήταν 4 Σεπτεμβρίου του 298 μετά Χριστόν. Έτσι μαρτύρησε ένας Άγιος διδάσκαλος μαζί με τους 84 μαθητάς του και η Εκκλησία μας επαξίως τους καμαρώνει και τους τιμά.

Σήμερα περνούμε δύσκολους καιρούς και ως έθνος και ως εκκλησία. Θα μας χρειαστούν δυνάμεις εσωτερικές για να σταθούμε και να μην χαθούμε. Και άλλες δυνάμεις δεν υπάρχουν έξω από την εθνική μας συνείδηση και την ορθόδοξο πίστη μας. Και τα δύο έχουν ανάγκη από καλλιέργεια. Μέσα στην πανσπερμία των λαών μεταξύ των οποίων ζούμε και των θρησκευμάτων και των αιρετικών ομολογιών που μας περιστοιχίζουν και μας υποβλέπουν, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί και καλύτεροι Έλληνες. Έργο που μπορεί να υπηρετήσει μόνο παιδεία που θα διδάσκει τα ιερά γράμματα, τα εκκλησιαστικά. Και ας μην ξεχνούμε πως μέσα στην Εκκλησία η παιδεία μας έγινε εθνική και τα ελληνικά γράμματα έγιναν ιερά γράμματα. Αυτό

Πολύ πρέπει να το προσέξουμε, ιδιαιτέρως οι διδάσκαλοι και οι γονείς, γιατί αυτοί έχουν στα χέρια τους την αγωγή. Και όλοι οι άλλοι, ας προσευχόμαστε να χαρίζει ο Θεός την πατρίδα μας γονείς και διδασκάλους με εκκλησιαστικό φρόνημα, διδασκάλους σαν τον Άγιο Βαβίλα, γονείς σαν τους γονείς των 84 μαθητών, και τότε με την χάρη του Θεού θα έχουμε και άγια και ηρωικά παιδιά, σαν τα παιδιά του κρυφού σχολιού του μάρτυρος διδασκάλου Βαβίλα.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον 6-10. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, από τον δοκούντον είναι τι, οποίποτε ήσαν ουδέν με διαφέρει, πρόσωπον Θεός ανθρώπου ουλαμβάνει. Εμίγαρι δοκούνται σουδέν προς ανέθεντο, αλλά τουν αντίον ειδώντες ότι πεπίστευμε το Ευαγγέλιον της ακροβιστίας, καθώς Πέτρος της περιτομής. Ο γάρ ενεργή σας Πέτρο εις αποστολήν της περιτομής ενήργησε και εμή εις τα έθνη. Και γνώντες την χάριν την δοθήσαν μη, Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι δεξιάς έδω και εμή και Βαρνάβα κοινωνίας, είναι εμείς εις τα έθνη, αυτοί δε εις την περιτομήν. Μόνον των πτωχών είναι μνημονεύομαι, ο και σπούδασα αυτό τούτο που είσαι. Με πιο απλά λόγια, από δε τους φημισμένους τι ήσαν μια φορά δεν με ενδιαφέρει, ο Θεός δεν λαμβάνει υπόψη του το πρόσωπο του ανθρώπου. Είσαι με λοιπόν οι φημισμένοι, τίποτε δεν μου προσέθεσαν, αλλά τον αντίον, όταν είδαν ότι εγώ ήμουν εμπιστευμένος με το Ευαγγέλιον δια τους απεριτμήτους, όπως ο Πέτρος δια τους περιτμημένους, διότι εκείνος ο οποίος ενήργησε εις τον Πέτρον ώστε να γίνει Απόστολος των περιτμημένων, ενήργησε και εις εμέ δια να γίνω Απόστολος εις τα έθνη. Και όταν αυτοί ανεγνώρισαν την χάριν που μου είχε δοθεί, τότε ο Ιάκωβος και ο Κηφάς και ο Ιωάννης, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι στήλοι, έδωκαν εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν το δεξί του χέρι εις σημείων επικοινωνίας και συμφώνησαν να είμεθα εμείς Απόστολοι εις των εθνικών κόσμων, αυτοί δε εις τους περιτμημένους. Εζήτησαν μόνον να ενθυμούμεθα τους πτωχούς και αυτό εφρόντισα να το κάνω.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 5, 22-24, 35-43, 6-1. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο έρχεται προς τον Ιησούν εις των αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος. Και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν μου εσχάτος έχει ή να ελθόν επιθύς αυτή τα σχήρας όπως σωθεί και ζήσετε. Και απήλθη μετ' αυτού και ακολούθη αυτό όχλος πολλής. Και έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτερ σου απέθανε. Τι έτη σκύλης των διδάσκαλων, ο δε Ιησούς, ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων, λέγει το αρχισυναγόγο, μη φοβού, μόνον πίστευε. Και ου καθήκεν ουδέν αυτός συνακολουθήσε, ημί Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και θεωρεί θόρυβον κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εις ερθόν λέγει αυτής, τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδί ονού καπέθανεν, αλλά καθεύδει. Και καταγγέλων αυτού, ουδέ εκβαλών άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδιού και τη μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον ανακείμενον. Και κρατήσας τη χειρός του παιδίου, λέγει αυτή, τα λιθά ακούμη, ο έστιμε θερμενευόμενον, το κοράσιον συλλέγω έγειρε και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτε, ειν γαρετών 12. Και εξέστησαν εκστάση μεγάλη, και διεστήλατο αυτής πολλά, ή να μη δεις γνώ τούτο. Και είπε, δοθήνε αυτή η φαγήν, και εξήλθεν εκείθεν, και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού. Και ακολουθούσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Με πιο απλά λόγια, και έρχεται ένας από τους αρχισυναγόγους ονομαζόμενος Ιάιρος και μόλις τον είδε πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμός και έλεγε, το μικρό μου το κοριτσάκι βρίσκεται στα τελευταία του, έλα να βάλεις τα χέρια σου επάνω της για να σωθεί και να ζήσει. Και έφυγε μαζί του και πολλοίς κόσμος τον ακολουθούσε. Έρχονται από το σπίτι του αρχισυναγόγου και λέγουν, η θυγατέρα σου πέθανε. Γιατί ενοχλείς ακόμη το διδάσκαλο? Ο Ιησούς αμέσως όταν άκουσε αυτά τα λόγια λέγει στον αρχισυνάγωγο, μη φοβάσαι, μόνον πίστευε. Και δεν επέτρεψε σε κανένα να τον ακολουθήσει παρά εις τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου. Και έρχεται εις το σπίτι του αρχισυναγόγου και βλέπει ταραχήν και ανθρώπους να κλαίουν και να οδύρονται δυνατά. Όταν μπήκε τους λέγει, γιατί ταράσεστε και κλαίτε, το κορίτσι δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Και τον ειρωνεύοντο. Αλλά αυτός, αφού τους έδιωξε όλους, παίρνει μαζί του τον πατέρα του κοριτσιού και τη μητέρα και εκείνους που ήσαν μαζί του και μπαίνει εκεί όπου ήταν ξαπλωμένο το κορίτσι. Και αφού έπιασε το χέρι του κοριτσιού της λέγει, τα λιθά ακούμη, το οποίο μεταφρασμένο σημαίνει κορίτσι, σου λέγω σήκω επάνω. Και αμέσως σηκώθηκε το κορίτσι και περπατούσε ή το 12 ετών και έμειναν αμέσως εκστατικοί. Αυτός τους έδωκε αυστηρά παραγγελία να μην το μάθει κανείς και είπε να τις δώσουν να φάγει. Έφυγε από εκεί και ήλθε στην πατρίδα του και τον ακολούθησαν οι μαθητές του.
0: Ηγάπησα τα σεντολά σου.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή νιώθουμε πολύ μεγάλη ευλογία, γιατί νοερά θα μεταφερθούμε στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γέροντα Μάξιμο Ιβυρίτη, πρώην πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους. Γέροντα, ευλογείτε.
1: Ευλογείτε, να είστε καλά, η Παναγία μαζί μας.
0: Γέροντα, θα θέλαμε να αναφερθείτε στην σημερινή μας εκπομπή σε διάφορα ιστορικά γεγονότα, άγνωστα για όλους εμάς, από τον θαυμαστό κόσμο του Αγίου Όρους.
1: Να είναι ευλογημένο. Με την ευκαιρία της ραδιοφωνικής ταύτης εκπομπής, επιθυμώ να εκφράσω καταρχάς τις ευχαριστίες μου για την τιμητική ταύτη επικοινωνία με το σταθμό σας και να σας συγχαρώ εκ βάθους καρδίας για τους πνευματικούς και πατριωτικούς αγώνας τους οποίους δίδετε καθεκά στην ημέρα λόγω τε και έργο. Προς δε τους φίλους ακροατάς σας στην ένδοξη χώρα της Μακεδονίας να ευχηθώ καλή δύναμη για το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επίσης επιθυμώ να αποστείλω εκ του Αγίου Όρους ένα μήνυμα συμπαραστάσεως προς όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση των ουσίων και ιερών της φυλής μας και κυρίως για την υπεράσπιση της αιματοβαμμένης μακεδονικής γης και της ιστορίας της, την οποία καπηλεύονται οι γείτονές μας Σκοπιανοί, εκμεταλλευόμενοι και μετέρους Έλληνας εθνομηδενιστάς και διεθνιστάς, μερικοί εκ των οποίων δυστυχώς ευρίσκονται εντός του Κοινοβουλίου των Αθηνών, δίδονται στην εντύπωση ότι το επίσημο πλέον ελληνικό κράτος πολεμεί από καθέδρας των ελληνισμών. Προς τούτο χρειάζεται στενάρα αντίδρασης με θυσίας και γνώση της ιστορίας. Οι Μακεδόνες και όλος ο ελληνισμός δεν πρέπει να εφησυχάζουν, διότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Με την ευκαιρία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και χάρη της αγάπης των φίλων ακροατών σας, θα αναφέρω προς πνευματική ενίσχυση ολίγα ανέκδοτα ιστορικά σημειώματα εκ του ημετέρου αρχείου, τα οποία έχουν σχέση με τον ατελεύτητον θαυμαστόν κόσμων του Αγίου Όρους, αυτών των περιώνυμων θράκο-μακεδονικών Άθωνα, ευκλαίες δημιούργημα της Θείας Προνοίας και των ευσεβών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Εις τα σημέρας μου στο Άγιον Όρος, ζών εδώ επί μίαν τεσσαρακονταετίαν, εγνώρισε ένα γέροντα εξ Αμοθράκης, Αλέξιον Ιβυρίτην, ο οποίος με διηγήθηκε καιρό ότι κατά τον δεύτερον παγκόσμιο πόλεμο το 1940, ποιμένες εκ της Χαλκιδικής, είχαν τα ποιμιά των εντός του Αγίου Όρους προς διαφύλαξη. Μερικοί λοιπόν εξ αυτών έλεγαν πολλές φορές ότι κατά τα νυχτερινά ώρας έβλεπαν ορισμένας φοράς δύο λαμπρούς αστέρας να φωτοβολούν επάνω εις δύο σημεία του Αγίου Όρους. Ο εις προς την περιοχή της ερήμου νοτίως του Αγίου Όρους και ο άλλος προς την περιοχή Σταυρονική τα Παντοκράτορος, όπου υπάρχουν ορισμένα σχετικά σπήλαια. Μάλιστα κάποιοι επιτίδιοι ερεύνησαν από θαλάσσις την περιοχή και ενετόπισαν ένα ασκητήν εις παρακείμενον τη θαλάσσης σπήλαιων άγνωστον μέχρι τότε. Επίσης, ο ιερομόναχος Παντελεήμων Ανόπουλος εκ του Ιβυρητικού Κελίου Αγίου Νικολάου τυπογράφων μια διηγήθηκε καιρό ότι πορευόμενος κάποτε μετάλλων νέος στη ηλικία προς την περιοχή της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας κατά την βορειοανατολική πλευρά και περιπλανόμενοι εντός δάσους έβρωνε ένα σπήλαιον. Εισερχόμενοι έσωθεν είδον ένα γέροντα εις μίαν άκρην ως της είχε κοιμηθεί άγνωστον πότε. Ευρίσκετο ούτως η στάση προσευχής και ευωδίαζεν. Στη συνέχεια ανεχώρησαν για να επιστρέψουν αργότερον και πάλιν προς παραλαβήν του λειψάνου του οσίου τούτου γέροντος. Όμως όσον και αν εκοπίεσαν δεν ειδυνήθησαν να εντοπίσουν το σπήλαιον. Ο ίδιος πάλιν μη είπεν ότι εγνώριζε ένα γέροντα ως της χειμώνα καλοκαίρι ή το σχεδόν ημίγυμνος. Μόνον τα απόκρυφα μέρη του σώματός του σκίαζε με μία λινάτσαν. Το σώμα του καθώς έλεγεν ή το όπως της χελώνης εκ των κακουχιών, σπανίως ομίλη και τούτο ότε προσήρχεται ο κατανάγκην εις κελίον προς ανάπαυσιν και μερικήν ελεημοσύνην. Όταν εισήρχεται, έλεγε εις τα κελία, παρεκάλλει τους πατέρες να τον τακτοποιήσουν εις κανένα απόμερο μέρος ή αποθήκην. Ελάμβανε δε ότι εζήτη και ουδέν έτερον. Τον χειμώνα τον έβλεπον ορισμένας φοράς να ανάπτει φωτίαν κάτωθεν βράχου. Ούτως δε καθήμενος στην κορυφή του βράχου διασκέδαζε των λογισμών του. Μία φοράν κατά το γέροντα Παντελεήμονα συνειδήθη με ταυτού εις ένα μονοπάτι προς τα μέρη της ερήμου. Αφού τον εχαιρέτησε, του είπε με απλότητα: «Γέροντα, γιατί δεν βάζετε κάτι επάνω σας, θα κρυώσετε». Και εκείνος του απήντησε με απλότητα: «Συ το είπες ή κάποιος άλλος?» Δηλαδή εννοούσε τον πειρασμό και απεμακρύνθη. Τούτον τον έβρον κάποιοι περαστικοί και κοιμημένων εις ένα σταυροδρόμι. Επειδή το μέρος ή το απόμακρον, τον έθαψαν παραπλεύρος και τοποθέτησαν στον τάφο του ένα ξύλινο σταυρόν. Με το λίγον καιρόν διερχόμενοι εκείθεν οι ίδιοι μοναχοί ήσαν, δεν τον έβρον. Ούτε ίχνος του τόπου ταφής υπήρχεν, ούτε σταυρός. Απέναντι πάλι της Ιεράς Μονής των Ιβύρων προς την νοτιοανατολική πλευρά υπάρχει ένα κάθισμα κελί των Αγίων Αρχαγγέλων. Εκεί κατά την παράδοση πολύ παλαιά διέμενε ένας γέρον αυστηρός στα πνευματικά, ο οποίος είχε ως υποτακτικόν ένα νέον μικράς ηλικίας. Το νέον τούντο τον είχε αποστείλει εκεί η σύνεξ της Μονής, διότι συμφώνως με τον καταστικό χάρτη του Αγίου Όρους απαγορεύεται να μονάζουν μικρά παιδιά. Ο γέρον λοιπόν αυστηρός μεν ως είπομεν, αλλά και φοβούμενος μήπως και ανακαλυφθεί ότι εφιλοξένει στο οίκημά του μικρών παιδίων, προσεπάθησε με διαφόρους τρόπους και στερήσεις, τα οποία υπέβαλαν στο νέο να τον αποτρέψει από την απόφασή του να μονάσει εις τη διάφτην ηλικία. Ο μικρός όμως του έλεγε ότι και μύρια βάσανα να υποστώ και στη θάλασσα να με κελεύσεις να πέσω, εγώ θα κάνω υπακοή για να σωθώ. Δίχως πολλά από τα στερήσεις προφανώς ο μικρός απέθανε εις ολίγων καιρών και τάφη στο κάθισμα. Όμως στον τόπο ταφής του οι μοναχοί της Μονής έβλεπουν κατά τα νυχτερινάς ώρας να περιείπταται φως στον τάφο του. Και ότε έγινε το εκταφή του, η τιμία κάρα του παιδός σηκώθη εκ του δάφους μόνη της εις ύψος ενός μέτρου περίπου. Την τιμία ταύτην κάραν την προσεκίνησε εις νέαν ηλικίαν ένας γέροντας της Μονής, τον οποίον προέλαβα, ο οποίος και με το διηγήθη. Αυτή, καθώς με είπεν, η τιμία κάρα ευρίσκεται εντός μιας εσοχής κάτωθεν της Αγίας Τραπέζης του Ιερού Βήματος του Ιερού Ναού των Αγίων Αρχαγγέλων. Το πιθανότερο είναι να ετοποθετήθει κάποια φορά εις το κημητήριο, να μεταφέρθει δηλαδή εκεί όταν ερημώθη το κάθισμα, και έκτοτε μένει άγνωστος ο τόπος εις εμάς. Εν έτη 1980 είχε έρθει στην μετέραν Μονήν ένας νέος στη ηλικία ονόματι Γεώργιος, ο οποίος είχε δαιμόνιον και διέμενεν εδώ επί 40 ημέρας νηστεύων και αγωνιζόμενος με θυμών προσίασιν. Εις μίαν με ταυτού γενωμένην συνάντησιν μια απεκάλυψεν ότι στην περιοχή μας υπάρχει κάποιος ιερομόναχος, ο οποίος προ λίγο χρόνων είχε θεραπεύσει εις τον Περιάν μίαν δαιμονιζομένην. Του συνέβη δε το γεγονός ως εξής. Ο ρηθής ιερομόναχος πνευματικός έβαλε κανόνα εις όλη την οικογένεια της παθούσης να νηστεύουν και να προσεύχονται κάμνοντες ταυτοχρόνως και ελεημοσύνας επί 40 ημέρας. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκαλύψει ο δαίμον ότι παρέμεναν εις την παθούσαν κόρην, επειδή κάποιος κουμπάρος της οικογενείας την είχε εξαποστείλει στον έξω ποδό που κακώς λέγεται εν καιρό. Δια τούτο και έβρεν ευκαιρία να εισέλθει εντός αυτής, μόνο με ένα λόγο εδαιμονίστη. Ότε γνώστη η αιτία, ευρέθη ο αίτιος, ο οποίος μετενόησε δια το σφάλμα του και εξομολογήθη. Εν τέλει εθεραπεύθη το δύστιχον κοράσιον. Ο δε πνευματικός παραμένει άγνωστος ποιος ήτο. Συμφώνας με την παράδοση της Μονής μας, ο Άγιος Νεοσιωμάρτης Ευθύμιος ο Ιβυροσκητιώτης, ανεψιός του Πατριάρχου Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου επαδελφή, ο οποίος εμαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, μετεκομίστη εκ της νήσου πρώτης στην καλύβη του Αγίου Νικολάου της Ιβυρητικής Κήτης του Τιμίου Προδρόμου. Λέγεται ότι μεταφέρθη εκεί εντός ενός ξυλίνου βαρελίου, εκ του οποίου κατασκευάστηκε η σωζωμένη αντικαλύβη εικόν του. Λέγεται επίσης ότι ο γέρον αυτού ιερομόναχος Νικηφόρος, χρηματίσας πνευματικός του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, ήτο πολύ ενάρετος. Όταν διέφερον των υποτακτικών του στην καλύβη, τον παρεκάλεσε να εγερθεί για να τον ασπαστεί, το οποίο και συνέβη, ο του παραδόξου. Μετά ταύτα εγκοιμήθη πάλιν. Ο ανωτέρω γέρον Νικηφόρος, η νέο ξεκάποτε ένα φρέαρ στο υπόγειο της Καλύβης. Έφτασε εις βάθος 8 περίπου μέτρων και συνείδησε βράχων με αποτέλεσμα να σταματήσει την πολυέξοδον εργασία και να απελπιστεί. Εις την απελπισία του ταύτην παρέλαβε την εικόνα, είχε και άλλους ουσιομάρτυρες στο κελί, των τριών ουσιομαρτύρων της Καλύβης, Ευθυμίου, Ιγνατίου και Κακίου, την οποία εικόνα τους οποίους νεομάρτυρας κατήχησε πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέντος. Κατέβασε λοιπόν την εικόνα στον πεθμένα του φρέατος και την τοποθέτησε εκεί λέγον: «Εάν δεν βγάλετε νερό από εδώ, εδώ το πηγάδι, τότε κι εγώ δεν θα σας βγάλω από εδώ μέσα». Την επομένη ημέρα ότου θαύματος το φρέαρ είχε γεμίσει με είδωρ έως άνω, η δε εικόνα των τριών ισομαρτύρων επέπλεεν άνωθεν. Καθώς παρετηρήθη αργότερον κατά των καθαρισμών του φρέατος, στη μέση του βράχου υπήρχε ράγισμα, μέγα ράγισμα, εν σχήμα της σταυρού και κατέρωθεν του ρήγματος εσχηματίζοντο τέσσερες μικρότεροι σταυροί εκ των οποίων ανέβλησε το είδωρ αγίασμα αστήρευτον έως σήμερον, σημειωτέων ότι η πανίερος αυτή Καλύβη ανέδειξε και τέταρτον οσιομάρτυρα των Ονούφριων. Στην υπηρετική Καλύβη των τριών οσιομαρτύρων του Αγίου Νικολάου έζη τελευταίος ένας γέρον, ο γέρον Ιάκωβος, ο οποίος είχε επιληψία και ό,τι κοιμήθη ο γεροντάς του δεν απεδέχθη να λάβει την διαδοχήν ως γέρον της Καλύβης λέγον ότι εγώ είμαι ασθενής και όρισε διάδοχον των επόμενων και μικροτέρα την περισσία εν την Καλύβη των ιερομόναχων Ιγνάτιων. Η ταπείνωση του γέροντος ευηρέστησε το Θεόν και νίκησε των πονηρών με αποτέλεσμα να θεραπευθεί εκ της ασθενίας του. Ο γέρον Ιάκωβος περί το 1980 επισκέφθη τα Ιεροσόλυμα προς προσκύνησιν. Εκεί τον είδε μία δαιμονιζωμένη γυνή η οποία του είπεν: «Εσύ είσαι ο γέρον Ιάκωβος από τη σκήτη των Ιβύρων». «Επεχείρησα», του είπε, «πολλάκις να σε ρίψω στο φρέαρ του πηγαδίου». Είναι το αγίασμα που εμνημονεύσαμε προηγουμένως των τριών οσιομαρτύρων. «Αλλά δεν τα κατάφερα», του είπε, «να σε ρίξω μέσα». Πράγματι, κατά την ομολογία του γέροντος, μας έλεγε πολλές φορές ότι μεταβαίνουν για να αντλήσει είδωρ, εμπερδεύοντο τα πόδια του και κινδύνευε να πέσει το πηγάδι για να πνιγεί. Οι Άγιοι λοιπόν τον είχαν σώσει τον γέροντα Ιάκωβον. Ο γέρον Ιάκωβος με διηγεί το κάποτε ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ένας εκκλησιαστικός εν τη Ιερά Μονή των Ιβύρων, ενώ εσκούπιζε το καθολικόν, του ενεφανίστη μία μαυροφόρα γυνή και του είπε: «Δώσε μου τη σκούπα να δεις πως σκουπίζουν». Και με δύο κινήσεις έλαψε το δάπεδο του καθολικού και όλη η εκκλησία. Την επομένη ημέρα εδόθη εντολή από τον Σουλτάνον και ανεχώρησαν από το Άγιον Όρος τα τουρκικά στρατεύματα τα οποία είχαν εισέλθει το 1821 με την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το γεγονός τούτο με την εμφάνιση της Παναγίας συνέβη την Κυριακή του Θωμά του 1830, ότε απεχώρησαν τα τουρκικά στρατεύματα από το Άγιον Όρος. Ο εκκλησιαστικός κατά τον γέρατο Ιάκωβον ή το πρώτερον μοναχός Λαυριώτης, ο οποίος είχε διαπράξει κάποιο φόνο επί Τούρκου εισπράκτορος και ανεχώρησαν από εκεί για να χαθούν τα ίχνη του. Επί των ημερών μου πάλι περί τα μέσα της δεκαετίας του 1980 προσήλθεν στην μητέρα μονή ένας δόκιμος μοναχός ονόματι Γεώργιος. Καθώς μας έλεγεν, είχε σπουδάσει στο Θιβέτ λευκήν μαγείαν και είχε ανέλθει μέχρι 11ου βαθμού. Κατά την παραμονή του στο Άγιον Όρος, στον Μπουραζέρι και την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου διατέλεσε και εκεί δόκιμος, έκαμνε σημεία και τέρατα. Όντως σε τρομοκράτη τους πατέρας, διότι τους έκαμε να βλέπουν τα αντικείμενα και τα κτίρια να αλλάζουν θέσεις. Καθώς μη έλεγε ο ίδιος ο γεροντάς του, υπό τον οποίον εξέμαθε την λευκήν μαγεία, εις το σπήλιον εν θα διέμενε στο Θιβέτ, περίπτατο. Περιεπάτη δε ότι παρίστατο ανάγκη να κατέρχεται εις την ημώνυμον εκεί πόλην διεργασίαν. Την εποχή κατά την οποία ήτο εις την ημετέραν μονήν ο υποφαινόμενος, ήμουν τότε υπεύθυνος δια τα αναστηλωτικά έργα της μονής και τους εργάτας. Μίαν φοράν ευρισκόμενη εις τον άβιο χώρο του μοναστηρίου με ερώτησε: «Διατί είναι σκουριασμένος ο σταυρός του Κοδονοστασίου?» του είπαν ότι είναι πολύ υψηλά και επικίνδυνο να ανέβει εκεί κάποιος χωρίς καλωσιάν. Στην απάντησή μου μη είπεν, εγώ ανεβαίνω εκεί με το ένα πόδι. Και εγώ χαριτολογών του είπαν, ευκαιρία να βάψει και το σταυρόν. Εν το άμα και το θαύμα, του έδωκα λαμπογιάν και ένα πινέλον, τα οποία παρέλαβε και με μεγάλη ευκολία ανήλθεν στην κορυφή και εξετέλεσε την εντολήν. Εμείς δε παρατηρούντες δύο λίγων εκ του αμπλίου χώρου, κατελήφθημεν υπό φόβου μήπως και του συμβεί κάτι κακόν. Όμως τα πράγματα είχαν αίσιον τέλος και ο σταυρός σε βάφη άνευ καλωσιάς. Εις τη Μονήν, καθώς μη έλεγεν ο τότε αρχοντάρης της Μονής, εδοκιμάζεται ο δόκιμος Γεώργιος, ήρχονται τα δαιμόνια μετά τον οποίον είχε συνάψει δεσμούς στο Θιβέτ και του έλεγαν να επιστρέψει σε εκείνο το μέρος. Μάλιστα τον έδερνον και εκκράβαγαζαν εκ των πόνων. Ο Γεώργιος το 1970 είχε μεταβεί εις τον εν πάρο τότε βρισκόμενον αείμιστον γέροντα Φιλόθεων Ζερβάκων και το εκαυχάτω δια την τέχνη του. Ο έμπειρος όμως εκείνος πνευματικός, ο Άγιος Γέρον, Φιλόθεος Ζερβάκος, τον διέταξε να κάνει κάτι το μαγικόν κρατών εις τας χείρας του των Τίμιων Σταυρών. Ότε δε αντελήφθη ο Γεώργιος ότι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού ή το μεγαλύτερα και ουδένη δύνατο να πράξει, έχων τούτον εις τας χείρας, μετενόησε και έκτοτε περίρχετο εις τας χειράς μονάς προς εγκαταβίωση. Είχε όμως μέγα πόλεμον και δεν κατέστη δυνατόν να γνωρίσουμε το τελικό αυτού στάδιον. Κατά την δεκαετία του 1980, συγκεκριμένως περί το 1980, είχαμε έναν πορτάρι ονόματι Γέροντα Γρηγόριον, ο οποίος προήρχεται εκ της σειράς Μονής Φιλοθέων. Ούτως ήτο μικρού αναστήματος αλλά πανέξυπνος. Είχαμε μεταξύ μας εκτίμηση και μη έλεγε πολλά προσωπικά του. Καθώς με διηγείτο μία φορά το παρουσιάστη εις την ιαλόφρακτον θύραν του δωματίου του παρά την κεντρική πύλη της Μονής ο Δαίμων με θεόρατον μορφήν και τον υπήλη λέγον «Από πού θέλεις να εισέλθω για να σε φάγω, από την πόρταν ή το παράθυρον?» Και εκείνος του απήντησε «Εάν σου επιτρέψει ο Θεός, από πού θέλεις εισέλθε». Και ο Δαίμων εξυφανίστη. Προς τα τελευταία του βίου του έγινε του συζήτηση μετά τον πατέρα και βεβαίως σχολιάσει διότι ότι ο γέρον Γρηγόριος δεν προσήρθε ο τακτικός στη Θεία Κοινωνία. Ευκαιρίας δοθήσεις μη λέγει ένας πατέρας «Πάτερ Μάξιμε, εσύ που έχεις σχέσεις με τον γέροντα Γρηγόριον, πες του κάτι τι περί του θέματος τούτου». Πράγματι λαβών την ευκαιρία τον επεσχέθεν στο κελίον του ένθα σήμερον ευρίσεται η Δανειστική Βιβλιοθήκη της Μονής. Εύρον λοιπόν το γέροντα εξυπλωμένον εις ένα καναπέν. «Χαίρε πάτερ Γρηγόριο», του είπον ευθορμήτως, «τι θα κάμαμεν, πώς θα περάσουμε τα εναέρια τελώνια δίχως θεία κοινωνία? Θα μας συλλάβουν και θα μας βασανίσουν». Και εκείνος δίχως άλλη κουβέντα μου είπε «Πες τον πατέρα τον ιερέα της Μονής να έλθει να με κοινωνήσει, γιατί μου παρουσιάστηκε χθες ένας λευκοφορεμένος και μου είπε να ετοιμαστώ και ότι θα έλθει να με πάρει». Και εγώ κάπως πειρακτικός του είπον ότι θα είναι το Άγιος Χαράλαμπος, διότι κατ' εκείνα στα σημέρας είχομεν την εορτή του Αγίου 10 Φεβρουαρίου. Εις το άκουσμα απήτησε με τα βεβαιότητας ο γέρον «Όχι, δεν είναι το Άγιος Χαράλαμπος, είναι το Άγγελος Κυρίου». Εν τέλειο ευλογημένος εκείνος γέρον Γρηγόριος εκκοινώνησε και μετά τρεις ημέρες περίπου ανεχώρησε δια τα ουράνια σκηνώματα δίχως να παρουσιάσει ιδιαίτεραν ασθένεια. Είναι από τα πολλά θαυμαστά τα οποία έχουμε ζήσει εδώ εις την Μονή. Εις τα σύνορα Καρακάλου Φιλοθέου υπάρχουν δύο κελία τιμόμενα εις τον μεγαλομάρτυρα Άγιον Δημήτριον. Τα ανωτέρα κελία εόρταζον εκάστην του έτους ξεχωριστός των Άγιων Δημήτριων. Όμως κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας και διαγνώστους λόγους απεφάσισαν να τελείται εις το πρώτον η ορθρινή ακολουθία και στο άλλο η Θεία Λειτουργία. Ο λίγων κατ' ολίγων όμως εισθένησε και αυτή η απόφαση και είπαν αφού Άγιος είναι ο ίδιος ας κάνουμε εφ' τας ακολουθίας μόνο εις ένα κελίον από κοινού όλοι μαζί. Πράγματι ούτω και γένετο με αποτέλεσμα να καταργηθούν δύο ξεχωριστέ πανηγύρις και να τελείται μία εις ένα κελίον. Παρετρήθη όμως το εξής θαυμαστόν. Η συνοδεία του δευτέρου κελίου, η οποία δεν ετέλεσε πανηγύρι στο κελίον της, και τι είχε τον ίδιον τιμόμενον Άγιον, Όταν επέστρεψεν εν αυτή από το άλλον κελίον του Αγίου Δημητρίου που ετελέστη πανήγυρης, είδον την δική των εικόνα του Αγίου Δημητρίου δακρυρωούσαν. Έκλαιγε ο Άγιος Δημήτριος και τότε αποφάσισαν να τελούν ξεχωριστά πανηγύρις και δια τα δύο ομώνυμα ταύτα κελία. Επίσης πλησίον των Καριών ευρίσκεται ένα κελίο τιμόμενον εις τον Άγιο Χαράλαμπον, κατεχόμενον κατά το πάλε υπό Βουλγάρων μοναχών. Μετά το 1912 έβρον μίαν ημέραν την εικόνα του Αγίου με δάκρυα στους οθαλμούς, τα οποία δεν εστέρευον. Τούτο ανοιγέλθη στα Σκαριάς και εκτύπησαν τους κόδωνας του πρωτάτου προς κοινήν των πατέρων σύναξην και παράκλησιν για το φαινόμενο. Και το γεγονός αυτό επεξηγήθη, διότι με το λίγα ημέρας οι δύο πατέρες του κελίου εφωνεύτησαν μεταξύ των και ο Άγιος το εγνώριζε και έκλαιε. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν εύχομαι να αποτελέσουν αφορμή για κατάνοιξη και μετάνοια για όλους μας κατά τας Αγίας ημέρας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διερχόμεθα.
0: Γέροντα, πριν να κλείσουμε αυτή μας τη συνομιλία, να μας στείλετε ένα μήνυμα στηριγμού και ελπίδας από το Άγιον Όρος.

0: κόσμων ολόκληρων, αλλά ιδιαίτερα δια το ένθεον έθνος μας. Διερχόμεθα ημέρας δυσκόλους και ημέρας κρίσους. Προχθές εορτάσαμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την οποία η Εκκλησία πανηγυρίζει μια εθνική και πνευματική επέτειο, την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Σήμερα βρισκόμεθα δυστυχώς σε μια χειροτέρα κατάσταση. Βρισκόμεθα στην εποχή της αποκαθιλώσεως των πνευματικών αξιών. Όμως υπάρχουν φύλακες αντιστάσεως και εντός της Εκκλησίας και εντός της πατρίδος μας. Καλούμεθα όλοι μαζί να συνασπιστούμε και να αντιμετωπίσουμε την απειλή, την πνευματική και εθνική απειλή. Δεν φοβούμεθα, είμεθα αισιόδοξοι, διότι ο Άγιος Νεκτάριος, ο μεγάλος εκείνος συγγραφεύς και θαυματουργός, λέγει ότι το ελληνικό έθνος είναι λαός περιούσιος και θα έχει πορεία έως εσχάτων των αιώνων. Έχουμε ελπίδα λοιπόν, αλλά χρειάζεται και αγώνας, διότι για να λάβουμε πνεύμα πρέπει να δώσουμε αίμα. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω.
1: Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να εύχεστε.
0: Να ζείτε και θερμά συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σας χαιρετούμε, ευλογείτε. Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Γέροντα Μάξιμο Ιβυρίτη, πρώην πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, από τη σύγχρονη ζωή του σχολείου και της παιδείας μας γενικότερα θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την φιλόλογο κυρία Μαρία Παστουρματζή. Κυρία Παστουρματζή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα στην εκπομπή μας, όπως και παλαιότερα, πολύ παλαιότερα σας έχουμε φιλοξενήσει.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ασχολείστε με παιδιά χρόνια τώρα, καθώς διδάσκετε στη μέση εκπαίδευση. Ήθελα να σας ρωτήσω, τα παιδιά μας σήμερα έχουν σεβασμό? Πώς το εισπράτετε εσείς ως καθηγήτρια?
1: Ναι, κάνετε μια κέρια ερώτηση, πολύ χρησιμοποιημένη θα λέγαμε, και κέρια και πολύ κοινή. Όντως όλοι παρατηρούμε ότι υπάρχει μια έκπτωση σεβασμού στη συμπεριφορά των παιδιών. Το βλέπουμε στον τρόπο που μιλάνε, όχι μόνο στους μεγαλύτερους καθηγητές, αλλά ακόμα και μεταξύ τους, στον τρόπο που κοιτάνε, στον τρόπο που κάθονται μέσα στην τάξη. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί τα παιδιά πολλές φορές δεν ξέρουν καν τι είναι ο σεβασμός. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Δεν έχουν κατανοήσει καν την έννοια του σεβασμού. Τι θα πει «σέβομαι». Επομένως δεν μπορούν και να τον εκδηλώσουν. Και έχουμε πραγματικά πολλά φαινόμενα δυσάρεστα, όπως σας ανέφερα.
0: Εγώ σας ρώτησα βέβαια για το σεβασμό και εννοούσα προς τους μεγαλυτέρους, αλλά δείξατε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουν σεβασμό ούτε μεταξύ τους, είπατε.
1: Ναι, ναι. Δεν έχουν γενικά δεχτεί το σεβασμό στην αξία του ανθρώπινου προσώπου. Δηλαδή και προς τους μεγαλυτέρους, όπου βέβαια εκεί πρέπει να είναι και ακόμα μεγαλύτερος ο σεβασμός, αλλά γενικά δεν έχουν διδαχτεί «σέβομαι τον άλλον άνθρωπο», «σέβομαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου ως μια ξεχωριστή από μένα οντότητα». Δεν το έχουν εμπεδώσει αυτό τα παιδιά, δεν το έχουμε εμπνεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό.
0: Ο σεβασμός τελικά είναι αξία, είναι αρετή? Τι είναι και τι είναι για τα παιδιά σήμερα?
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω στα παιδιά πάντα ο σεβασμός είναι το θεμέλιο στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι μια απλή αξία, δεν είναι μια απλή αρετή. Είναι η προϋπόθεση των πάντων. Βέβαια το δυστύχημα είναι, και γι' αυτό βλέπουμε έτσι στα παιδιά μας, ότι οι ενήλικες εμείς δεν διδάσκουμε έτσι στα παιδιά μας. Δηλαδή έχουμε καλλιεργήσει μια κουλτούρα διεκδίκησης. Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου, ακόμα και αυτά που δεν έχεις. Μίλα. Ακόμα και στον καθηγητή σου, άμα σου πει μια κουβέντα, εσύ να μιλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν γονείς που δίνουν τέτοιες συμβουλές στα παιδιά τους. Καλλιεργούμε μια διεκδικητική κουλτούρα, εγωιστική κουλτούρα. Τρέφουμε πάρα πολύ τον εγωισμό των παιδιών. Οπότε αυτό βέβαια δεν συνάδει με τον σεβασμό στα δικαιώματα του άλλου, στην προσωπικότητα του άλλου. Τα παιδιά θεωρούν ότι είναι βασιλιάδες, είναι κυρίαρχα, πρέπει οι δικές τους επιθυμίες πάντα να ικανοποιούνται, έχουν πάντα δίκιο, πάντα πρέπει να απαιτούν. Αυτό τώρα σας λέω στις γενικές γραμμές, όχι πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά σας λέω ότι αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς πλέον είναι πολύ εκτεταμένα. Οπότε μέσα σε αυτή την κουλτούρα, μέσα σε αυτή τη διαπαιδαγώγηση του τύπου «εσύ διεκδίκησε, εσύ και τα δικαιώματά σου», δεν καλλιεργούμε φυσικά το σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Καταρχάς δεν καλλιεργούμε το ήθος, δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση, δεν καλλιεργούμε την αγάπη. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει ο σεβασμός. Ο σεβασμός δεν είναι κάτι τυπικό μόνο να μιλήσω στον πληθυντικό, να πω «ευχαριστώ, παρακαλώ». Είναι βέβαια και αυτά σημαντικά, αλλά είναι κάτι που εκπηγάζει από μέσα. Δηλαδή να σκεφτεί το παιδί ότι δεν είναι η μοναδική ύπαρξη που υπάρχει στον κόσμο, που όλα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτό. Υπάρχουν δίπλα του άνθρωποι με δικαιώματα, να εμπνευστεί ότι γιατί στους μεγαλυτέρους πρέπει να δείχνουν σεβασμό, τι είναι αυτό που τους κάνει πιο αξιοσέβαστους, γιατί πρέπει να δείχνουν σεβασμό και στο συνομιλικό μου και στο μικρότερό μου ακόμα. Δηλαδή εκεί αυτό δεν καλλιεργούμε πολύ τον εγωισμό των παιδιών και τη διεκδικητικότητα, και αυτά βέβαια δεν συνάδουν με τον σεβασμό. Υπάρχει ένα έλλειμμα βαθύτερο, δεν είναι μόνο μια εξωτερική συμπεριφορά.
0: Έτσι όπως το θέτεται όμως, τελικά και μεταξύ τους τα παιδιά δεν θα έχουν πρόβλημα σε σχέση μεταξύ τους, όταν δεν εκτιμούν τον άλλον, τον φίλο, τη φίλη.
1: Μα έχουνε, το βλέπουμε. Γι' αυτό και ακούμε και πολλές φορές αυτό το φαινόμενο, το λεγόμενο bullying κτλ. Σχολικό εκφοβισμό, σχολικό εκβιασμό μεταξύ των παιδιών. Και όντως είναι σε μεγάλο βαθμό εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει και πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις. Δεν έχουν μάθει να, ακριβώς επειδή τρέφουμε τον εγωισμό τους, πολλές φορές δεν μαθαίνουν να εκτιμούν τον άλλον άνθρωπο όπως είναι. Ή επειδή τα πληγώνουμε πολύ στις οικογένειές τους, μαθαίνουν και αυτά να πληγώνουν τους άλλους για να επιβληθούν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Η διαπαιδαγώγηση στο σεβασμό ξεκινάει από πολύ πολύ νωρίς, από την νηπιακή ηλικία.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι μέσα στο σπίτι καλλιεργείται ή δεν καλλιεργείται σήμερα ο σεβασμός?
1: Φυσικά, από εκεί νομίζω ότι ξεκινάει. Αν βλέπουν τα παιδιά κατά κάποιο πόσο σέβονται οι γονείς ο ένας τον άλλον, πώς μιλάνε ο ένας τον άλλον, πόσο υπολογίζει ο ένας τον άλλον. Το παιδί το βλέπει αυτό το πράγμα, αν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους γονείς του. Αν οι γονείς σέβονται τους άλλους ανθρώπους, πως εκείνοι μιλάνε, πως εκείνοι συμπεριφέρονται. Αν οι γονείς σέβονται τα ίδια τα παιδιά, τις ανάγκες τους, τα πραγματικά τους δικαιώματα, αν τους δίνουν χρόνο, αν τους αντιμετωπίζουν με ξεχωριστές προσωπικότητες. Είναι όλη αυτή μια κουλτούρα σεβασμού που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Αν το παιδί δεν την εισπράξει, αν το παιδί ακούει τον πατέρα του να βρίζει τη μητέρα του, γιατί να διδαχτεί σεβασμό? Ή τέλος πάντων να μαλώνει με τον γείτονά του, ή είναι μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας οδηγάει και κάποιος τέλος πάντων κάνει μια παράβαση και ανοίξει το αυτοκίνητο και τον βρίζει, τότε το παιδί πώς θα διδαχτεί σεβασμό? Δηλαδή υπάρχει ένα γενικότερο έλλειμμα πάνω στο θέμα στις ημέρες μας. Ο σεβασμός πολλές φορές θεωρείται και ηλικιότητα ή περιορίζεται στο τυπικό, στην τυπική ευγένεια, τη λεκτική. Να πούμε ευχαριστώ, να πούμε παρακαλώ, που βέβαια και σε αυτό τα παιδιά πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένα. Και σε αυτό το επίπεδο.
0: Πάντως είναι μια άσχημη εικόνα όταν βλέπουμε ένα παιδί της εφηβείας να μιλάει άσχημα προς τον καθηγητή, προς ίσως ένα όργανο της τάξεως και έξω δηλαδή, στο δρόμο. Βλέπουμε μια ανάρμοστη συμπεριφορά που τους μεγαλύτερους τουλάχιστον μας ενοχλεί, μας σοκάρει.
1: Ναι, και δικαίως μας ενοχλεί, έτσι είναι όπως τα λέτε. Βέβαια να μην γενικεύουμε, δεν μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν υπάρχουν παιδιά που έχουν γαλουχηθεί ώστε να έχουν σεβασμό. Αλλά σας είπα, είναι ένα έλλειμμα γενικά της κοινωνίας μας αυτός, ο υπέρμετρος εγωισμός και η διεκδικητικότητα την οποία εμπνέουμε στα παιδιά. Θα μιλήσει άσχημα, όπως είπατε, σε ένα όργανο της τάξης που του πει κάτσε εδώ ή κάτσε εκεί, γιατί θεωρεί ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά του να καθίσει όπου θέλει, παραδείγματος χάρη. Δεν οριοθετούμε τα παιδιά. Τρέφουμε πάρα πολύ αυτό που λέμε διεκδικό και με παράλογο τρόπο.
0: Η παιδεία τι μπορεί να κάνει γι' αυτό, κυρία Παστουρματζή? Εμείς καυχόμαστε ότι έχουμε μια παιδεία υψηλή, αρχές, παραδόσεις, οι οποίες έχουν γαλουχίσει την γενιά μας.
1: Παιδεία υψηλή έχουμε με την έννοια που το λέτε. Το θέμα είναι τι κάνουμε στα σχολεία μας και πόσο τη μεταφέρουμε αυτή την παιδεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα διδακτικά εγχειρίδια. Δυστυχώς, βέβαια το σχολείο προσπαθεί σε ένα βαθμό, έχει τους κανόνες του, έχει τα όρια του, αλλά ένα πρόβλημα είναι ότι στο όνομα, λέω και την προσωπική μου άποψη, αλλά είναι και άποψη πολλών συναδέρφων, στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας καταλύουμε πολλές φορές τα όρια, και ενώ λέμε ότι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά σεβασμό, δείχνουμε κάποιες φορές τόσο αντιπαιδαγωγική ανοχή στα φαινόμενα που δεν δείχνουν σεβασμό, ώστε κάνουμε τελικά το αντίθετο. Δεν εμπνέουμε τα παιδιά στο σεβασμό, γιατί γινόμαστε πολύ ανεκτικοί σε κάποιες συμπεριφορές και αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό. Οπότε στο τέλος δίνουμε και αντιφατικά μηνύματα. Μια μπορεί να λέμε θεωρητικά ότι πρέπει να έχει σεβασμό, αλλά όταν δεν έχεις, το ανεχόμαστε.
0: Λίγο πιο πρακτικά, αν θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει εξωφελήσει σχεδόν την έννοια της πειθαρχίας. Δηλαδή να μην έχει αυστηρούς κανόνες το παιδί, να μην τιμωρηθεί το παιδί, και βέβαια δεν εννοούμε ότι θα τιμωρούμε παράλογα ή ότι η τιμωρία είναι το πρώτο παιδαγωγικό μέσο. Όχι βέβαια. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε το παιδί χωρίς πειθαρχία. Δηλαδή να μην τιμωρούμε τίποτα, να ανεχόμαστε τα πάντα, να μιλάει για παράδειγμα στον καθηγητή του άσχημα, ακόμα και να τον βρίζει, και αυτό να περνάει απαρατήρητο. Να μην του γίνεται ούτε μία απλή επίπληξη πολλές φορές.
0: Φανταζόμαστε ότι γίνεται όμως κάτι τέτοιο. Δηλαδή γίνεται κάποια επίπληξη, έτσι δεν είναι?
1: Γίνεται, αλλά πολλές φορές και σοβαρότερες συμπεριφορές των παιδιών που δείχνουν έλλειψη σεβασμού αντιμετωπίζονται με μια έτσι επιπόλαια επιοίκεια, θα την έλεγα εγώ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Οι παλιότεροι θα μας έλεγαν ότι είχαμε ένα πολύ αυστηρό εκπαιδευτικό σύστημα που συμπεριλάμβανε ακόμα και σωματικές ποινές, κάτι που βέβαια δεν το υιοθετούμε προς Θεού. Τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, να δίνουμε πάρα πολύ κακώς εννοούμενη ελευθερία στα παιδιά, την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν λόγω της ηλικίας και της ανοριμότητάς τους, και να μην τα οριοθετούμε. Όταν δεν οριοθετήσεις το παιδί, δεν του βάλεις όρια και κανόνες, δεν το πειθαρχήσεις, πώς περιμένεις να του διδάξεις το σεβασμό? Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Έχουμε ένα πολύ ελαστικό πλέον εκπαιδευτικό σύστημα στο όνομα μιας κακώς εννοούμενης ελευθερίας.
0: Ακριβώς όπως πολύ ωραία το είπατε, μιας ελευθερίας που τα παιδιά δεν μπορούν να την αντιληφθούν.
1: Δεν μπορούν να την αντιληφθούν, δεν μπορούν να την διαχειριστούν καν. Και αντιθέτως έτσι τρέφουμε τις αρνητικές συμπεριφορές με αυτόν τον τρόπο. Και αφήνουμε και τα παιδιά απροστάτευτα ουσιαστικά. Είναι ένα ζήτημα αυτό στα σχολεία. Μια κακώς εννοούμενη προοδευτικότητα, αν θέλετε την άποψή μου.
0: Εσείς όμως, κυρία Παστουρματζή, δεν είστε καθηγήτρια, απλώς είστε φιλόλογος. Ο φιλολογικός κλάδος νομίζω έχει να δώσει λίγα περισσότερα πράγματα στο παιδί.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τι τα περνάτε, τι μηνύματα μπορείτε να τους δώσετε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, μέσα από τα κείμενά μας, τα κλασικά κείμενά μας, όπως είναι η Ιλιάδα, η Οδύσσια, η τραγωδία που διδάσκουμε και κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας. Όντως μπορούμε να εμπνεύσουμε, να δώσουμε στα παιδιά τέτοια μηνύματα. Μπορούμε να σχολιάζουμε να τους τέτοιες συμπεριφορές μυρών που δείχνουν σεβασμό. Ας πούμε, όταν η Πινελόπη κατεβαίνει από την κάμαρά της και καλύπτει το πρόσωπό της, να μην το δουν οι μνηστήρες. Αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή μέσα στην τάξη για να τους δείξουμε τι θα πει μια γυναίκα, πώς μια γυναίκα σέβεται τον εαυτό της, πώς αυτή η κίνηση δείχνει ότι σέβεται τον άντρα της, και να τους μιλήσουμε για το σεβασμό. Όταν βλέπουμε τη θεοσέβεια των ηρώων, ας πούμε, στα αρχαία ελληνικά κείμενα, πάλι μπορούμε να τους μιλήσουμε για το σεβασμό προς το θείο, που είναι και η βάση του σεβασμού προς τον άνθρωπο. Γιατί το έλλειμμα βασικά πηγάζει και από το γεγονός ότι έχουμε εξοβελήσει από την παιδεία μας το Θεό. Κυρίως δεν εμπνέουμε σεβασμό πρώτα στο Θεό, πίστη στο Θεό. Οπότε μετά, όταν κάποιος δεν σέβεται το Θεό, πώς να σεβαστεί και τον άνθρωπο? Μέσα από τα φιλολογικά κείμενα, ιδιαίτερα τα αρχαία, γιατί όχι πως δεν έχουμε και υπέροχα νεοελληνικά κείμενα, αλλά δυστυχώς η επιλογή που γίνεται στα σχολικά εγχειρίδια, στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια, δεν είναι πάντα η καλύτερη. Οπότε τα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι πιο ασφαλή, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα παραποιήσει, ή γράφτηκαν και ισχύουν στους δυνικές. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει την Οδύσσια, για παράδειγμα. Αυτή είναι, δόξα τω Θεώ. Εκεί βρίσκουμε πιο πρόσφορο έδαφος, τουλάχιστον να κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά, μια προέκταση στο σήμερα, και να τα βοηθήσουμε να δούνε τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Όπως το παράδειγμα που σας είπα, το πιο απλό, με την Πινελόπη που καλύπτει το πρόσωπό της με το πέπλο μπροστά στους μυστήρες, είναι ένα δείγμα για να κάνουμε μια συζήτηση μέσα στην τάξη για το αν σήμερα η γυναίκα σέβεται τον εαυτό της, αν σέβεται την οικογένειά της, το στεφάνι της, το άλλο φίλο, πώς την αντιμετωπίζει κτλ. Γιατί ο σεβασμός είναι σε όλες τις εκφάνσεις βέβαια της ζωής. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Οι θεωρητικές επιστήμες, λοιπόν, οι λεγόμενες, τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να βοηθήσουν και στο ήθος του παιδιού, έτσι.
1: Ναι, ναι, σαφέστατα, σαφέστατα μπορούν. Και αυτός είναι και ο σκοπός τους, νομίζω, ο κυρίαρχος. Ναι, μπορούν. Αλλά το βασικό είναι να αλλάξει η νοοτροπία πρώτα μέσα στην οικογένεια, η κουλτούρα αυτή που σας είπα. Δηλαδή να μην έρχονται τα παιδιά με τον υπερτροφικό εγωισμό που διεκδικεί άσκοπα δικαιώματα, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι πιο οριοθετημένο. Δηλαδή να μην εξοφελίζουμε την έννοια της πειθαρχίας. Να βρούμε το μέτρο. Συνήθως εμείς πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Το έχω πάει στην άλλη πλευρά του αλόγου. Εν ονόματι της δημοκρατίας.
0: Ναι, θεωρούσαμε ότι είναι πολυταρχικό και πολύ σκληρό το προηγούμενο παιδαγωγικό σύστημα του προηγούμενου αιώνα, των προηγούμενων δεκαετιών, οπότε έχουν καταργηθεί τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα λειτουργούμε ισοπεδωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα, ακριβώς.
0: Αλλά και ο σεβασμός στο Θεό που θίξατε, κυρία Παστούρ Ματζή, νομίζω ότι είναι η αιχμή του δόρατος στο θέμα αυτό, ή τέλος πάντων το αποκορύφωμα της όλης παιδαγωγικής διαδικασίας.
1: Εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει. Εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει. Και όπως γνωρίζουμε, η παιδεία μας μάλλον προσπαθεί να εξορίσει όσο γίνεται το Θεό μακριά. Και η κοινωνία μας γενικά. Όλα είναι μια αλυσίδα. Όλα είναι μια αλυσίδα. Μην περιμένουμε τα παιδιά μας ξαφνικά να γίνουν αγγελούδια, όταν κουβαλούν μάλιστα και την ανθρώπινη φύση που την κουβαλούμε όλοι μας. Αν δεν τους δώσουμε από μικρά Θεό.
0: Εσείς όμως ξέρουμε ότι είστε συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, οπότε γνωρίζετε να μας πείτε και ποια είναι η συμπεριφορά των παιδιών που είναι μέσα στην Εκκλησία, που βιώνουν περισσότερο τη χριστιανική ζωή.
1: Ναι,
0: έχουν αυτό το σεβασμό.
1: Είναι κέρια η ερώτησή σας. Βέβαια, δεν συναντούμε πολλά τέτοια παιδιά, δυστυχώς. Είναι η μειοψηφία αυτά τα παιδιά στα σχολεία. Αυτά τα παιδιά σίγουρα, και το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, δηλαδή μπαίνουμε σε μια τάξη και αν δούμε ένα παιδί έτσι το οποίο είναι πολύ ευγενικό, πραγματικά ευγενικό, μετρημένο, εικάζουμε πολλές φορές και βγαίνουμε αληθινοί ότι το παιδί αυτό έχει κάποια σχέση με την Εκκλησία, τουλάχιστον πηγαίνει σε κάποιο κατηχητικό. Το βλέπουμε, αυτό μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δεν το γνωρίζουμε τους γονείς του. Εμείς βλέπουμε ανθρώπους που έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία. Ναι, εκεί τα πράγματα όντως είναι καλύτερα. Όχι βέβαια πως και αυτά τα παιδιά δεν επηρεάζονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και αυτά επηρεάζονται. Σίγουρα όμως είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο αν η οικογένεια έχει μια ουσιαστική σχέση με το Θεό. Είναι δύσκολο ένα τέτοιο παιδί, ας πούμε, να μιλήσει πολύ άσχημα στον καθηγητή του, να βρίσει τον συμμαθητή του. Φαίνεται η διαφορά. Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, σας είπα, έτσι, σε παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν μια πιο ουσιαστική σχέση με τον Θεό.
0: Κλείνοντας, κυρία Παστούρ Ματζή, τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας?
1: Το μήνυμα έτσι που θα ήθελα να προβληματιστούμε όλοι μας είναι αυτό που είπα, να μην τρέφουμε τόσο πολύ τον εγωισμό των παιδιών, νομίζοντας ότι τρέφοντας τον εγωισμό καλλιεργούμε την αυτοπεποίθησή τους. Δηλαδή ότι μαθαίνοντας το παιδί να διεκδικεί ή να αυτοπροστατεύεται, όπως εμείς θεωρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, θα κάνει ένα χαρακτήρα δυνατό, γεμάτο αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές έτσι ξεκινάμε. Να εμπνεύσουμε στα παιδιά και την ταπείνωση και το σεβασμό. Η αυτοπεποίθηση δεν έχει σχέση με αυτόν τον διεκδικητικό και υπερτροφικό εγωισμό. Πρόσεξε, μη δεχτείς μύγα στο σπαθί σου, του όποιος σε μιλήσει θα του αντιμιλήσεις. Πολλές φορές βλέπουμε το δυσάρεστο φαινόμενο να κάνουμε, όπως είπατε εμείς εκπαιδευτικοί, μια επίπληξη στο παιδί, να επιβάλλουμε κάποια ποινή, ελαφριά πάντα ποινή, διότι σας είπα σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά είναι επίκαιες, και να έρχονται οι γονείς για να διαμαρτυρηθούν εναντίον του σχολείου. Γιατί προσπάθησαν να παιδαγωγήσουν το παιδί. Και να διεκδικούν το παιδί να παραδέχεται το σφάλμα του και οι γονείς να έρχονται να διαμαρτύρονται και να διεκδικούν την απόλυτη αθώωσή του. Καταλαβαίνετε τώρα τι χάος θα δημιουργηθεί μέσα σε αυτό το παιδί. Όταν το μεν σχολείο προσπαθεί στο στοιχειοδός που με τα μέσα που διαθέτει να το παιδαγωγήσει, να του μάθει να σέβεται κάποιους κανόνες, και έρχεται ο γονέας να γκρεμίσει όλη αυτή την προσπάθεια του σχολείου. Οπότε αν έτσι να εξαχθεί ένα μήνυμα από αυτή τη σύντομη κουβέντα μας και μας ακούνε φίλοι γονείς, είναι να μην έρχονται σε αντιπαλότητα με το σχολείο σε τέτοιες περιπτώσεις, αντίθετα να συνεργάζονται και να εμπνεύσουν από το σπίτι κιόλας μέσα το σεβασμό, τα όρια, το σεβασμό και στους κανόνες, την πειθαρχία, όλα αυτά ξεκινάνε μέσα από την οικογενειακή δομή. Μην το φοβόμαστε αυτό, ίσα βοηθάμε τα παιδιά μας, θα κάνουμε να νιώθουν πιο ασφαλή όταν τους βάζουμε όρια, παρά να τους αφήνουμε ανεξέλεγκτα και τα παιδιά μας να οδηγούνται στο χάος.
0: Πολύ ωραία, κυρία Παστορματζή, ευχαριστούμε θερμά για τις σκέψεις που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τη φιλόλογο κυρία Μαρία Παστορματζή, με την οποία συζητήσαμε την έννοια του σεβασμού στην εφηβική ηλικία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα με το οποίο θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας είναι παρμένο σήμερα από την Παλαιά Διαθήκη. Θα αναφερθούμε στα Σόδομα και τη Γομόρα. Μαζί μας είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου, ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Μάρθα, και το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας που μας φιλοξενεί.
0: Πάτερ, Σόδομα και Γόμορα είναι για μας σήμερα παροιμία, παροιμιώδης φράση.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας θυμίσετε όμως τα γεγονότα που την κατέστησαν παροιμιώδη αυτή τη φράση?
1: Μάλιστα. Όταν κατοίκησε ο Αβραάμ στη γη της Επαγγελίας μαζί με τον ανεψιό του το Λότ, τον οποίο τον είχε υπό την προστασία του, συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός, ότι οι βοσκοί του Αβραάμ μάλωναν με τους βοσκούς του Λότ για το χώρο που θα έτρεφαν τα πρόβατά τους. Και είπε ο Αβραάμ, δεν είναι σωστό, λέει, αφού εμείς είμαστε συγγενείς, να μαλώνουμε μεταξύ μας. Διάλεξε εσύ να πας προς μια κατεύθυνση και εγώ θα πάω στην αντίθετη κατεύθυνση, ώστε να απομακρυνθούμε και να βόσκουμε τα πρόβατά μας πιο ήσυχα και ήρεμα. Τότε ο Λότ, σαν νέος που ήταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε την περιοχή των Σοδόμων και της Γομόρας, που ήταν πολύ έφορη, και για να καταλάβουμε με σημερινά δεδομένα μπορούμε να πούμε για την πόλη της Ιεριχούς, η οποία είναι λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια, η οποία πόλη μέχρι σήμερα είναι πόλη της αιωνίου ανοίξεως. Συνεχώς σπέρνουν και θερίζουν ακατάπαυστα. Τόσο έφορο είναι εκεί το μέρος της κοιλάδας του Ιορδάνου. Και τότε ο Ιορδάνης διέσχιζε όλη τη γη της Επαγγελίας και από το Αντιλίβανο και το Αερμόν που πηγάζει χυνόταν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν υπήρχε η Νεκρά Θάλασσα, η οποία σχηματίστηκε αργότερα. Οπότε αυτή η κοιλάδα ήταν πολύ έφορη και η Αγία Γραφή την παρομοιάζει σαν παράδεισο του Θεού. Ήταν τέτοια η βλάστηση και τέτοια η εφορία της γης. Εξαιτίας βέβαια του πλούτου και της αυθονίας των καρπών της γης, εκεί οι άνθρωποι είχαν φτάσει σε μεγάλη αμαρτία. Ο πλούτος, βλέπουμε, και αντί να ωφελήσει τον άνθρωπο και να τον φέρει πιο κοντά στο Θεό, τον απομακρύνει, γιατί θεωρεί ότι με τις δικές του δυνάμεις μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα και δεν έχει ανάγκη από το Θεό.
0: Το δημιουργεί δηλαδή μια αυτάρκεια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Νιώθει ότι δεν χρειάζεται ούτε το Θεό ούτε τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει την άνεσή του, τα πλούτη του.
1: Και βλέποντας μόνο έτσι εξωτερικά αυτό τον παράδεισο ο Λότ, είπε στο θείο του ότι εγώ θα διαλέξω να κατοικήσω σε αυτό το μέρος. Και έτσι ο Αβραάμ, ο θείος του, έμεινε στην ορεινή περιοχή της Παλαιστίνης. Δεν ήξερε όμως ο Λότ ότι εκείνες οι πόλεις ήταν μεν πλούσιες, αλλά είχαν υποδουλωθεί και πήραν φόρο υποτελείας στο Χοδολογόμορ, που ήταν ο βασιλιάς των Ασσυρίων. Δεν στάθηκε δηλαδή μόνο στην εξωτερική εμφάνιση. Τέλος πάντων, διάλεξε και πήγε και κατοίκησε εκεί. Οι άνθρωποι όμως είχαν μεγάλες αμαρτίες και φοβερές, και ο Λότ πάλι αυτό δεν το ήξερε. Και έτσι, όταν συναναστρεφόταν με το θείο του, ήταν σε ένα επίπεδο αγιότητος και τώρα βρίσκεται σε ένα επίπεδο διαστροφής και μεγάλης κακίας. Ο Χοδολογόμορ, όταν εκείνοι θα επαναστατήσουν και θα θελήσουν να μην πληρώνουν τους φόρους, θα κάνει μια εκστρατεία να τους εχμαλωτήσει, και πράγματι μαζί τους πήρε εχμάλωτο και το Λότ. Και ο Αβραάμ θα κάνει και αυτός ένα μεγάλο εγχείρημα να απελευθερώσει τον ανεψιό του το Λότ, και με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού το καταφέρνει και απελευθερώνει και τον ανεψιό του και τους βασιλείς των πόλεων εκείνων. Δεν δέχεται κανένα από τα λάφυρα αυτά ο Αβραάμ, αλλά τους τα επιστρέφει όλα, για να μην πει κάποιος ότι εγώ πλούτησα τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήθελε να έχει όλα τα πλούτη του μόνο από το Θεό και από την εργασία του και από κανέναν άλλον. Τον ευλόγησε και ο Μελχισεδέκ, προσφέροντας άρτο και ίνο, γιατί ήταν ιερέας του Θεού του υψίστου, και ευλόγησε τον Αβραάμ Και ο Λότ συνέχισε πάλι να ζει σε εκείνη την περιοχή. Τότε μετά από ένα διάστημα, ο Αβραάμ φιλοξένησε, αξιώθηκε να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα. Και εκεί ο Θεός είπε, δεν θα κρύψω από το δούλο τον Αβραάμ το σχέδιό μου. Και του είπε ότι οι φωνές των ανθρώπων που κατοικούν στις πέντε πόλεις, στα Σόδομα και στα Γόμορα, έχουν φτάσει μέχρι τον ουρανό στα αυτιά μου. Αλλά θα κατέβω ο ίδιος να δω με τα μάτια μου αν πράγματι αυτά που φτάνουν στα αυτιά μου είναι αλήθεια ή όχι. Και αν μεν είναι αλήθεια, θα τις κάψω τις πόλεις αυτές. Και τότε ο Αβραάμ, επειδή ενδιαφερόταν για τον ανεψιότοπο που κατοικούσε με την οικογένειά του εκεί, ρώτησε το Θεό, αν σε αυτές τις πόλεις, τις πέντε πόλεις, βρεις 50 δικαίους, θα κάψεις τους 50 δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Και του είπε ο Θεός, όχι, αν βρεθούν 50 δίκαιοι, δεν θα τις κάψω τις πόλεις χάρη των 50 δικαίων. Αν ελαττωθούν, λέει, 50 σε 45, θα κάψεις τους 45 δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Όχι, λέει, για χάρη των 45 δεν θα κάψω τις πόλεις. Και φτάνει ο Αβραάμ να ρωτήσει για τελευταία φορά, εάν βρεθούν εκεί 10 δίκαιοι, θα τους κάψω τους 10 δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Και είπε ο Θεός, όχι, αν βρεθούν 10 δίκαιοι, για χάρη των δικαίων δεν θα καταστρέψω τις πόλεις. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι άνθρωποι. Και έφυγε ο άγγελος από τον Αβραάμ και οι δύο άγγελοι κατέβηκαν στα Σόδομα και στα Γόμορα. Τότε ο Λότ, που κατοικούσε κοντά στην πύλη της πόλεως, είδε αυτούς τους ξένους ανθρώπους να έρχονται, τους προσκύνησε και τους παρακάλεσε να καταδεχθούν να μείνουν στο σπίτι του. Εκείνοι του είπαν, όχι, εμείς θα μείνουμε στην πλατεία της πόλεως. Ο Λότ, επειδή ήξερε την κακία των κατοίκων, επέμενε πολύ ώστε με την πίεσή του δέχτηκαν να πάνε στο σπίτι του. Μόλις έγινε γνωστό στους κατοίκους η έλευση αυτή των δύο ανδρών, οι οποίοι στην όψη ήταν πολύ ωραίοι, σαν άγγελοι Θεού, τα πρόσωπά τους ήταν υπέροχα, εκείνοι μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι του Λότ και κάναν, θα λέγαμε, σαν διαδήλωση να τους παραδώσει ο Λότ τους δύο αυτούς ανθρώπους. Ο Λότ όμως, βγαίνοντας έξω, προσπάθησε να τους αποτρέψει από αυτή τους την ενέργεια και λέει, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπό το σπίτι μου και υπό την προστασία μου και δεν πρέπει να τους παραδώσω σε εσάς, αφού είναι υπό τη σκέπτο του σπιτιού μου. Και λέει, εσύ είσαι ξένος και ήρθες εδώ και κατοίκησες στην πόλη μας και θα μας κάνεις, λέει, και τον δικαστή και τον νομοθέτη. Και προσπαθούσαν με το ζόρι να κάνουν αυτό που ήθελαν. Τότε ο Θεός έβαλε μέσα το Λότ και έκλεισε την πόρτα και τύφλωσε όλους αυτούς. Εκείνοι ψάχναν να βρουν την είσοδο και δεν μπορούσαν εξαιτίας της τυφλότητας. Να πούμε ότι ο Λότ τους είπε, αντί για τους δύο αυτούς νέους, να σας δώσω, λέει, έχω δύο θυγατέρες, πάρτε τα κορίτσια μου. Και έτσι φάνηκε η διαστροφή τους, η διαστροφή των κατοίκων της πόλης αυτής, και εκείνοι απέκαμαν ψάχνοντας την είσοδο και αποχώρησαν. Τότε ο Θεός είπε στο Λότ ότι θα κάψει τις πέντε πόλεις αυτές στην κοιλάδα του Ιορδάνου. Αν έχεις κάποιους γνωστούς ή συγγενείς, ειδοποίησέ τους να φύγετε, γιατί εγώ μέχρι το πρωί θα κάψω τις πόλεις. Ο Λότ του είπε ότι είχε δύο γαμπρούς στις θυγατέρες του, οι οποίες ήταν αραβωνιασμένες, δεν είχε γίνει ο γάμος. Και πράγματι πήγε στους γαμπρούς και τους ανήγγειλε το γεγονός, αυτό που του φωνάρεσε ο Θεός, αλλά μπροστά στα μάτια των γαμπρών έδωξε γελιάζει, δηλαδή φάνηκε γελίος. Ο Λότ σου λέει, τι είναι αυτά, ότι αύριο θα καταστραφούν οι πόλεις, θα καούν οι πόλεις? Δεν τον πίστεψαν και έτσι αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν. Επέστρεψε άπρακτος και ο Θεός τους πίεζε, λέει, κάντε γρήγορα, γιατί πριν ξημερώσει πρέπει να φύγετε. Και επειδή αυτοί αργοπορούσαν, έπιασε ο Θεός από το χέρι το Λότ και τη γυναίκα του και ο άλλος τις δύο κόρες και τους έβγαλε με το ζόρι από την πόλη και τους είπε, ανεβείτε πάνω στο βουνό για να σωθείτε. Τότε ο Λότ λέει, εγώ είμαι μεγάλης ηλικίας, δεν θα προλάβω να πάω στο βουνό μέχρι τα χαράματα. Επέτρεψέ μου, λέει, να πάω σε εκείνη την πόλη τη μικρή που λεγόταν Βαλάκ και ονομάστηκε Σιγόρ επειδή σώθηκε από την καταστροφή. Και του είπε ο Θεός, εντάξει, δέχομαι, λέει, την αίτησή σου, πηγαίνετε σε εκείνη την πόλη και εγώ δεν θα την κάψω για χάρη σας. Και έτσι, αντί να καούν 5 πόλεις, κάηκαν 4. Και η Βαλάκ ονομάστηκε Σιγόρ εξαιτίας της σωτηρίας που από την καταστροφή αυτή. Και όταν φτάσανε στην πύλη της πόλης, τότε ακούστηκε η φωτιά που έπεφτε από τον ουρανό μαζί με το θιάφι και έκυγε τις 4 πόλεις. Είχε πει βέβαια ο Θεός να μην γυρίσετε πίσω να κοιτάξετε πώς θα καίγονται οι πόλεις. Και η γυναίκα του Λότ γύρισε και έμεινε στήλη άλατος. Ο Λότ και οι δύο κόρες μπήκανε μέσα στη Σιγόρ και διασώθηκαν. Αλλά δεν κάθισαν εκεί. Αμέσως μετά την καταστροφή έφυγαν προς το βουνό, μη τυχόν ο Θεός κάψει και αυτή την πόλη, και κατοίκησε ο Λότ μαζί με τις δύο θυγατέρες του στο βουνό, μόνοι τους τελείως. Και βλέπουμε αυτός που ήθελε τα πολλά έχασε και τα λίγα. Ενώ είχε πρόβατα, είχε υπηρέτες, βοσκούς και διάλεξε την πιο πλούσια περιοχή, βλέπουμε τώρα να καταφεύγει πάμφτωχος, χάνοντας και την ίδια τη γυναίκα του, μόνο με τις δύο κόρες τους και μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Έχασε δηλαδή τα πάντα.
0: Μήπως ήταν, πάτερ, αυτό αποτέλεσμα του ότι διάλεξε την έφορη γη?
1: Ναι, δηλαδή η πλειονεξία του τον οδήγησε να κατοικήσει μέσα σε πόλεις αμαρτωλών ανθρώπων, να υποφέρει μέσα εκεί η συνείδηση του, γιατί ο ίδιος ήταν δίκαιος, και στο τέλος να χάνει τα πάντα. Και ο Αβραάμ όρθισε, λέει, το πρωί να δει και είδε από μακριά όλη αυτή την καταστροφή, πως ανέβαινε η φωτιά σαν καμίνι και πως καιγόταν αυτές οι 4 πόλεις.
0: Κάποιοι λένε, πάτερ, ότι τέτοιου είδους γεγονότα, και αυτό το συγκεκριμένο, είναι συμβολικό.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι ιστορικό.
1: Ναι.
0: Τι λέτε?
1: Είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία προτυπώνουν ή προεικονίζουν κάτι. Και όπως ο Κύριος μας προεικονίζει αυτή την καταστροφή με τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, οι άνθρωποι θα είναι όπως τα Σόδωμα και στα Γόμορα και όπως την εποχή του Νόε. Έτσι, γι' αυτό θα αναγκαστεί ο Θεός να καταστρέψει τη γη εξαιτίας του πλήθους των αμαρτωλών. Θα έχει σταματήσει πλέον η γη να παράγει αγίους και όλοι όσοι θα γεννιούνται μέσα στην κακία, στην αμαρτία, και θα γίνονται από κακοί χειρότεροι και πονηρότεροι, ώστε ο Θεός θα αναγκαστεί να δώσει τέλος σε αυτή την όμορφη δημιουργία που ονόμασε κόσμο, στολίδι. Αυτό θα έχει γίνει, αντί για στολίδι, ένα στρατόπεδο, θα λέγαμε έτσι, αγρίων, αγρίκων και πονηρών ανθρώπων. Αυτά τα γεγονότα που περιγράψαμε είναι ιστορικά γεγονότα, γιατί τώρα έχει σχηματιστεί εκεί η νεκρά θάλασσα και οι ερευνητές βρίσκουν κάτω από τα νερά της αυτές τις αρχαίες πόλεις. Δηλαδή, ό,τι περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, ό,τι αναφορές κάνει, δεν είναι συμβολικές, ούτε είναι εικόνες ή παραστάσεις, αλλά είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία καταγράφονται και προτυπώνουν ή προεικονίζουν άλλα γεγονότα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, τα οποία θα συμβούν στο μέλλον.
0: Πάτερ, η νεκρά θάλασσα που βρίσκεται, όπως μας λέτε, πάνω από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί ονομάζεται έτσι?
1: Μάλιστα, ονομάζεται έτσι επειδή δεν ζει μέσα στα νερά της κανένα ψάρι, κανένα είδος έμβιου όντος, ούτε μικροοργανισμοί, ούτε φυτά.
0: Πώς συμβαίνει αυτό, πώς δικαιολογείται στο υγρό στοιχείο?
1: Δικαιολογείται
0: παντού σε όλο τον κόσμο, νομίζω, στη θάλασσα, στη λίμνη, παντού υπάρχουν.
1: Μάλιστα, είναι το μοναδικό υγρό στοιχείο στο οποίο δεν ζει κανένας μικροοργανισμός, γιατί έχει πολύ θιάφι, άσφαλτο και αλάτι. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ακόμα και τα ψάρια, τα οποία ορμητικά ο Ιορδάνης τα έριχνε μέσα στη νεκρά θάλασσα, και εκείνα απεβίωναν, δηλαδή ψοφούσαν. Ακόμα και ένα πουλί, αν θέλει να διασχίσει και πετάξει πάνω, οι αναθυμιάσεις που βγαίνουν, και εκείνες το κάνουν να πέφτει νεκρό. Οπότε εκεί δεν ζει τίποτα γύρω γύρω από αυτή τη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τα νερά του Ιορδάνου, τα οποία πλέον δεν χύνονται στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά χύνονται σε αυτή την νεκρή λίμνη και εξατμίζονται εκεί, και όλο το αλάτι αυξάνεται, μην αφήνοντας κάποιο έμβιο οργανισμό να επιβιώσει.
0: Και αυτό πώς εξηγείται?
1: Επειδή οι πόλεις αυτές κάηκαν με θιάφη και φωτιά και άσφαλτο που έπεσε από τον ουρανό, όλο αυτό μετέτρεψε τη ροή του Ιορδάνου σε μια λίμνη, της οποίας λίμνης το νερό εξατμίζεται και δεν φτάνει το νερό πλέον να χυθεί στην Ερυθρά Θάλασσα όπως πριν. Αλλά μέσα σε αυτή τη λίμνη αναμειγνύεται με το θείο την άσφαλτο και εξατμίζεται το νερό και αυξάνεται συνεχώς το αλάτι ώστε να είναι στο 75%. Άρα η νεκρά θάλασσα είναι κατά εξοχήν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δηλαδή βλέπουμε πως η αμαρτία οδηγεί στην έκρωση, στην καταστροφή, στην απώλεια κάθε ύπαρξης ζωής και έμβιου όντως.
0: Πάτερ, οι παραλληλισμοί είναι σίγουρα ολοφάνεροι, αλλά θέλουμε να μας τους πείτε. Σε εμάς σήμερα τι μήνυμα στέλνει η καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας και η νεκρά θάλασσα?
1: Μάλιστα. Παρομοιάζει ο Κύριός μας την Καπερναούμ και τις πόλεις στις οποίες εκήρυξε το Ευαγγέλιο, ότι θα έχουν τέλος χειρότερο από τα Σόδομα και τα Γόμορα, γιατί δεν μετανόησαν. Και λέει, αν ακουγόταν το κήρυγμά μου και τα θαύματά μου αυτά γινόταν στα Σόδομα και στα Γόμορα, οι άνθρωποι θα μετανοούσαν και οι πόλεις αυτές θα υπήρχαν μέχρι σήμερα. Ενώ αντιθέτως οι πόλεις που άκουσαν το κήρυγμα του Κυρίου, είδαν τα θαύματά του και δεν μετανόησαν, στη Δευτέρα Παρουσία οι άνθρωποι αυτοί θα κριθούν πιο αυστηρά από εκείνους τους κατοίκους. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παράδειγμα τι τέλος θα έχουν όσοι δεν μετανοούν άνθρωποι. Όπως εκείνοι κάηκαν στο θείο, στην άσφαλτο και στο πυρ, έτσι οι αμετανόητοι θα καίγονται στο πυρ της κολάσεως που είναι άσβεστο και άειλο στους αιώνες των αιώνων. Σίγουρα ο Θεός δεν τιμωρεί τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς, αλλά χάρη των προσευχών των δικαίων σώζονται οι πόλεις. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα βλέπουμε, ενώ έχει πληθυνθεί πολύ η αμαρτία, μέσα στις πόλεις να υπάρχουν και δίκαιοι άνθρωποι, οι οποίοι αφανώς κάνουν την προσευχή τους, τον αγώνα τους, και χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους στέκονται και υπάρχουν μεγάλες πόλεις και ανθρώπινες κοινωνίες. Εμείς ας τους ευχαριστήσουμε αυτούς, ας τους χρεωστούμε ευγνωμοσύνη και ας ευχηθούμε να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται οι ευσεβείς και πιστοί άνθρωποι στο Θεό.
0: Και να μην μειωθούν, Πάτερ, ποτέ τόσο που να πει ο Θεός ότι δεν είναι ούτε 10.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Μάρθα, και το ραδιοφωνικό σταθμό της Αγίας Λιδίας, η οποία πολλά προσφέρει στο λαό του Θεού και η οποία συμβάλλει ώστε να μην μόνο 10, αλλά να αυξηθούν όλο και περισσότεροι οι ευσεβείς και ενάρετοι άνθρωποι.
0: Ευχαριστούμε, Πάτερ. Την ευχή σας.
1: Του Κύριου.
0: Για τα Σόδομα και τα Γόμορα, αγαπητοί ακροατές, μας μίλησε σήμερα ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου, ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

ενορίας, η ιδιαίτερη ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας, όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
5: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
3: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
3: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Η ώρα είναι 10:30.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Σεβασμό και αγάπη στους ιερωμένους προσφυλής μας ακροατέ, συνέστησε ο Απόστολος Παύλος. Οι χριστιανοί οφείλουν τον δίκαιο και οφειλόμενο σεβασμό στους λειτουργούς του υψίστου και αυτό αποτελεί χρέος και καθήκον όλων μας. Βεβαίως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και οι ιερείς μας είναι άνθρωποι που βγήκαν από αυτήν την κοινωνία και από αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε όλοι μας και οπωσδήποτε ό,τι λογής είναι η κοινωνία, τέτοιοι είναι και οι κληρικοί μας και τ' ανάπαλοι. Ό,τι λογής είναι οι ιερωμένοι μας, τέτοιοι είναι και οι άνθρωποι που συνθέτουν την κοινωνία μας. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητόν από όλους μας είναι ότι η χάρη του Θεού ρέει και διαμέσου των αναξίων ιερωμένων και ότι εφόσον έχουν ακόλυτον την ιεροσύνη, τα μυστήρια είναι έγκαιρα ανεξαρτήτως της ποιότητος της ζωής των. Και κάτι ακόμη που κρίνουμε αναγκαίο να τονιστεί εδώ, ότι στις ημέρες μας κάποια λάθη των ιερωμένων τοποθετούνται στο μεγεθυντικό φακό και γίνονται πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και εντυπωσιακές ειδήσεις στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Και τέλος πρέπει να πούμε ότι οι λειτουργοί του υψίστου συγκεντρώνουν τα πυρά του εχθρού και όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Όταν κτυπούν τους ιερωμένους, στοχεύουν να κλονίσουν την πίστη των χριστιανών και να οδηγήσουν τους πιστούς στη χαλάρωση των δεσμών με την Εκκλησία και επομένως την αποδυνάμωση του ρόλου της. Αυτό ας το γνωρίζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά καιρός προσφυλής μας ακροατέ, να συνεχίσουμε τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλιον 5 στίχος 14. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Παρακαλούμεν δε ημάς νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας. Με πιο απλά λόγια, παρακαλούμεν αδελφοί να νουθετείτε τους ατάκτους, να παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, να βοηθάτε τους αδυνάτους, να μακροθυμείτε προς όλους. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ, αφού συνέστησε στους χριστιανούς να σέβονται και να αγαπούν τους προϊσταμένους της Εκκλησίας, να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτών, στρέφει τώρα το λόγο στους διακόνους του Θείου Κηρύγματος, προτρέποντας αυτούς να ασκούν το διακόνημα με ιδιαίτερη προσοχή και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους ατάκτους, τους ολιγοψύχους και τους ασθενείς. Προς όλους γενικά να δείχνουν την απαραίτητο μακροθυμία. Ατάκτους εδώ ονομάζει ο Απόστολος Παύλος τον καθένα που έρχεται σε αντίθεση με την τάξη και την αρμονία την οποία θέτει ο νόμος του Θεού. Όποιος έρχεται σε σύγκρουση με το θέλημα του Θεού και πάει κόντρα και αντίθετα με τους αιωνίους ηθικούς νόμους του Ευαγγελίου, αυτός ευρίσκεται σε αταξία. Και η τάξη απαιτεί πλήρη και εφαρμοσμένη ταύτιση της ψυχής μας με το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος
απευθυνόμενος στους Κορινθίους λέγει: «Πάντα ευσχημόνος και κατατάξιν γυναίστο». Το φαινόμενο της τάξεως το βλέπει κανείς ιδιαιτέρως εις την λατρευτικήν ζωήν της Εκκλησίας, κατά την οποίαν όλοι οι πιστοί και όλη η λειτουργή του Θεού του Υψίστου ψάλλουν την ίδια ώρα, την ίδια ακολουθία, πανομοιοτύπος και απαραλλάκτος. Την ίδια αρμονική τάξη διαπιστώνει κανείς και εις την οργανωμένη ζωή των μοναχών, οι οποίοι εγείρονται την ίδια ώρα, προσεύχονται την καθιερωμένη ώρα, εργάζονται τα εργόχερά τους την προβλεπομένη ώρα, κάθονται στην τράπεζα όλοι μαζί την ίδια ώρα και κατακλίνονται σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα. Το ίδιο διαπιστώνει κανείς και στην ομαδική ζωή του στρατεύματος, εκεί όπου τα πάντα ρυθμίζονται με τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τις στρατιωτικές διαταγές. Εξ αφορμής αυτού του προγράμματος, πολλοί στρατιωτικοί μεταφέρουν την τάξη και το πρόγραμμα και στην ατομική τους ζωή, ακόμη και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Και σε αταξία ποιοι ευρίσκονται? Σε αταξία ευρίσκονται τα παιδιά που περιφρονούν τους οικογενειακούς θεσμούς και αγνοούν τις οικογενειακές αρχές και παραδόσεις, ακολουθώντας ένα δικό τους πρόγραμμα που ρυθμίζεται από κάποιες άτακτες συντροφιές που αναπτύσσονται στα πολυάριθμα νυχτερινά κέντρα τα οποία διαφθείρουν ψυχικά τα παιδιά μας. Σε αταξία ευρίσκονται όσοι από τους μαθητάς έρχονται σε αντίθεση με τους σχολικούς νόμους, τους οποίους αγνοούν και περιφρονούν. Σε αταξία ευρίσκονται και κάποιοι από τους 300 εθνοπατέρες μας, όσες φορές περιφρονούν το θεσμό και τους κανονισμούς της Βουλής, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να χτυπά τον κόδωνα και να ανακαλεί σε τάξη τον ομιλητή του βήματος που παρεκτρέπεται. Σε αταξία ευρίσκονται και οι πιστοί εκείνοι που αγνοούν το θέλημα του Θεού και πορεύονται με τα ίδια αυτών θελήματα, ποδοπατώντας τον αιώνιο νόμο του Ευαγγελίου. Για όλους λοιπόν τους ατάκτους ο Απόστολος Παύλος συνιστά εις τους ποιμένας και κήρυκας του Θείου Λόγου να νουθεθούν, να συμβολεύουν με αγάπη και στοργή, απαλλαγμένοι από τη σκληράδα της ελεγκτικής διαθέσεως, από βαρύς και σκληρούς χαρακτηρισμούς, από πνεύμα υπεροψίες και κομπασμού και προπαντός άκρας δικαιοσύνης. Είναι απαραίτητο στην οθεσία να περιέχεται η αγάπη και η στοργή, ο πόνος και το ενδιαφέρον για την οικοδομή και την πνευματική ωφέλεια, και ιδιαιτέρως να είναι εμφανής η πρόθεση της σωτηρίας της ψυχής. Χρέος των ποιμένων και διδασκάλων να νουθετούν τους ατάκτους, αλλά και να παρηγορούν τους ολιγοψύχους. Εις την κατηγορία των ολιγοψύχων ανήκουν όλοι εκείνοι οι πιστοί, οι οποίοι με την πρώτη εμφάνιση του πειρασμού τα χάνουν και εγκαταλείπουν τον αγώνα, εκείνοι που με τα πρώτα εμπόδια και δυσκολίες που συναντούν απογοητεύονται και απελπίζονται και δεν είναι ικανοί να δώσουν ούτε και την παραμικρότερα μάχη. Οι άνθρωποι αυτοί εύκολα πανικοβάλλονται, ρίπτουν τα όπλα και ως λιποτάκτε εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης. Πρόκειται για τους χριστιανούς εκείνους οι οποίοι ακούνε το λόγο του Θεού με προθυμία, τον αποδέχονται και συγκινούνται, αλλά επειδή αυτή η αποδοχή
είναι επιπόλεια και επιφανειακή, χωρίς βαθιές ρίζες, πριν ακόμη ξεκινήσουν με την πρώτη εμφάνιση των δυσκολιών, εξαφανίζονται από το στρατόπεδο των πιστών. Κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον, ολιγόπιστοι είναι όσοι δεν μπορούν να σηκώσουν τον πειρασμό και να δεχθούν την ύβρη. Ο μη φέρον ύβριν ολιγόψυχος, ο μη φέρον πειρασμόν ολιγόψυχος, ούτως εστίν ο επί της γης πέτρας βαρύς. Προς τους λιγοψύχους η συμπεριφορά

Η υπόθεση της τελειότητος δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας, αλλά πάλι σκληράς μιας ολόκληρης ζωής. Όταν αυτά έχει υπόψη του ένας παιδαγωγός και επιμένας ψυχών, θα δείχνει και κατανόηση και μακροθυμία προς όλους εκείνους που παρουσιάζονται με αδυναμίες και ελλείψεις. Ανάγκη μακροθυμίας έχουμε όλοι μας αδελφοί, αλλά ιδιαιτέρως εκείνοι που ασχολούνται με την καθοδήγηση, την διαπαιδαγώγηση των αθανάτων ψυχών.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

σύμπαντος κόσμου. Ενώ ο επίγειος βασιλιάς είναι βασιλιάς σε μερικούς ανθρώπους. Στον ουράνιο βασιλιά όλοι είναι προσκεκλημένοι στο βασιλικό τραπέζι. Σε αντίθεση με τον επίγειο βασιλικό γάμο που ο ρυθμός ήταν αυστηρά περιορισμένος. Τα κριτήρια επιλογής των προσκεκλημένων ήταν τελείως διαφορετικά. Ο μεν

0: και όχι μόνο σε λίγους και εκλεκτούς ανθρώπους.
1: Κύριε Τσαντίλα, ποιο είναι το νόημα της παραβολής και ποιοι κακοί σύμβουλοι κρατούν τον άνθρωπο μακριά από το βασιλικό τραπέζι?
0: Η παραβολή, εκτός από τον Ευαγγελιστή Μανθαίο, παραδίδεται σε διαφορετική μορφή και από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται λόγος για την προετοιμασία του δείπνου, για την αποστολή δούλων επιφορτισμένων με την πρόσκληση των επισήμων, για την απόρριψη της πρόσκλησης, για την οργή του οικοδεσπότη, για την πρόσκληση αδιακρίτως όλων των ανθρώπων. Στη διοίκηση του Μανθαίου περιλαμβάνονται δύο παραβολές. Πρώτον, αποστολή προσκλήσεων για το δείπνο και απόρριψη αυτών, και δεύτερον, η άλλη παραβολή, η οποία δεν περιέχεται στην αντίστοιχη διήγηση του Λουκά και αναφέρεται στη συμμετοχή ενός ανθρώπου στο δείπνο χωρίς το κατάλληλο ένδυμα. Και οι δύο, ως ενιαίο ευαγγελικό ανάγνωσμα, προβάλλουν με έμφαση βασικές προϋποθέσεις εισόδου και συμμετοχής των ανθρώπων στο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά εάν, αδελφοί Δήμητρα, αποκρυπτογραφήσουμε την παραβολή, θα βρούμε το νόημά της, αυτό που ο Κύριος θέλει να μας διδάξει. Κάτω από το τραπέζι των βασιλικών γάμων πρέπει να εννοήσουμε τη χριστιανική ζωή γενικά, η οποία είναι γεμάτη από πνευματικά θέργετρα και απολαύσεις, όχι μόνο στον ουρανό, αλλά ακόμη και σε αυτήν εδώ τη γη. Κάτω δε από τους προσκεκλημένους πρέπει να εννοήσουμε τα διάφορα πρόσωπα που προσκαλούνται να γευθούν τα αγαθά της χριστιανικής ζωής. Έχοντας τώρα υπόψη αυτά, το παράδοξο που περιγράφει η παραβολή μετατρέπεται πλέον σε ένα γεγονός πολύ συνηθισμένο που το βλέπουμε να συμβαίνει κάθε μέρα, είτε μέσα στη δική μας την καρδιά, είτε μέσα στις καρδιές των άλλων. Διότι πράγματι πουθενά αλλού ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται τόσο απρόθυμα όσο στα ζητήματα που αφορούν στη σωτηρία της ψυχής του. Αϊκίνητος σε όλα, εδώ γίνεται βραδικίνητη χελώνα, και μακάρι να πήγαινε σαν τη χελώνα. Εδώ γίνεται πέτρα ακίνητη, δεν εννοεί να σαλέψει, να κινηθεί από τη θέση του. Ματέως του έρχονται οι προσκλήσεις με διαφόρους τρόπους: μηνύματα, ειδήσεις, προτροπές φίλων, κηρύγματα, έλεγχοι της συνειδήσεως, ευχάριστα ή δυσάριστα γεγονότα, είτε της προσωπικής του ζωής, είτε του οικογενειακού του περιβάλλοντος, είτε και του εθνικού ή του παγκοσμίου βίου. Με όλους αυτούς τους τρόπους ο Πανάγαθος Θεός προσκαλεί τον καθένα στη χριστιανική ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι τόσο αγαθός αυτός που προσκαλεί, είναι τόσο μεγάλη η τιμή που προτείνει, είναι τόσο ζελευτά τα βραβεία που προσφέρει, ώστε φυσιολογικά ο άνθρωπος θα έπρεπε, χωρίς πολλή σκέψη και χωρίς κανένα δισταγμό, να δεχθεί την πρόσκληση που φτάνει με έναν από τους τρόπους που είπαμε, να αφήσω πίσω το παρελθόν του, να μετανοήσει και να τρέξει εκεί όπου τον προσκαλεί ο Χριστός, έχοντας πλήρη βεβαιότητα ότι όπου καλεί ο Χριστός, εκεί βρίσκεται η πραγματική χαρά και ευτυχία. Και όμως αυτό το τόσο λογικό πολύ σπανίως γίνεται. Γιατί? Υπάρχει βέβαια ελευθερία, αλλά στην ελευθερία παρεμβαίνουν άλλοι. Ο άνθρωπος έχει πολλούς κακούς συμβούλους. Έχει πρώτα-πρώτα τον διεφθαρμένο εαυτό του, που τον κρατάει δεμένο σε χρόνια πάθη. Έχει έπειτα τους συγγενείς, τους φίλους, τον κόσμο που ζουν όπως και αυτός στην αμαρτία και τον αποθαρρύνουν, ώστε να μην τολμήσει να πετάξει πιο ψηλά. Έχει τέλος και τον Σατανά, που με δόλιο τρόπο τον εξαπατά, ώστε να μην βλέπει το συμφέρον του. Όλοι αυτοί με κοινή συμφωνία εισηγούνται στον άνθρωπο να απορρίψει την πρόσκληση και να μένει στα ίδια. Έτσι ο δύστυχος

0: άνθρωπος δέχεται τις εισηγήσεις των εχθρών της χαράς και της ευτυχίας του, απορρίπτει την πρόσκληση και για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ή μάλλον για να κοιμήσει τη συνείδησή του, πλάθει διάφορες δικαιολογίες για να μνηστεύσει το ολέθριο λάθος του, την παράληψη του υψίστου χρέους του να σπεύσει κοντά στον Ιησού που τον καλεί.
1: Με ποιους τρόπους ο Κύριος μας καλεί στο βασιλικό τραπέζι?
0: Πώς μας καλεί? Με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Πρώτα-πρώτα με τη φωνή της φύσεως. Ένα μήνυμα έρχεται από όλη την πλάση. Μικρά και μεγάλα δημιουργήματα. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Βλέπεις τον ήλιο? Τι λέει? Μιλάει με ποιητική γλώσσα. Σου λέει: εγώ είμαι μικρός ήλιος. Δεν είμαι τίποτα. Θα σβήσω. Πέρα από μένα υπάρχει ένας άλλος ήλιος. Αθάνατος και αιώνιος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός δεν θα σβήσει ποτέ. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Έχετε αυτιά. Ακούστε. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γάρ οι της άστρης λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο σε προσκυνήν τον ήλιον της δικαιοσύνης. Βλέπεις τους ποταμούς τον αξιό τον αλιάκμονα? Τι λένε? Εμείς είμεθα μικροί ποταμοί. Ο μεγάλος ποταμός που αρδεύει την ανθρωπότητα με νερό αθάνατο είναι η δασκαλία του Χριστού. Βλέπεις το δέντρο? Και αυτό μιλάει και σου λέει: εγώ δίνω καρπό, τα φύλλα μου το ξύλο. Εσύ άνθρωπε τι δίνεις? Ο Πλάτων είπε ότι ο άνθρωπος είναι δέντρο αλλά με ρίζα στον ουρανό και κλαδιά στη γη. Όπως το δέντρο δίνει καρπούς, έτσι και εσύ. Το είπε ο Κύριος: παν δέντρον μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Χριστιανός που δεν θέλει να παρουσιάσει έργα αγαθά είναι δέντρο άκαρπο για τσεκούρι και φωτιά. Βλέπεις το πρόβατο? Σε διδάσκει και σου λέει να είσαι ήμερος, πράος, ταπεινός, όχι άγριος σαν το λύκο. Από όλη τη φύση αντυχεί η φωνή του Θεού που καλεί. Όποιος έχει λίγη πίστη την ακούει. Καλεί όμως ο Θεός και με μια άλλη φωνή. Αυτή έρχεται από ένα άλλο σύμπαν, από τα βάθη του πνευματικού κόσμου της ψυχής. Είναι η φωνή της συνειδήσεως. Και μόνο αυτή φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ποιος δεν την άκουσε? Κάνεις το κακό? Ας μην το ξέρει κανείς. Μέσα στα βάθη της καρδιάς ακούς τη φωνή που άκουσε και ο Κάιν. Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Και μόνο η φωνή αυτή καταρρύπτει τον ηλισμό. Αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι άλλου γένους, ουρανίου, πλασμένος για τον ουρανό. Μας καλεί ο Θεός με τις φωνές της φύσεως, με τη φωνή της συνειδήσεως, μας καλεί και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου που ακούγεται στην Εκκλησία και πολλούς οδηγεί στη μετάνοια. Όπου κήρυγμα, εκεί ο Χριστός και η ζωή. Γι' αυτό σε ολοκληρωτικές χώρες επιτρέπουν λατρεία αλλά κήρυγμα όχι. Όπου υπάρχει κήρυγμα διαγείρονται τα αισθήματα, δημιουργείται γενεά φοβουμένων των Κύριων. Μας καλεί ο Κύριος επίσης δια της ασθενίας. Όταν πέσεις στο κρεβάτι και πονάς και οι γιατροί δεν μπορούν να σου προσφέρουν τίποτε, τότε κράζεις: Θεέ μου, Θεέ μου. Πολλοί τότε γνώρισαν τον Κύριο στην ασθένεια. Μας καλεί ακόμη ο Κύριος και με το θάνατο. Σαν μαύρο κοράκι πετάει και αρπάζει τον άντρα ή τη γυναίκα ή το παιδί και τότε ακούγεται μια φωνή που τον άλλον καιρό δεν ακουγόταν: ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μηδέν ο πλούτος, μηδέν η δόξα, μηδέν τα μεγαλεία, μηδέν οι έρωτες, μηδέν οι γυναίκες. Ένα μόνο αξίζει, η ονιώτης. Καλεί κάποτε ο Κύριος και με οράματα πνευματικά. Έτσι κάλεσε τον Απόστολο Παύλο και τον Μέγα Κωνσταντίνο όταν είδε στον ουρανό τον Τίμιο Σταυρό και το εν τούτο νίκα. Μας καλεί, αδελφοί Δήμητρα, ο Θεός πολυμερός και πολυτρόπος. Και εμείς κουφοί είμαστε και δεν ακούμε τις τόσες φωνές. Γιατί? Διότι δεν έχουμε κεραία. Και κεραία ποια είναι? Είναι η έκτη αίσθησης, η πίστης. Κεραίες γέμισαν τα σπίτια και πιάνουν σταθμούς. Γήινα πράγματα, ψευτιές. Πέρα από αυτό τον γήινο κόσμο, πάρε κεραία και επικοινώνησε με τον ουρανό. Και θα δεις ότι αυτό που λέω δεν είναι ψέμα. Είναι αλήθεια και πραγματικότης. Όσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει ο ήλιος, τόσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει Χριστός.
1: Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι καλεσμένοι στο βασιλικό τραπέζι του Θεού?
0: Οι πρώτοι που κλήθηκαν ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ήγουν, λέγει ο Ζυγαβηνός, τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Αφτεγάρ προπάντων των εθνών ήσαν και κλειμένε ως λαός εξαίρετος του Θεού. Και από αυτούς πρώτοι κλήθηκαν οι ασχολούμενοι με τον νόμο, οι γραμματείς και οι αρχιερείς. Αυτοί ακριβώς απέρριψαν την πρόσκληση. Μετά κλήθηκαν όσοι ήταν στις πλατείες και στους δρόμους, δηλαδή οι απλοί άνθρωποι που δεν γνώριζαν καλά τον νόμο. Για αυτούς μιλούσαν περιφρονητικά οι αρχιερείς και έλεγαν «Ο λαός ομοί ειδός των νόμων», δηλαδή ο λαός που δεν γνωρίζει τον νόμο. Αυτούς λοιπόν που υστερούσαν στη γνώση του νόμου τους ονομάζει πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς. Χωρίς καθυστέρηση καλούνται στο μεγάλο τραπέζι. Χωρίς καθυστέρηση για να μην προλάβουν όσοι αρνήθηκαν την πρώτη πρόσκληση. Αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Τον καθένα μας μας καλεί στην ώρα του. Αν αρνηθούμε δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Παρά την δεύτερη πρόσκληση υπήρχαν πολλές άδειες θέσεις στο τραπέζι. Τότε ο Κύριος διέταξε τον δούλο του να βγει στους δρόμους και τους φράχτες των κτημάτων. Δηλαδή καλεί αυτούς που είναι έξω από την πόλη, που είναι μακριά από τον νόμο, τους προφήτες, την Διαθήκη. Αυτοί είναι οι εθνικοί και δεν τους καλεί απλώς, αλλά τους αναγκάζει να εισέλθουν στο δείπνο. Βεβαίως ο Χριστός ήρθε για όλους τους ανθρώπους, αλλά πρώτα απευθύνεται στους Ισραηλίτες και όταν έστειλε τους μαθητές του, τους έδωσε την εντολή «Εισοδών εθνών μη απέλθετε, πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Οι Ιουδαίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, δεν τον αποδέχτηκαν και τελικά τον σταύρωσαν, έμειναν από έξω. Μετά την Ανάσταση όμως παραγγέλει στους μαθητές του «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και ο Απόστολος Παύλος όπου πήγαινε πρώτα δίδασκε στην Ιουδαϊκή Συναγωγή. Όταν κάποτε τον έδιωξαν τους είπε «Ιδού στρεφόμαστε εις τα έθνη». Τώρα δεν ισχύει καμία διάκριση. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι στο μεγάλο βασιλικό τραπέζι. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι στο τραπέζι αυτό. Στο δείπνο θα παρακαθίσουν όσοι αποδεχτούν την πρόσκληση, όποιοι κι αν είναι. Τέλος ο Κύριος έκλεισε την παραβολή με τη φράση «Πολλοί εισι κλητοί, ολοί οι δε εκλεκτοί». Η ευθύνη πλέον είναι δική μας, διότι ο Κύριος μας κάλεσε όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Λέγει δε ο λόγος του «Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν». Και για όλους έχει ετοιμάσει μία θέση στη Βασιλεία του. Μας καλεί να παρακαθίσουμε στο τραπέζι της αιώνιας χαράς. Μακάρι, αδελφοί Δήμητρα, να καταλάβουμε κάποτε ή όσο γίνεται νωρίτερα πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Άγιος Θεός που μας καλεί στο τραπέζι του. Τότε θα κάμναμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Θεού. Κλητοί είμαστε, δηλαδή γίναμε χριστιανοί. Καιρός είναι να σταματήσουμε να δικαιολογούμαστε. Καιρός είναι να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. ως χριστιανοί με συνέπεια για όσο καιρό μας ανέχεται, διότι υπάρχει κίνδυνος να μας αποκλείσει και να μην μας δώσει άλλη ευκαιρία. Από εμάς εξαρτάται. Θα μείνουμε μόνο με το όνομα, άμποτε να μην μείνουμε μόνο κλητοί, αλλά να γίνουμε και εκλεκτοί.
1: Πόσα τραπέζια τίμωσε ο Θεός για τους ανθρώπους και γιατί αυτοί δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού?
0: Αδελφή Δήμητρα, τρία τραπέζια μας ετοίμασε ο Θεός. Το ένα είναι το κατώτερο, το άλλο είναι το ανώτερο και το τρίτο είναι το ανώτερο απ' όλα. Το ένα ποιο είναι? Το υλικό. Δεν έχει μόνο ψυχή ο άνθρωπος, έχει και σώμα. Το μεσημέρι θα καθίσετε όλοι στο τραπέζι. Το νερό που θα πιείτε τι είναι? Στο φεγγάρι και στα άστρα, στα λαγματιά νερό δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει. Τα φρούτα που τρως και όλη η καρπή, ό,τι εκλεκτό έχει η γη, του Θεού είναι. Όταν κάθεσαι για φαγητό, συλλογή σου. Μη ζεις σαν άλογο ζώο. Ευχαρίστησε το Θεό. Στρώνει λοιπόν κάθε μέρα τραπέζι ο Κύριός μας για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το ένα τραπέζι, η τροφή του σώματος. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο τραπέζι, ανώτερο, ο μυστικός δείπνος. Πού είναι το τραπέζι αυτό? Έχετε μάτια πνευματικά? Ρίξτε ένα βλέμμα μέσα στο Ιερό Βήμα. Εκεί είναι το τραπέζι. Είναι η Αγία Τράπεζα. Ω, εάν είχαμε μάτια πνευματικά, θα βλέπαμε την Αγία Τράπεζα να μαρμέρει, να αστράφτει, να φλέγεται και να την περικυκλώνουν άγγελοι και αρχάγγελοι, όπως λέει το Απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Όταν λειτουργούσες, λέει Άγιε Σπυρίδων, αγγέλους έσχες σε λειτουργούντασαι. Ο Θεός, άνθρωπε, σου στρώνει τραπέζι για το σώμα, το φαΐ που τρως, και τραπέζι ανώτερο για την ψυχή, την Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν ακούς? Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Τέλος, σε περιμένει και ένα άλλο τραπέζι, ανώτερο από όλα. Ποιο είναι αυτό? Είναι η κοινωνία με τον Θεό στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί κατευθυνόμεθα. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα το οποίο μου θέσατε, αδερφή Δήμητρα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού, ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουν πείρα της γλυκύτητας της χριστιανικής ζωής. Ο τυφλοπόντικας ζει συνέχεια μέσα στους υπονόμους, μέσα στη βρωμιά. Και αν έτσι συνήθισε, και αν καμιά φορά κατά λάθος βγει έξω από κάποιο φρεάτιο, βγει έξω από τον υπόνομο και βγει στον καθαρό αέρα, τότε λοιπόν αισθάνεται άσχημα και θέλει να ξαναμπεί, να βρει την ευκαιρία να ξαναμπεί πάλι μέσα στη βρωμιά, μέσα στο βούρκο, μέσα στον υπόνομο. Το ίδιο κάνουν και οι χείροι. Οι χείροι, όσο και να τους πλένεις, όσο και να τους περιποιείσαι, έχουν μάθει

0: Και εμείς σαν γιατροί γνωρίζουμε ότι ένας άρρωστος δεν έχει όρεξη, δεν θέλει να φάει. Έτσι λοιπόν και αυτοί που είναι πνευματικά άρρωστοι δεν θα έχουν όρεξη για να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ένας άλλος λόγος που δεν κάθονται, που δεν βρίσκονται οι άνθρωποι στο τραπέζι του Θεού είναι ότι δεν έχουν εισιτήριο. Το εισιτήριο κόβεται μόνο μες στην εκκλησία. Δεν έχουν ένδυμα γάμου. Γι' αυτό όπως λέει η παραβολή, λέει ο οικοδεσπότης, πήγε για να δει τους καλεσμένους του. Και εκεί που έβλεπε συνάντησε κάποιον ο οποίος δεν ήταν καλά ντυμένος. Και το έκανε παρατήρηση και του λέει «Ετέρε, πόσοι σύλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου?» Και αμέσως λοιπόν τον τιμώρησε πολύ αυστηρά. Τον δέσαν τα χέρια πόδια και τον πέταξαν έξω και τον ρίξαν στη φωτιά. Και ένας τελευταίος λόγος που οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού είναι, αδελφοί Δήμετρα, η έλλειψη σερβιτόρων. Διότι σήμερα μπορεί να υπάρχουν πολλοί κήρυκες του Λόγου που να σερβίρουν το Λόγο του Θεού, αλλά αν δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, αν είναι άξιοι του λειτουργήματός τους, δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα, δεν μπορούν να φέρουν τον κόσμο να συμμετάσχει στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σας φέρω, να σας πω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Η χριστιανική ζωή, η γνήσια ευαγγελική ζωή, δεν είναι άρνηση της ζωής μέσα στον κόσμο. Πραγματοποιείται μέσα στην κοινωνία. Μπορεί να συμβαδίσει σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου και να σταθεί πολύτιμος σύντροφός του σε οποιοδήποτε είδος νομίμου εργασίας και αν αυτός καταγίνεται. Ο Χριστός δεν είπε να αφήσουμε ακαλλιέργητα τα χωράφια, να κλείσουμε τα καταστήματα, να αρνηθούμε το γάμο και να καταργήσουμε την οικογένεια προκειμένου να τον ακολουθήσουμε. Μπορούμε και ως αγρότες και ως έμποροι και ως έγκαμοι οικογενειάρχες να ζήσουμε σύμφωνα με τα παραγγέλματα του Κύριου μας. Η ζωή χριστιανική όχι μόνο δεν μας εμποδίζει από την εκτέλεση των καθημερινών μας έργων, αλλά αντιθέτως εξυψώνει και εξευγενίζει τα έργα και τις ασχολίες μας εκείνες που εκτελούνται κάτω από το βλέμμα του Κυρίου μας Χριστού. Έπειτα, η πρώτη και υψίστη υπόθεση της ζωής μας είναι η σωτηρία της ψυχής μας και κατόπιν κατά σειρά αξίας έρχονται οι άλλες υποθέσεις για την οικογένειά μας, για τα κτήματά μας, τα εμπόρια μας κτλ. Εκείνος που αφήνει το νου του να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου από τις σκέψεις μόνο του επαγγέλματός του και των άλλων καθημερινών του ασχολιών δείχνει ότι δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής και τη μέλουσα ζωή, γιατί αν πίστευε θα έβρισκε χρόνο να ασχοληθεί και με τα ζητήματα της σωτηρίας του, χρόνο ίσο τουλάχιστον με το χρόνο που διαθέτει για τα μικρά βιωτικά ζητήματα. Αλλά τώρα ασχολείται να τακτοποιήσει το δωμάτιο στο οποίο θα κοιμηθεί μία μόνο νύχτα και καθόλου δεν μεριμνά για το οίκημα του ουρανού, στο οποίο όχι ώρες και ημέρες αλλά χρόνια και αιωνίως θα παραμείνει. Τόση φροντίδα για τα επίγεια, τόση αμέλεια για ό,τι αφορά στο πολυτιμότερο μέρος της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ένα δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Η κλίση στο βασιλικό τραπέζι είναι κλίση στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί αυτός είναι όχι μόνο ο προσφέρον το δείπνον, αλλά και το φαγητό και ποτό του δείπνου ως προσφερόμενος άρτος και ίνος της Θείας Ευχαριστίας. Η Εκκλησία, παραθέτοντας στο κεντρικότερο μυστήριό της τον ουράνιο άρτο, την τροφή του σύμπατος κόσμου, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καλεί συνεχώς στο βασιλικό τραπέζι πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Το μυστήριο και η προφητική μαρτυρία της Εκκλησίας είναι το προσκλητήριο που δεν σταματά ποτέ. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ ότι το σχέδιο

0: του βασιλιά δεν ματαιώνεται. Η κυριαρχία του στον κόσμο και την ιστορία θα εκδηλωθεί και θα επικρατήσει παρά την άρνηση και τις αντιρρήσεις των ανθρώπων. Εφόσον οι προσκεκλημένοι δεν ήταν άξιοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση, αποστέλλονται δούλοι στις διεξόδους των οδών, στις πλατείες και στις ρήμες της πόλης, για να οδηγήσουν στο δείπνο τους φτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς ανθρώπους που θεωρούνται από τους Φαρισαίους ως ανάξιοι της αγάπης του Θεού. Κατά το Μανθαίο, πάντας όσους εύρων, πονηρούστε και αγαθούς, χαρακτηριστικό της διήγησης του Μανθαίου είναι η συνύπαρξη πονηρών και αγαθών, ο διαχωρισμός των, τον οποίον επιφυλάσσεται για την τελική κρίση. Τονίζεται και μαρτυρείται ο οικουμενικός και παγκόσμιος χαρακτήρας του χριστιανικού κηρύγματος. Η ανεδής αμέλεια, το μη έχοντος ένδυμα γάμου, θεωρήθηκε προσβολή κατά του βασιλιά. Γι' αυτό και η τιμωρία του υπήρξε άμεση και ανηλεής. Οι αποκαλυπτικοί συγγραφείς του Ιουδαϊσμού μιλούν περί του ενδύματος της δόξας που θα ντυθούν οι δίκαιοι και οι εκλεκτοί κατά την εσχατολογική εποχή. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη γίνεται λόγος περί λευκών ηματίων ή περί βυσσίνου λαμπρού καθαρού ημάτιων σωτηρίου. Το λευκό ένδυμα είναι σύμβολο της νέας κατάστασης και ο ντυμένος με αυτό ανήκει στην κοινωνία των σωσμένων. Στον Ευαγγελιστή Μανθαίο, στον οποίο τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα των έργων ως καρπού της νέας ζωής του ανθρώπου, το ένδυμα γάμου είναι η ενμετανία πλήρης καρπών νέα ζωή του πιστού, η δικαιοσύνη ως απάντηση του ανθρώπου στη σώζουσα δικαιοσύνη και χάρη του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ένδυμα γάμου, παρατηρεί ένδυμα γάρ βίος εστί και πράξης. Ο Διάγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομοίως παρατηρεί ένδυμα του πνευματικού γάμου εστίν η αρετή. Αποτελεί μεγάλη αφροσύνη να κληθεί κάποιος σε βασιλικούς γάμους και να παραστεί σε αυτούς χωρίς κατάλληλο ένδυμα. Αυτό σημαίνει περιφρόνηση και υποτίμηση της αξίας του οικοδεσπότη. Ο φρόνιμος άνθρωπος προετοιμάζεται έγκυρα ώστε να μην εφηνιδιαστεί κατά την είσοδο του βασιλιά στην αίθουσα των ανακειμένων κατά την ώρα της κρίσης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, αδερφή Δήμητρα, ότι και σήμερα συνεχίζει ο Θεός να καλεί στους γάμους το Υιού Του, στο στρωμένο γεύμα της Βασιλείας Του. Πόσοι όμως απαντάμε καταφατικά στην πρόσκλησή Του? Πάντα δυστυχώς οι ίδιες αρνήσεις, οι ίδιες δικαιολογίες. Το συμφέρον, το κέρδος, οι υποχρεώσεις έστω. Πόσοι δεν βρίσκουμε καιρό να εκκλησιαστούμε, να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε, να καταζηστούμε πνευματικά στον Λόγο του Θεού, να αναλάβουμε έργο Ευαγγελισμού όταν οι αιρετικοί βρίσκουν τόσες ώρες για να αναπτύξουν τη δράση τους. Το χειρότερο είναι όμως πως δεν απαντάμε ούτε στις ξεχωριστές στιγμές εκείνες που ο Θεός ζητεί τα χέρια μας, τη φωνή μας, τα πόδια μας για να βοηθήσουμε την Εκκλησία μας όταν τεράστια προβλήματα την περιζώνουν. Η άρνηση και η αδιαφορία μας αποξενώνει και μας από τη Βασιλεία του Θεού και μας μεταθέτει στο στρατόπεδο των εχθρών και αρνητών Του. Κάθε φορά που λέμε «Τι με ενδιαφέρει εμένα», κάθε φορά που από φιλοτομαρισμό και συμφέρον συμμαχούμε με τις δυνάμεις εκείνες που μέσα και έξω από την Εκκλησία αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού και σπηλώνουν την ύμφη Του. Αυτό άλλωστε είναι και η επιδίωξη των εχθρών του Χριστού. Αν δεν μπορούν να μας κάμουν δικούς τους, να μας φημώσουν τουλάχιστον, ώστε να μένουμε βουβοί σε κάθε κλίση του Χριστού, να αποδείξουμε τη μετοχή μας στη Βασιλεία Του. Υπάρχει όμως πάντοτε και η μερίδα εκείνη που θέλει να σταματήσει τη Θεία Κλίση και κάνει το παν για να το επιτύχει. Ίσως βέβαια φανεί περίεργο αν πούμε πως γίνεται αυτό και μέσα στην Εκκλησία. Και όμως συμβαίνει κάθε φορά που από χίλιοι ποιμένων εξτομίζεται προς τους αγωνιζόμενους χριστιανούς η σκληρή εκείνη επιτίμηση. Ποιοι είστε εσείς που φωνάζετε την Εκκλησία, σαν να μην έχει ο λαός του Θεού δικαιώματα στο γάμο του Βασιλέως Χριστού. Μην αναζητούμε μόνον στον Ισραήλ εκείνους που φώνευαν τους προφήτες, τους δούλους του Θεού. Αδερφή Δήμητρα, η σημερινή παραβολή δεν περιορίζεται στην απόρριψη ή αποδοχή της προσκύσεως του Θεού. Προχωρεί και σε μια άλλη προϋπόθεση, εξίσου σπουδαία, το ένδυμα του γάμου. Μπορεί να δεχθεί κάποιος την πρόσκληση, αλλά να μην έχει το κατάλληλο ένδυμα για να μείνει στη χαρά του γάμου. Η περίπτωση αυτή αφορά σε εμάς τους χριστιανούς. Με το βάπτισμά μας δεχθήκαμε την πρόσκληση του Θεού. Δεν μπορούμε όμως να απολαύσουμε τη χαρά του γάμου αν δεν φορέσουμε και το ολοφώτινο ένδυμα της χριστιανικής ζωής, μια ζωής θερμενόμενης και ανανεούμενης από την δύναμη του πνευματικού αγώνα και των ιερών μυστηρίων. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαντίλα, για όλα αυτά που μας είπατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδερφή Δήμητρα, διότι μου ξαναδώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ στους ακροατές του σταθμού σας, της Λιδίας Ευφυλιππισίας, και να δώσω μερικά μηνύματα από την Ευαγγελική Περικοπή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλοι μας, σας χαιρετούμε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό papaki@agialidia.com.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου, από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
3: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
2: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Με υπευθυνότητα και σεβασμό στον ακροατή.

Αγαπητοί μας φίλοι, 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και μνήαν ποιούμεθα του Αγίου και ενδόξου μεγάλου προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου, όπως διαβάζουμε στο Συναξάρι. Ελάτε λοιπόν να αφουγκραστούμε τη ζωή και δράση, την περιπέτεια της αυτοεξορίας του αρχικά στο Σινά, τις τόσες πολύχρονες δυσκολίες και αντιξοότητες, τις τόσες θλίψεις λόγω της τάσεως και συμπεριφοράς του Φαραώ αρχικά και στη συνέχεια του σκληροτραχύλου Ισραηλιτικού λαού. Παράλληλα, να γνωρίσουμε τα τόσα προτερήματα, τις σπάνιες ικανότητές του ως αρχηγού λαού που συνεχώς μετακινείτο κάτω από τις πλέον αντίξωες συνθήκες για ανθρώπους κάθε ηλικίας. Παραμένει όντως κάτι μοναδικό και ασύλληπτο το τι υπέστη με τις τόσες ευθύνες για 4 δεκαετίες και μέγα το κατόρθωμα ότι ανταπεξήλθε πλήρως στις πολύπλευρες υποχρεώσεις. Προπαντός, αξιοθαυμασμού είναι το ήθος του, ο ακέραιος και δαμάντινος χαρακτήρας του, η ασύγκριτη σταθερή και μετακίνητη πίστη του στο Θεό, το περιβόλι των αρετών του και η τόση σχέση του μέχρι και οικειότητος με τον Παντοκράτορα Κύριο, η οποία αποτελεί όντως μοναδικό φαινόμενο θνητού ανθρώπου. Χωρίς υπερβολή, στο πρόσωπό του συναντώνται τα πιο μεγάλα και υψηλά σε ηθικό επίπεδο, η αξιοθαύμαστος υπομονή και επιμονή του, το διοργανωτικό του πνεύμα, η όλη στρατηγική του ικανότητα και η ακέραιη συμπεριφορά του, τόσο αρχικά με το Φαραώ στην Αίγυπτο, όσο και με το δύσκολο λαό του Ισραήλ κατά την μακρόχρονη πορεία στη Σιναϊτική έρημο. Κοντά σε όλα αυτά, αγαπητοί μας φίλοι, τον Μέγα Μωυσή ως αρχηγό και πολιτικό, ως διοργανωτή, νομοθέτη και συγγραφέα μοναδικών κειμένων, ως της Πεντατεύχου, με τα τόσα μοναδικά και υπερφυσικά σημεία που έκανε με τη χάρη και δύναμη πάντα του Θεού, ως κορυφαίο και εκλεκτό αυτού όργανο, μπορούμε να κατατάξουμε στις σπάνιες θεοκίνητες προσωπικότητες ως μεγίστη ιερή φυσιογνωμία όλες τις μακροχιλιετούς προ-Χριστού περίοδου. Δύσκολο να δοθεί σε άλλον η πρώτη θέση, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είπε, έγραψε ή έκανε. Σε αυτό, από θρησκευτικής πλέον απόψεως, συνευδοκεί ότι είναι ο μόνος που φέρει τον μοναδικό και επίζηλο τίτλο Θεό.

Μοναδική φαίνεται η εύνοια και η τιμή του Θεού με το να τον επιλέξει ως όργανό του με το γνωστό μοναδικό τρόπο διασώσεώς του και στη συνέχεια να του δώσει την πιο μεγάλη, την πιο δυσβάστακτη αποστολή εξόδου του λαού από την τυραννία του Φαραώ και τέλος να του παραδώσει τον δεκάλογο στα χέρια. Στη συνέχεια, υπερβαλλώντας τον τίμησε και ο ίδιος ο Χριστός με το να αναφέρει κατ' επανάληψη το όνομά του, γραφόμενά του, μάλιστα να τον ανακαλέσει μαζί με τον Ηλία στη μεταμόρφωσή του, γεγονός που όντως αποτελεί την υψίστη τιμή για άνθρωπο εκ μέρους του Θεού. Τον τίμησε και ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας ειδική τιμητική μνήα, ως και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στη προθανάτια απολογία του.

Ο Μωυσής, ο προφήτης και θεόπτης, ο υπέρθετος των φιλοσόφων και σοφότατος των νομοθετών και ο αρχαιότερος όλων των ιστοριογράφων, γεννήθηκε από τη φυλή του Λεβί. Ο πατέρας του ονομαζόταν Αμράμ και η μητέρα του Ιοχαβέδ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο το έτος 1571 π.Χ. Όταν ο Φαραώ διέταξε να σφάξουν τα νήπια των Εβραίων, η μητέρα του τον έβαλε σε ένα κυβότιο και τον άφησε στις όχθες του Νείλου, εγκαταλείποντάς τον στη Θεία Πρόνοια. Το βρέφος το βρήκε η κόρη του Φαραώ, Θέρμουθιν, η Ημέρης, η Μέρινα, η οποία το υιοθέτησε και το έδωσε το όνομα Μωυσής, που σημαίνει σε σωσμένος από τα ύδατα.

Μωυσής ανατρέφεται στον άκτορα του Φαραώ, όπου διδάχθηκε όλη τη φιλοσοφία των Αιγυπτίων επί 40 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως έμεινε πιστός στους ομοεθνείς του. Αισθανόταν λύπη πραγματική και βαθιά όταν έβλεπε να καταπιέζονται και να τυραννούνται οι Ισραηλίτες από τους Αιγυπτίους. Άνδρας τώρα πια ο Μωυσής, όταν είδε ένα Αιγύπτιο να δέρνει άδικα ένα Εβραίο, αγανάκτησε. Κοίταξε γύρω του και όταν είδε ότι κανένας δεν τον έβλεπε, σκότωσε τον Αιγύπτιο και τον έχωσε στην άμμο. Η πράξη αυτή του Μωυσή δεν έμεινε για πολύ καιρό κρυμμένη. Έγινε γνωστή και στον ίδιο το βασιλέα, ο οποίος ζητούσε να θανατώσει τον Μωυσή. Γι' αυτό ο Μωυσής φεύγει από το ανάκτορο και από την πρωτεύουσα και έρχεται στη γη Μαδιάν. Εκεί παντρεύτηκε τη Σαπφόρα, τη γατέρα του Ιωθόρ, και απέκτησε δύο γιους, τον Γυρσάμ, που σημαίνει «Είμαι πάρικος σε ξένη γη», και τον Ελιέζερ, που σημαίνει «Ο Θεός βοηθός». Κατά την πολυχρόνια εξορία του μακριά από το λαό του, ο Μωυσής, ενώ έβουσκε τα πρόβατα του πεθερού του στην ησυχία των βουνών και της ερήμου, καταρτιζόταν στην αποστολή για την οποία τον προόριζε ο Θεός, να ποιμάνει το λογικό του πείμνιο. Συγχρόνως, καθάριζε την καρδιά του και το νου του με την προσευχή και την συνεχή αδολεσχία του Θεού.

Μωυσής, καθώς έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του μια μέρα, ανέβηκε στο όρος Χορίβ, πλησίον του Σινά. Έξαφνα, βλέπει μια βάτο που έβγαζε φλόγες χωρίς να καίγεται και να χωνεύεται. Πλησίασε λοιπόν κοντά να δει το περίεργο αυτό φαινόμενο, οπότε ακούει μια φωνή που έβγαινε από μέσα από την πατουλιά και έλεγε «Μωυσή, Μωυσή, μη πλησιάσεις, διότι είναι τόπος ιερός, Άγιος. Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ». Ο Μωυσής φοβήθηκε και σκέπασε το πρόσωπό του. Πάλι ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή «Είδα τα δεινά του λαού μου στην Αίγυπτο και θέλω να τους ελευθερώσω και να τους οδηγήσω σε γη αγαθή που τρέχει γάλα και μέλι, στη γη Χαναάν». Πήγαινε λοιπόν στο Φαραώ και ζήτησε την άδεια να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής με την ταπεινοφροσύνη του φοβήθηκε να αναλάβει ένα τόσο δύσκολο έργο. Αλλά ο Κύριος του έδωσε θάρρος και του είπε ότι θα είναι μαζί του. Ο Μωυσής όμως δίσταζε ακόμη, γιατί ήταν βραδύγλωσσος και δεν είχε δυνατή φωνή. Αλλά ο Κύριος και πάλι τον ενθάρρυνε και του είπε ότι θα του δώσει βοηθό τον αδελφό του Ααρών. Ο Μωυσής υπάκουσε. Αφού παρέλαβε τον αδελφό του τον Ααρών, ήλθε στην Αίγυπτο και διηγήθηκε στους Ισραηλίτες τον σκοπό για τον οποίο ήλθε.

Παρουσιάστηκαν λοιπόν ο Μωυσής με τον Ααρών στον Φαραώ και εν ονόματι του Θεού ζήτησαν να επιτρέψει τους Ισραηλίτες να αναχωρήσουν στην έρημο για να τελέσουν εκεί εορτή προς το Θεό. Αλλά ο Φαραώ τους έδιωξε λέγοντας ότι και τον Θεό δεν γνωρίζει και τους Ισραηλίτες δεν τους αφήνει να φύγουν. Διέταξε μάλιστα να τους καταπιέζουν βαρύτερα και σκληρότερα. Ο Μωυσής παρηγόρησε τους ομοεθνείς του και τους υποσχέθηκε ότι ταχύτατα θα ελευθερωθούν. Παρουσιάστηκε ο Μωυσής πάλι στο Φαραώ και έκαμε ενώπιόν του διάφορα έκτακτα σημεία για να τον πείσει ότι ο Θεός τον έστειλε να ζητήσει να ελευθερώσει τους συμπατριώτες του. Αλλά η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε πιο πολύ και δεν τον πίστευε. Τότε ο Θεός για τιμωρία έστειλε 10 μεγάλες πληγές, όπως λέγει η Αγία Γραφή, δηλαδή 10 τιμωρίες. Ο Φαραώ, όσο διαρκούσε κάθε τιμωρία, ήταν έτοιμος να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν. Αλλά όταν περνούσε η τιμωρία, πάλι η καρδιά τους κληρινόταν και δεν τους άφηνε. Την τελευταία όμως τιμωρία φοβήθηκε τόσο πολύ που πίστηκε να δώσει την άδεια να φύγουν.

Ύστερα από 430 λοιπόν χρόνια από την υπόσχεση του Θεού προς τον Αβραάμ, 600.000 άνδρες Εβραίοι, εκτός από τα γυναικόπαιδα, φεύγουν από την Αίγυπτο. Ο Θεός οδηγούσε τους Ισραηλίτες στο δρόμο τους την μένη μέρα σαν στήλος από σύννεφο και το βράδυ σαν στήλος φωτιάς. Αλλά ο Φαραώ μετάνιωσε που τους άφησε να φύγουν και αμέσως στέλνει εναντίον τους 60 άρματα και άλογα και στρατό πολύ να τους καταδιώξει. Οι Ισραηλίτες είχαν φτάσει στην Ερυθρά θάλασσα όταν οι Αιγύπτιοι πλησίασαν. Οι Ισραηλίτες φοβήθηκαν πολύ και απελπίστηκαν, γιατί βρέθηκαν μεταξύ των εχθρών τους και της θάλασσας. Ο Μωυσής με τη Θεία Βοήθεια χτύπησε με το ραβδί του τα νερά της Ερυθράς θάλασσας, τα οποία σχίστηκαν στα δύο και οι Ισραηλίτες πέρασαν ανάμεσα σαν να περνούσαν από ξηρά. Οι Αιγύπτιοι είχαν φτάσει στα μέσα της Ερυθράς θάλασσας όταν οι Ισραηλίτες έβγαιναν από το άνοιγμα. Τότε ο Μωυσής με τη δύναμη του Θεού πάλι χτύπησε τα νερά με το ραβδί του και οι Αιγύπτιοι εξαφανίστηκαν μέσα. Τους κατάπιε όλους η θάλασσα που ενώθηκε πάλι. Τότε οι Ισραηλίτες δόξασαν τον Θεό και έψαλαν την επινίκαια οδή του Μωυσή που η Εκκλησία μας ψάλλει μέχρι σήμερα. «Άσομεν το Κυρίο εν δόξος γάρ δε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσα».

θερμό από την Ερυθρά Θάλασσα ως το Σινά, παρά τους συνεχείς γονγκισμούς τους, ο Θεός με έκτακτες θαυματουργίες τους έδειχνε την παρουσία του και τη στοργική του προστασία μέσω του δούλου του Μωυσέως. Στη μερά γλύκανε τα πικρά νερά για να ανακουφίσει τη δίψα τους. Στην έρημο Σιν, χάρη στην προσευχή του Μωυσέως, έστειλε το μάνα που ποικίλε στη γεύση ανάλογα με την επιθυμία του καθενός. Τέλος, στην βραχώδη Ραφιδίν, κοντά στο Σινά, όταν ο γονγκιστής λαός εξαιτίας της δίψας παραλίγο θα λιθοβολούσε το Μωυσή, ο Θεός του έδωσε εντολή να χτυπήσει με το ραβδί του ένα βράχο, από όπου ανέβλησε άφθονο νερό. Εκεί τους επετέθησαν και οι αλόφιλοι Αμαλικίτες, τους οποίους κατατρόπωσε ο Ιησούς του Ναβί. Τον τρίτο μήνα μετά την αναχώρηση από την Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν απέναντι στο όρο Σινά. Ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος. Κατόπιν κάλεσε τους Ισραηλίτες και ανήγγειλε σε αυτούς εν ονόματι του Θεού ότι αν υπακούσουν στη φωνή του Θεού και φυλάτουν τη διαθήκη του, θα είναι λαός του Θεού περιούσιος και εκλεκτός. Θα αποτελέσουν ιερόν βασίλειο και έθνος άγιο. Ο λαός δέχτηκε. Τότε ο Μωυσής τους παρήγγειλε να καθαριστούν και να προετοιμαστούν. Την τρίτη μέρα ακούστηκαν από το πρωί βροντές, αστραπές και ένα σκοτεινό σύννεφο σκέπασε το όρο Σινά. Συγχρόνως ακούστηκε και φωνή σάλπιγγας και ο λαός έμεινε κατατρομαγμένος, περιμένοντας με φόβο τι μέλη να ακούσει. Ο Μωυσής οδήγησε το λαό του κάτω στη ρίζα του όρους και αυτός ανέβηκε επάνω. Εκεί ο Θεός του έδωσε τις 10 εντολές. Ήταν γραμμένες επάνω σε 2 πλάκες και έγραφαν σύντομα τα καθήκοντα του ανθρώπου προς τον Θεό και τον πλησίον.

Αφού παρέλαβε τις 10 εντολές ο Μωυσής, έμεινε στο όρος Σινά 40 ημέρες. Οι Ισραηλίτες νόμισαν ότι δεν θα γυρίσει κοντά τους. Τότε ζήτησαν από τον Ααρών να κάνει θεούς για να τους οδηγήσουν. Ο Ααρών αναγκάστηκε να μαζέψει από το λαό τα σκουλαρίκια τους, με τα οποία έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι. Ο λαός θυσίαζε σε αυτό το μοσχάρι και χόρευε γύρω τρώγοντας και πίνοντας. Σε λίγο κατεβαίνει ο Μωυσής από το όρο Σινά και βλέπει όσα γινόταν εις βάρος της λατρείας του Θεού, κρατώντας τα χέρια του τις δύο πλάκες με τις 10 εντολές. Όταν είδε το χρυσό μοσχάρι, θύμωσε τόσο πολύ, ώστε πέταξε τις δύο πλάκες κάτω και τις έσπασε. Κατόπιν κατέκαψε με φωτιά και το χρυσό μοσχάρι. Έπειτα τιμώρησε βαρύτατα τους προτέτιους και μάλωσε σκληρά τον αχάριστο λαό, που ξέχασε τόσο γρήγορα τις δωρεές του Θεού. Ύστερα από τα σκληρά λόγια του Μωυσή, ο λαός μετανόησε πικρά για την ασέβειά του και λάτρευσε πάλι τον αληθινό Θεό. Ο Θεός δέχθηκε τη μετάνοια του λαού και τον συγχώρησε. Ο Μωυσής κατόπιν ανέβηκε στο όρο Σινά πάλι και εκεί έγραψε σε δύο πλάκες τις 10 εντολές που του υπαγόρευσε ο Θεός και τις έδωκε στο λαό να τις φυλάξει. Αφού ο Μωυσής παρέδωκε τις 10 εντολές στο λαό, τους διέταξε να του φέρουν ό,τι είχε καθένας από αυτούς σε χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες. Με αυτά κατασκεύασε την κιβωτό της Διαθήκης από ξύλο, περιχρυσωμένο από μέσα και από έξω και σκεπασμένο με χρυσά χερουβίμ. Κατασκεύασε ακόμη και πολύτιμη σκηνή, που την ονόμασαν σκηνή του μαρτυρίου, που χρησίμευε σαν κινητός ναός. Απετελεί το δε η σκηνή από δύο μέρη. Το μεν ένα, που ήταν στο βάθος, λεγόταν Άγια των Αγίων ή Άδυτον. Το δε μπροστινό μέρος λεγόταν Ιερό. Μέσα στη σκηνή φυλασσόταν η κιβωτός της Διαθήκης, που είχε τις δύο λίθινες πλάκες. Μπροστά σε αυτή κρεμόταν καντήλι επτάφωτο. Μέσα στη σκηνή επίσης στεκόταν και ένα χρυσό τραπέζι, που είχε πάνω τους άρτους της προθέσεως και ένα χρυσό θυμιατήριο. Μπροστά δε στη σκηνή στήθηκε το θυσιαστήριο, επάνω στο οποίο προσέφεραν τις θυσίες. Ήσαν δε δύο ειδών οι θυσίες, εκείνες που έσφαζαν ζώα επάνω στο θυσιαστήριο και έχυναν το αίμα τους, οι λεγόμενες ένεμες, και οι ανέμακτες, δηλαδή αυτές από διάφορα προϊόντα της γης. Την υπηρεσία αυτής της λατρείας την ανέθεσε ο Μωυσής στη φυλή του Λεβί. Ο Ααρών και οι απογονοί του ήσαν ιερείς, ένας δε από αυτούς αρχιερέας. Οι ιερείς προσέφεραν τις θυσίες, οι δε Λεβίτες τους βοηθούσαν.

Ο Μωυσής όρισε διάφορες γιορτές, με τις οποίες ο λαός του Ισραήλ έμελε να φυλάξει ζωηρή τη λατρεία του αληθινού Θεού. Εκτός από το Σάββατο, δηλαδή την 7η μέρα της εβδομάδας, που γιορτάζεται για ανάμνηση που έπαυσε ο Θεός να εργάζεται μετά τα έργα της δημιουργίας και την οποία οι Εβραίοι κρατούν αυστηρά, έκαμε ο Μωυσής και τις εξής γιορτές. Το Πάσχα, η εορτή των Αζήμων, η ανάμνηση που βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και διάβηκαν και την Ερυθρά Θάλασσα. Την Πεντηκοστή, που εορτάζεται 50 ημέρες μετά τη γιορτή του Πάσχα, για ανάμνηση που τους παρέδωσε ο Θεός τους εντολές. Τη Σκηνοπηγία, που γιορτάζεται 8 ημέρες για ανάμνηση που παρέμειναν οι Ισραηλίτες κάτω από σκηνή στην έρημο. Την Εωγιορτή του Εξυλασμού, κατά την οποία μπαίνει ο αρχιερέας μέσα στη σκηνή και προσφέρει θυσία υπέρ του λαού. Την Εορτή του Ιωβιλέου, που γιορτάζεται κάθε 42 χρόνια και το έτος αυτό λέγεται έτος αφέσεως. Όρισε επίσης ο Μωυσής να διαβάζεται ο νόμος στο λαό κάθε 7 έτη. Όρισε τα καθήκοντα των γονέων και των τέκνων, τα καθήκοντα προς τις χείρες και τα ορφανά, προς τους πτωχούς και τους δυστυχείς, και πολλά άλλα καλά και ωφέλιμα διέταξε. Με όλα αυτά ο Μωυσής ζητούσε να οδηγήσει τους Ισραηλίτες στην αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον και να τους κάνει ικανούς να γίνουν Άγιοι, καθώς ο Θεός είναι Άγιος.

Αφού έμειναν ένα χρόνο στο Σινά, στην αρχή του δευτέρου έτους, ο Μωυσής αρρύθμισε το λαό και συνέχισαν την πορεία στην έρημο. Ώσπου έφτασαν στην έρημο Κάδης, στα σύνορα της γης της Επαγγελίας. Ο λαός, επηρεασμένος από τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν, αποθαρρύνθηκε για την κατάληψη της χώρας, στασίασε εναντίον του και ζήτησε νέους αρχηγούς για να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Ο Θεός ήταν έτοιμος για μία ακόμη φορά να τους αφανίσει τελείως, αλλά ο Μωυσής με τη θερμή του προσευχή άλλαξε τη Θεία Βουλή και καταδικάστηκαν σε 38 χρόνια περιπλάνηση, αφενός μεν για να παιδαγωγηθούν, αφετέρου δε για να πεθάνουν στην έρημο και να μην εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας όλοι οι γονγιστέ ηλικίας 20 ετών και άνω. Κατά τη μακροχρόνια αυτή περιπλάνηση έξω από τη γη Χαναάν, ο Μωυσής με θαυμαστή πραότητα και σύνεση αντιμετώπιζε τις συνεχείς μεμσημυρίες, τις αντιζηλίες και τις ανταρσίες του δυσκυβέρνητου λαού. Στην αρχή του 40ου από την έξοδό τους έτους, έφτασαν πάλι στην έρημο Κάδης. Οι επιλύσμονες ύλοι του Ισραήλ δυσφόρησαν και πάλι από την έλλειψη νερού και ξέσπασαν σε νέους γογγισμούς κατά του ηγέτη τους. Ο Θεός είπε στο Μωυσή να τους δώσει νερό από το βράχο, αλλά αυτός, κυριευμένος από αθυμία για τη νέα τους απήθεια, δίστασε προς στιγμήν και τους είπε: «Ακούσατε μου, οι απηθείς, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν είδωρ?» Το νερό ανέβλησε άφθονο από το βράχο όταν το χτύπησε με το ραβδί του Μωυσής. Ο ίδιος όμως, εξαιτίας της αντιλογίας του, τιμωρήθηκε από το Θεό να μην εισέλθει στη γη της Επαγγελίας. Ύστερα από πολλούς αγώνες που διεξήγαγε με τη βοήθεια του Ιησού του Ναβί εναντίον των Αμοραίων, των Μαδιανιτών και των Μωαβιτών, κατέλαβε τη χώρα ανατολικά του Ιορδάνου απέναντι από τη Χαναάν.

Όταν έφτασε στη γη του Μωάβ ο Μωυσής, κάλεσε το λαό να τους ομιλήσει. Τους ανέφερε όλες τις ευεργεσίες του Θεού προς αυτούς και τους συμβούλεψε να μένουν πιστοί προς Αυτόν και να τηρούν τις εντολές Του. Κατά διαταγή του Θεού διόρισε διάδοχό Του τον Ιησού, τον Υιό του Ναβί, και τον παρουσίασε στο λαό. Κατόπιν ευλόγησε κάθε μία φυλή ιδιαιτέρως και τους αποχαιρέτησε. Έπειτα ανέβηκε στην κορυφή Φασγά του όρους Ναβαού της Μωάβ. Εκεί είδα από μακριά τη γη Χαναάν, την οποία του έδειξε άγγελος Κυρίου, και εκεί πέθανε. Οι Ισραηλίτες τον έθαμψαν στην πεδιάδα του Μωάβ και τον έκλαψαν 30 ημέρες. Ο Μωυσής έζησε 120 έτη και πέθανε μετά το έτος 1451 π.Χ. Ούτε τα μάτια του είχαν εξασθενήσει, ούτε οι δυνάμεις του είχαν ελαττωθεί. Υπέμενε πολλές δοκιμασίες και θλίψεις, αλλά έλπιζε πάντοτε στο Θεό. Ζητούσε τη βοήθειά του με πίστη και ό,τι ζητούσε με την προσευχή του

Ο Μωυσής έγραψε και τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία καλούνται πεντάτευχος. Οι δύο πρώτες οδές είναι «Άσομεν το Κυρίο» κλπ. Και το «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσου». Το πρώτο το έψαλε στην παραλία της Ερυθράς Θάλασσας μόλις την πέρασαν και τη δεύτερη λίγες ημέρες πριν τελειώσει στη γη Μωάβ. Λέγεται ότι κατά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου η θαυματουργή ράβδος του Μωυσή μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ο βασιλεύς βγήκε πεζός να την υποδεχθεί. Έκτισε ναό της Θεοτόκου όπου έβαλε τη ράβδο, αλλά κατόπιν την έφερε στα ανά.

Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα γίνει σύντομος λόγος για τις προτυπώσεις, προεικονίσεις, υποσχέσεις που υπάρχουν στη ζωή και δράση, μάλιστα στα σημεία που ως όργανο του Θεού επετέλεσε ο Μωυσής και που αναφέρονται και συνδέονται με το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως του Σωτήρους Χριστού και της Εκκλησίας Του. Οι γνώσεις αυτών των προτυπώσεων, όχι ευρέως γνωστών, τα μέγιστα ωφελούν και επικοδομητικά. Κυρίως όμως φανερώνουν το προαιώνιο σχέδιο του Θεού και το πόσο προεργάστηκε προφητικά και δια σημείων γεγονότων για να προετοιμάσει και διευκολύνει τον ερχομό Του για τη σωτηρία του κόσμου.

Καταρχήν να αναφέρουμε το εγκώμιο για το πρόσωπο του Μωυσέως και τη σύνδεσή του με τον Θεάνθρωπο Χριστό που έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος με βάση τη θέση του Μωυσή προς τον Σατράπη Φαραώ και τους Αιγυπτίους και την όλη περιφρόνηση τιμών και αγαθών που ήταν στη διάθεσή του, αναφέρει: «Πίστη Μωυσής, μέγας γενόμενος, ειρνήσατο λέγεσθε Υιός θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος συγκακουχίσθε το λαό του Θεού ή πρόσκαιρον έχει να αμαρτίας απόλαυσιν, μίζων απλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού, απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσίαν». Ο Απόστολος Παύλος, αφού μνημονεύει και άλλα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης, φθάνει και μένει στο Μωυσή, ο οποίος είναι το σπουδαιότερο παράδειγμα, πρότυπο της πίστεως και αρετής και σχέσεως με το Θεό. Αλλά ας ερμηνεύσουμε σύντομα τον Παύλο αυτό λόγο. «Ειρνήσατο λέγεσθε Υιός θυγατρός Φαραώ». Πότε τούτο το αρνήθηκε ο Μωυσής? Όταν μέγας γενόμενος, δηλαδή όταν έφτασε σε ανδρική ηλικία και είχε όλα τα εφόδια της αιγυπτιακής γνώσεως που θα μπορούσε πέραν των άλλων να έχει και πλήρη εξουσία, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατέρας του Φαραώ. Με το φύρσιμό του αρνήθηκε τέτοια σπάνια τιμή και ένδοξο μέλλον. Και γιατί τούτο? Διότι είχε απόλυτη συνείδηση της εβραϊκής του καταγωγής και μάλιστα της πίστεώς του στο Δημιουργό Θεό. Με βάση το κεφάλαιο της πίστεως και μπρος στο αμαρτωλό κατεστημένο του ειδωλολάτρη Φαραώ και της αυλής του, παρά τις κατακόσμων υποχρεώσεις που είχε στη θετή μητέρα του, στράφηκε ολοκληρωτικά και προτίμησε να ανήκει στο ταπεινό τότε εκείνο γένος του και στη θρησκεία των πατέρων του. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει «ερνήσατο», που φανερώνει την όλη απέχθεια του Μωυσέως στο να μην έχει σχέση μαζί του, αλλά να διαχωρίσει απόλυτα τη σχέση του, ελόμενος συγκακουχίσθε το λαό του Θεού. Προτίμησε να συμπάσχει με το λαό του Θεού, να συγκακουχεί. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, όποιος δεν συμπάσχει, δεν κλαίει με τα κλαιόντων και δεν συνδακρύει τη σπάσχουση, αμαρτάνει, διότι μένει αδιάφορος, απαθής. Ο Μωυσής προτίμησε το συμπάσχην ή πρόσκαιρον έχει αμαρτίας απόλαυσιν, που σημαίνει την απόλαυση να ζει άνετα και με τιμές στα ανάκτορα και μαζί τριφυλή ζωή. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Μίζων απλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού, με το να ονειδίζεται και να κακουχείται κανείς και μάλιστα από τους δικούς του, τούτο είναι ονειδισμός Χριστού. Όποιος λοιπόν υπομένει τον ονειδισμό για την αρετή και το Ευαγγέλιο, ομοιάζει του Χριστού». Ο Απόστολος Παύλος με αυτά που γράφει είναι σαν να λέει: «Όσοι θλίβεστε, πάσχετε ακόμη και από τους δικούς σας, να έχετε παράδειγμα το Μωυσή και πέρα από το Μωυσή τον Χριστό, ο οποίος τα πάντα υπέστη από τους Εβραίους. Απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσίαν». Πώς απέβλεπε? Με τους οφθαλμούς της πίστεως. Μπορούσε να έχει και είχε καρφωμένα τα μάτια του στις ουράνιες ανταμοιβές. Έτσι με τόση ψυχική δύναμη περιφρόνησε τόσα αγαθά, θησαυρούς και λαμπρό επίγειο μέλλον, αφού κατά τα ανθρώπινα θα γινόταν Φαραώ. Ποιος στη θέση του θα τα εγκατέλειπε? Εκείνος το έκανε και αξιώθηκε να γίνει και Θεόπτης. Ας έρθουμε τώρα στις προτυπώσεις και προεικονίσεις, υποσχέσεις που υπάρχουν στη ζωή και δράση, μάλιστα στα σημεία που ως όργανο του Θεού επετέλεσε ο Μωυσής και που αναφέρονται και συνδέονται με το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως του Σωτήρος Χριστού και της Εκκλησίας Του.

πρώτο υπερφυσικό γεγονός στη ζωή του Μωυσέως, φίλοι ακροατές, είναι το μοναδικό όραμα θέαμα της φλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εν πυρή φλογός εκ του βάτου και ορά ότι ο βάτος καίεται πυρή, ο δε βάτος ου κατεκαίετο. Κατά την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, η φλεγωμένη βάτος είναι το σύμβολο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Όπως η βάτος εφλέγετο, αλλά δεν κατεκαίετο, έτσι και η Θεοτόκος Δέσποινα, άνθρωπος της γης, συνέλαβε κατά υπέρλογο τρόπο στα σπλάχνα της το πυρ της θεότητος και δεν κατεκάει. Για την εμφάνιση της βάτου στο Μωυσή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει: «Ο βάτε, την οποίαν είδε ο Μωυσής να καίεται και να μην εξαφανίζεται, παρθένε Μαρία, σύ η οποία γέννησες και όμως έμεινες άφθορος». Συμβόλιζε λοιπόν η βάτος εκείνη την Παναγία, η οποία θα εδέχεται μέσα της τη φωτιά του ουρανού, τη σαρκωμένη θεότητα, και όχι μόνο δεν θα κατεκαίετο, αλλά θα συνέβαινε το θαυμαστό και υπέρλογο, θα παρέμενε άφθορος, αγνή, απείρανδρος.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας την ενάτη οδή των Θεοφανίων στο εορτοδρόμιο του, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εμείς εγνωρίσαμε τα παλαιά εκείνα θαύματα

ως ελασφόρον ήλιο εξ αυτής ανατίλαντα. Ερμηνεύοντας επίσης ο Άγιος Νικόδημος το τροπάριο της τετάρτης οδής του Ευαγγελισμού, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ιβάτος, μήνας ακατάπαυστος και μόλον ότι εδέχθη φλόγα, προεμήνιε το παράδοξον και υπερφύσιν μυστήριον, ήγουν της ασπόρου συλλήψεως και της αφθόρου γεννήσεως εκ της Παρθένου. Συλλαβούσα και γεννήσασα των Θεών λόγων, δεν εδοκίμασε καμία βλάβη και διαφθοράν, επειδή και μετά την άσπορο σύλληψη και μετά την άρητον γέννηση έμεινε και θέλει μένει πάντοτε αγνή και αϊπάρθενος. Όθεν και η κοινή δόξα της του Χριστού Εκκλησίας κηρύττει ομοφόνος ότι η Κυρία Θεοτόκος, καθώς ήτον πρωτόκου παρθένος, ούτως εστάθη και εντόκου παρθένος και μετά των τόκων παρθένος. Το γεγονός της βάτου αποτελεί την απαρχή της τόσο δύσκολης ζωής και πορείας του Μωυσέως. Οριακή στιγμή για αυτόν που τόσο επίσημα του ανατέθηκε από τον Παντοκράτορα το πιο βαρύ έργο ως εντολή. Άρχιζε γι' αυτόν η μεγάλη και τόσο μοναδική αποστολή μαζί με τις περιπέτειες του Ισραηλιτικού λαού. Την ώρα της θαυμαστής θέας της βάτου και της συνομιλίας του με το Θεό, σε μια συνεχιζομένη αντίρρηση στο να αναλάβει μια τέτοια αποστολή ο Μωυσής, ρώτησε το Θεό: «Αν πηγαίνοντας στην Αίγυπτο οι Ισραηλίτες ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά μου, τι θα απαντήσω σε αυτούς?» Είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγον: «Εγώ είμαι ον, ούτως ερείς της Ιης Ισραήλ. Ο ον απέσταλκέ με προς ημάς. Τούτο μου έστειν όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες. Εγώ είμαι ο ον, μετοχή του ρήματος ημί, δηλαδή ο υπάρχον πάντα. Τούτο πλέον αναγράφεται στα φωτοστέφανα των εικόνων του Χριστού. Ο ον, ο ζών, ο πράγματι πάντοτε υπάρχον.

αρχή του εβραϊκού Πάσχα αρχίζει από το χρονιάρικο αρνί που έσφαξαν οι Εβραίοι το απόγευμα πριν αναχωρήσουν σε λίγες ώρες από την Αίγυπτο. Η εντολή του Θεού προς το Μωυσή και αυτού προς το λαό ήταν: «Λάβετε ημίν αυτής ανά ένα αμνών κατά οικογένεια ημών και θύσατε το Πάσχα». Πρώτη φορά στη γραφή αναφέρεται η λέξη Πάσχα. Η εντολή στη συνέχεια ήταν: «Με το αίμα του κάθε αρνιού, αμέσως μετά το σφάξιμο, έπρεπε να βάψουν κάθε σπίτι, να κοκκινήσουν δηλαδή το ανώφλιο και τους παραστάτες, δηλαδή τις δύο λαμπάδες δεξιά και αριστερά της κυρίως εισόδου». Και γιατί αυτή η περίεργη ενέργεια? Διότι παράλληλα εκείνη τη νύχτα θα επέρχεται η πιο φοβερή, η δεκάτη πληγή στο Φαραώ και τους Αιγυπτίους. Η ενέργεια αυτή ήταν προστατευτική των πρωτοτόκων των Εβραίων. Συγχρόνως είχε και τη μεταφορική της σημασία που θα γίνει λόγος. Το κείμενο στο σημείο αυτό αναφέρει: «Και παρελεύσετε Κύριος, πατάξτε

τους Αιγυπτίους και όψετε το αίμα επί της φλιάς και επαμφωτέρων των σταθμών και παρελεύσετε Κύριος την θύραν και ουκ αφήσει τον ολοθρεύοντα άγγελον εις ελθύνη στα σοικίας ημών πατάξε. Η παρουσία του αίματος στην περίπτωση παρήχε ασφάλεια ζωής των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών. Έτσι και έγινε. Μεσούσις της νυχτός Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου. Και αναστάς Φαραώ νυχτός και οι θεράποντες αυτού και πάντες οι Αιγύπτιοι και γεννήθη κραυγή μεγάλη εν πάση γη Αιγύπτου. Ού γαρήν οικία εν τη οποία ούκιν εν αυτή τεθνικός. Μόνον τότε αναγκάστηκε ο Φαραώ και κάλεσε το Μωυσή νυχτός και του είπε «Ανάστητε και εξέλθετε εκ του λαού μου, βαδίζετε και λατρεύσατε Κυρίο το Θεό ημών, όπως είπατε». Συνέβη και τούτο μέσα στον πόνο και το φόβο τους. Κατεβιάζοντο οι Αιγύπτιοι των λαών σπουδή εκβαλήν αυτούς εκ της γης. Είπαν γάρ, αν δεν φύγουν, πάντες εμείς αποθνίσκομεν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες έφυγε ο Ισραηλιτικός λαός 2 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι με ό,τι κινητό είχαν ζώα και με αρχηγό το Μωυσή περί το 1490 π.Χ. Αυτή είναι η ιστορική έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο. Πριν φύγουν η εντολή ήταν το αρνί που έσφαξαν να το ψήσουν χωρίς να τους πάσουν τα μέλη και να το φάει η κάθε οικογένεια. Έτσι και έγινε. Από εκεί έχει την αρχή του και το δικό μας πασχαλινό αρνί που ψήνουμε στη σούβλα. Όλα αυτά έχουν και τη βαθιά μεταφορική του σημασία στην Εκκλησία με το αίμα του Χριστού πλέον, όχι για θέματα ζωής αλλά ψυχής. Ουδεμία πλέον υπάρχει ασφάλεια έξω του χώρου εκείνου ο οποίος έχει συνδεθεί, επισημανθεί άμεσα με το αίμα του αμνού και είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος δεικνύων των Ιησούν Χριστών. Ουδεμία λοιπόν σωτηρία ψυχής και αιωνιότητος αυτής μακράν του αίματος του Χριστού, μακράν δηλαδή της Εκκλησίας του και των μυστηρίων. Αυτό είναι το Πάσχα των Εβραίων, η μεγάλη του εορτή. Πάσχα είναι λέξη εβραϊκή που σημαίνει στη γλώσσα μας έξοδος, διάβαση, πέρασμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει «Είναι η εορτή του εβραϊκού Πάσχα δηλαδή υπόμνηση σωτηρίας διηνεκής αλλά και έτερων μίζων ότι τα μέλλοντα προδιετύπου τύπος είναι εκείνος ο αμνός ετέρου αμνού του Χριστού». Ώστε η εορτή του εβραϊκού Πάσχα θύμιζε στους Εβραίους τη σωτηρία τους από την Αιγυπτιακή σκλαβιά, δουλεία και παράλληλα τα μέλλοντα προδιετύπου, δηλαδή τα του Χριστού και της Εκκλησίας του.

διάβασε τις ερυθράς θαλάσσες, φίλοι ακροατές, είναι τύπος του βαπτίσματος. Είναι εικόνα του λουτρού του βαπτίσματος. Ο Μωυσής είναι τύπος του Χριστού. Όπως ο Μωυσής οδήγησε εκείνο το λαό εκ της αιγυπτιακής δουλείας στη γη της επαγγελίας μέσω της ερυθράς, έτσι και ο Χριστός οδήγησε και οδηγεί τους πιστεύοντας εκ της δουλείας της αμαρτίας στη Βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει θέση στο θέμα. «Που θέλω δε ημάς αγνοήν αδερφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Ερμηνεύοντας αυτά, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Απαριθμεί ο Απόστολος τας δωρεάς και τα χαρίσματα που αξιώθησαν από τον Θεό οι Εβραίοι και δείχνει πως ύστερα οι πολλοί από αυτούς δεν άρεσαν εις το Θεό. Ταύτα δε λέγει δια να δείξει ότι καθώς εκείνους δεν ωφέλησαν τα τόσα χαρίσματα όπου έλαβαν, επειδή δεν επρόσφεραν και αυτοί καλήν γνώμη και ενάρετα έργα, έτσι ουδέ εσάς τους χριστιανούς θέλει ωφελήσει η πίστης και τα τόσα πνευματικά μυστήρια όπου αξιωθήκατε, αν ίσως και εσείς δεν κάμετε άξιον τον εαυτό σας της χάριτος του Θεού. Και καθώς οι Εβραίοι μετά το τυπικό βάπτισμα και το μάνα υστερήθησαν την γη της επαγγελίας δια της αμαρτίας των, έτσι και οι χριστιανοί, εάν μετά το βάπτισμα δεν αγωνίζονται, έχουν να χάσουν τον στέφανον της μακαριότητος».

μαζί με τον Μωυσή εκκοινώνησαν οι Εβραίοι τόσον των ίσκιων της Νεφέλης όσον και το διαπέρασμα της θαλάσσης. Βλέποντες οι Εβραίοι τον Μωυσή να βαδίζει εντός της ανοιχθής θαλάσσης, οικολούθησαν και αυτοί. Τούτο το ίδιο και σε εμάς τους χριστιανούς αλληγορικός και πνευματικός οικολούθησε. Διότι και εμείς, βλέποντες τον Χριστόν πώς απέθανε και ανέστη, βαπτιζόμεθα και δια του βαπτίσματος μιμούμεθα τον θάνατον και την Ανάστασή του. Εις τον Μωυσή οι Εβραίοι ευαπτίστησαν, αντί του αυτού ήχων αρχηγών του τύπου του ειδικού μας βαπτίσματος. Τύπος γαρ βαπτίσματος ήτον το να είναι εκείνοι υποκάτω εις την Εφέλη και να διαπεράσουν την θάλασσα. Αφού και άλλα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, καταλήγει στην αναφορά του αυτή. Τα αυτά δε τύποι ημών εγεννήθησαν, εις το μη είναι ημάς επιθυμητάς των κακών, καθώς εκείνοι επεθύμησαν. Καθώς λέγει, «Επρος Εβραίους ευεργεσίε, τύποι έγιναν των ευεργεσιών και χαρίτων, όπου εχάρισεν ο Θεός εις ημάς τους χριστιανούς. Έτσι και εις τους Εβραίους τότε γενόμενε τιμωρίε και παιδείε έγιναν τύποι και παραδείγματα εις ημάς, δια να μην πάθουμε και εμείς τας αυτάς τιμωρίας». Δείχνει δε ο Απόστολος ότι όχι μόνον εμείς οι χριστιανοί θέλομεν κολαστεί, καθώς οι Εβραίοι εάν φανόμεν επιθυμητέ των κακών, αλλά και περισσότερον από τους Εβραίους. Όσο γάρ ανώτερα είναι τα πράγματα και η αλήθεια από τους τύπους και τα εικόνας, τόσον ανώτερε και μεγαλύτερε έχουν να γεννούν και ετιμωρίε εις ημάς τους χριστιανούς. Και ο Μέγας Βασίλειος για το θέμα αυτό αναφέρει: «Η θάλασσα και η νεφέλη τότε μεν οδηγούσε στην πίστη διαμέσου των θαυμάτων, προς δε το μέλλον ως τύπος την εσωμένη χάριν προϋπεσήμενε. Τι σοφός και συνήσιτα αυτά, πως η θάλασσα βάπτισμα τυπικός χωρισμών ποιούσα Φαραώ ως και το λουτρόν τούτο της τυραννίδος του διαβόλου. Απέκτηνεν εκείνη εν εαυτή των εχθρών, αποθνίσκει και όδε η έχθρα ημών ή εις Θεών. Εξήλθεν απ' εκείνης απαθής ο λαός, αναβαίνομεν και εμείς ως εκ νεκρών ζώντες από του ύδατος, χάρη της οθέντες και του καλέσαντος ημάς. Η δε νεφέλη σκιά της εκ του πνεύματος δωρεάς, του την φλόγα των παθών δια της νεκρώσεως των μελών καταψύχοντος. Ο συμβολισμός του Αγίου Πνεύματος με την νεφέλη αρχίζει από τον Απόστολο Παύλο. Η νεφέλη δηλώνει καθαρά το Άγιο Πνεύμα. Η διάβαση ονομάζεται βάπτισμα από τον Απόστολο. Έχουμε ένα συσχετισμό και με το Λόγο του Κυρίου. Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδύνατε ειδήν την Βασιλεία του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι η ένωση του νερού και του πνεύματος προεικονίζεται με την ένωση της νεφέλης και της θαλάσσης. Ο θεολόγος Γρηγόριος αναφέρει: «Εβάπτισεν Μωυσής αλενίδατη και προτούτου ενεφέλη. Τύπος δε τούτο ειν η θάλασσα του ύδατος, η νεφέλη του πνεύματος». Η ερυθρά λοιπόν θάλασσα, φίλοι ακροατές, προεικόνιζε το νερό του ειδικού μας βαπτίσματος.
η δε νεφέλη προεικόνησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την ενέργεια και παρουσία του στο βάπτισμα.

προτύπωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Το Ιερό Σύμβολο δεν έχει μόνο τη γνωστή ιστορία, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά και προϊστορία. Ο Θείος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, αναφέρει για το θέμα ότι ο Χριστού Σταυρός προανεκηρύτετο και προετυπούτο μυστικός εκ γενεών αρχαίων. Κατεξοχήν στο θέμα αυτό της προτυπώσεως του Τιμίου Σταυρού μας εισάγει ένας ύμνος της Εκκλησίας. Είναι ο ιρμός της πρώτης οδής της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. «Σταυρών χαράξας Μωσής, επευθείας ράβδο, την ερυθράν διέτεμε, το Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρεπτικός, φαραώ της άρμας συγκροτήσα σύνοσεν, επευραίους διαγράψας, το αίτη των όπλων, διό Χριστό άσομεν, το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε». Από την ερμηνεία που κάνει στον ύμνο αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο εορτοδρόμιο του, μεταφέρουμε ό,τι μας αφορά. «Σταυρών χαράξας, ή τι η προεικονίσας συμβολικός και προτυπώσας των σταυρών, εκτύπησε μεν πρώτον τη ράβδον του με ευθεία νήσιν γραμμήν επάνω εις την ερυθράν θάλασσαν και ούτω διέσχισεν αυτήν το Ισραήλ πεζεύσαντι. Του τέστη διεπέρασεν αυτήν πεζός και με γυμνά ποδάρια, χωρίς να βραχεί. Ταύτην δε την ιδίαν ράβδον γυρίσας ο αυτός Μωυσής με πλάγιον σχήμα, τούτο γαρδιλί το επιστρεπτικός, εκτύπησε την ιδίαν ερυθράν θάλασσαν, αφού επέρασαν οι Ισραηλίτε, και ούτως ίνωσε τα δύο σχισθέντα μέρη αυτής. Διατί δε τούτο επίησε τη σάρμαση Φαραώ, διότι εκυνήγα να πιάσει τους Ισραηλίτας. Ευθύς γάρο όπου η θάλασσα εκτυπήθη, την δευτέραν φοράν και ενώθη, κατεπώντησε τα στρατεύματα του Φαραώ. Όθεν με το τιούτον ίσο νομού και πλάγιον χτύπημα της ράβδου του, εχάραξεν ο Μωυσής και αισθητό, ήτι εσχημάτισεν επάνω εις το πλάτος της θαλάσσης το ανίκητον άρμα των χριστιανών, ήτι των σταυρών. Καθώς γαρτώτε ο παλαιός Μωυσής με την ράβδον του έσχισε την ερυθράν θάλασσαν, ούτως ύστερον και ο νέος Μωυσής, Χριστός ο Κύριος, με την ειδική του ράβδον, ήτι με τον Τίμιον Σταυρόν έσχισεν την αμαρτίαν, η οποία είναι ερυθρά και αιματώδης κατά την γραφήν. Ημάς με τους νέους Ισραηλίτας, τους ακολουθούντας αυτό, διεπέρασεν εις την έρημον της αμαρτίας, ήτι εις την απάθειαν. Τον δε Φαραώ, ήτι τον Σατανάν και τα δαιμονικά αυτού άρματα κατεβήθησεν. Ποιον δε ωφέλιμο νόημα προέρχεται από αυτό? Θάλασσα ερυθρά είναι η παρούσα ζωή. Αιγύπτιοι δε και φαραωνίτε είναι οι πονηροί δαίμονες. Άνεμοι δε οι ταράσσοντες στην ζωή ταύτην είναι η προσβολέ των βλασφήμων και εσχρών και πονηρών λογισμών, με τους οποίους οι δαίμονες ταράτουσι το τριμελές της ψυχής μας, ήτι το λογιστικών, το επιθυμητικών και το θυμικών. Κύματα δε της θαλάσσης ταύτης είναι οι διάφοροι πειρασμοί και οι περιστάσεις και θλίψεις όπου ακολουθούν εις την ζωήν ταύτην. Εάν σοι αγαπητέ μεταχειρίζεσαι ως άρμα δυνατόν των σταυρών του Κυρίου, δύνασαι να διαπεράσεις ακινδύνως την ζωήν ταύτην, πίσον μαζί με άλλα και το σημείο του Τιμίου Σταυρού και λύεται η φαρμακεία των δαιμόνων. Βέβαια περί τούτου και ο Μέγας Αθανάσιος λέγον, το σημείο του Σταυρού πάσα μαγεία πάβεται, και ο Ιερός Επιφάνιος εν θα όνομα Χριστού και σφραγή Σταυρού ουκίσχυσε φαρμακίας δύναμην.

Πέραν όσων υπόθησαν φίλοι ακροατές στο θέμα της Βάτου, και εδώ θα πορευθούμε με οδηγό την υμνολογία της Εκκλησίας, συγκεκριμένα με το δοξαστικό του πλαγίου πρώτου ήχου. Λέγει: «Εν τη ερυθρά θαλάσσι της απειρογάμου νύμφης οικούν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αβρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινε άβατος. Η άμεμπτος μετά την κοίησιν του Εμμανουήλ έμεινε άφθορος. Οόν και προόν και φανίσως άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς». Ο λόγος εδώ περί της απειρογάμου νύμφης της Παρθένου Μαρίας. Για αυτήν και την υπερφυή σύλληψη στον Ευαγγελισμό έχουμε την προτύπωση στη διάφαση της ερυθράς θαλάσσης. Δεν θα μπορούσε, φίλοι ακροατές, καλύτερα να προεικονιστεί το ύψιστο γεγονός από αυτόν τον εκκλησιαστικό υπέροχο ύμνο που περικλεί τόσο γλαφυρά αλλά και δογματικά την υπέρλογη σύλληψη της Παρθένου και την αϊπαρθενία. Εκεί λοιπόν τότε στη διάβαση προεικονίστη το μεγάλο μυστήριο. Ο ύμνοδος παρατάσσει τα δύο ιερά πρόσωπα και όργανα του Θεού. Το πρώτο, ο Μωυσής, που με την ενέργειά του προτύπωσε το μετέπειτα γεγονός, και το δεύτερο στον Ευαγγελισμό, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που ως απεσταλμένος του Παντοκράτορος υπηρετεί το χαρμόσυνο γεγονός στην Παρθένο. Και ο ύμνοδος εισέρχεται στην καρδιά του θέματος. Τότε, λέγει, εκεί συνέβη το μοναδικό γεγονός στην κυριολεξία. Ο Μωυσής, με εντολή του Θεού, χτυπώντας με τη ράβδο του, χώρισε τη θάλασσα στα δύο, την ακινητοποίησε δεξιά και αριστερά, ώστε κάτω φάνηκε ο βυθός πάνω στον οποίο επέρασε ο λαός του Ισραήλ των 2 εκατομμυρίων, και τονίζεται αβρόχος. Συνεχίζει ότι μετά τον Ευαγγελισμό και αφού η Παρθένος είπε στον Αρχάγγελο «Το ιδού ιδούλη Κυρίου γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου», εσκήνωσε, εσαρκώθη στα σπλάχνα της ο Υιός του Θεού, και στη συνέχεια εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα, αφού πέρασε όλος ο λαός, με δεύτερο χτύπημα του Μωυσέως έμεινε άβατος, δηλαδή εράφτηκε. Και η άμεμπτος, αφού διήλθε ο μεθυμών, ο Θεός, ο Εμμανουήλ, παρέμεινε άφθορος, αγνή. Τόσο αγνή, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο άκρος δύσκολο, στην ψυχή και το λογισμό, αφού ούτε με ψηλήν προσβολή λογισμών εμπαθών δεν εμολύνθη. Δια τούτο δικαίως ονομάζεται πάναγνος, υπέραγνος. Εάν συνέβαινε αμέσως μετά τη διάβαση του λαού μέσα από τη θάλασσα να έρχονταν κάποιοι περαστικοί από την πλευρά του Σινά προς την παραλία που βρισκόταν ο λαός, και εάν άκουγαν ότι χωρίς πλοία και αυρούχος όλοι αυτοί πριν λίγο πέρασαν, όπως πέρασαν από τη θάλασσα, επουδενή θα το πίστευαν και δικαίως. Ευρισκόμεθα λοιπόν προ μυστηρίου
που πλέον θέλει πίστη τόσο για το εκεί της θαλάσσης όσο και για τη Θεία Γέννηση. Ας σημειωθεί ότι η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης για την Εβραϊκή Φυλή είναι μεγάλη ζώσα ιστορία. Ερμηνεύοντας ο Θεός Χρυσόστομος την απορία της Παρθένου προς τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω», λέγει τα κλαφυρά ταύτα. «Μη ζήτη φύσεως ακολουθίαν, όταν υπερφύσιν ή το γινόμενον. Μη περιβλέπουν γάμων και οδύνα, όταν μίζων γάμου της γεννήσεως ο τρόπος ή. Και πώς έστε τούτο, φυσίν, επί άνδρα ου γινώσκω. Και μην δια τούτο έστε τούτο, επί άνδρα ου γινώσκης. Ήγαρε γίνος και σάνδρα, ου καν. Κατηξιώθης υπηρετήσαστε τη διακονία ταύτη, ώστε διό απιστής δια τούτο πίστευε. Ου καν δε κατηξιώθης υπηρετήσαστε τη διακονία ταύτη, ούκ επειδή κακόν ο γάμος, αλλά επειδή κρίσον η Παρθενία. Το δόγμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, γεγονός που στο πρόσωπό της συνδυάζεται παρθενία και μητρότητα, προκαλεί ασφαλώς θαυμασμό. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις το επισημαίνει. Οράς την καινοτομία της φύσεως, εντάφθα και τα δύο συνέδραμε κατά ταυτόν τα ονόματα, η γάρ αυτή και παρθένος και μήτηρεστή, και ούτε η παρθενία των τόκων εκόλλησε, ούτε ο τόκος την παρθενίαν έλυσε. Ο Ιερός Αυγουστίνος μεταξύ άλλων αναφέρει για την αϊπαρθενία της Παρθένου ότι ο Θεός ως παντοδύναμος εδίνε το να κάνει και άλλα τελειότερα κτίσματα έξω μόνον από τρία, τα οποία δεν δέχονται προστίκην ούτε αύξηση, ήτι την ανθρωπότητα του Σωτήρος Χριστού, την θεομητορικήν αξία της αϊπαρθένου Μαρίας και την αίδιον δόξαν των μακαρίων.

Μετά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, οι Ισραήλ επορεύοντο τρεις ημέρες εν διερήμο και ούχ έβρισκον είδωρ ως τεπίν. Ήρθον δε εις μερά και ούκ ειδύναντο ποιήν εκ μεράς πικρόν γαρίν. Και διεγόγγιζεν ο λαός επί Μωυσή λέγοντες, τι ποιόμεθα? Εβόησε δε Μωυσής και έδειξεν αυτό Κύριος ξύλο και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και εγλυκάνθη το είδωρ. Όλος ο λαός ικανοποίησε πάρα αυτά την τόσο αναγκαία φυσική ανάγκη, χόρτασε νερό. Η μεταβολή του πικρού νερού σε γλυκή έγινε κατά θαυματουργικό και όχι φυσιολογικό τρόπο. Η μεταβολή του πικρού νερού σε γλυκή σκοπό είχε να δώσει στο λαό την εγγύηση ότι ο Θεός θα προστατεύει αυτούς και θα γλυκαίνει τη ζωή τους δια της αγάπης και της παντοδυναμίας του στις τόσες πικρίες και δυσκολίες που ήδη είχαν αρχίσει. Οι πατέρες της Εκκλησίας στο ξύλο αυτό του Μωυσέως βλέπουν το ξύλο του Τιμίου Σταυρού, το οποίο γλυκαίνει όλες τις πικρίες της επίγειας ζωής. Ακόμη στη μεταβολή αυτή που στην έρημο της μεράς μετέβαλεν ο Μωυσής από πικρά σε γλυκά τα νερά αυτής της λίμνης. Πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι η μεταβολή προεικόνιζε την μετάθεση και μεταβολή των αλλοφύλων εθνών, τα οποία με το μέσον του Σταυρού μετεβλήθηκαν από την ασέβεια εις την ευσέβεια, από την απιστία εις την πίστη.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον σύντομο λόγο για τις προτυπώσεις, προεικονίσεις, υποσχέσεις που υπάρχουν στη ζωή και δράση, μάλιστα στα σημεία που ως όργανο του Θεού επετέλεσε ο προφήτης Μωυσής και που αναφέρονται και συνδέονται με το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως του Σωτήρος Χριστού και της Εκκλησίας Του.

Μετά το θαύμα της Μερά προχώρησαν πάντα με αρχηγό το Μωυσή οι Ισραήλ προς το εσωτερικό της Χερσονήσου του Σινά. Τα τρόφιμα όμως που είχαν μαζί τους έφταναν στο τέλος. Η όλη πορεία ήταν πλέον επίπονος, η κούραση, ο μόχθος, ιδίως στα παιδιά και στους γέροντας, γινόταν βασανιστική. Εμπρός στη στέρηση και των τροφών, ο ανυπόμονος λαός αμέσως ξέσπασε. Διεγόγγιζε πάσα συναγωγή ιών Ισραήλ επί Μωυσή και Αρών. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, ιδού εγώ βρέχω προς ημάς άρτους εκ του ουρανού και εξελεύσετε ο λαός και συλλέξουσι το της ημέρας εις ημέραν και ιδού το πρωί εγένετο επί πρόσωπον της ερήμου λεπτόν τη πράγμα ως σπόρον κοριάνδρου και λευκόν ως υπάγος επί της γης. Ιδώντες δε αυτό οι Ισραήλ είπαν έτερος το εταίρο. Τι εστι τούτο, ουγαρίδησαν τι ειν, είπε δε Μωυσής αυτής. Ούτως ο άρτος, ον έδωκε Κύριος ημίν φαγήν. Ως προς την ονομασίαν, επωνόμασαν οι Ισραήλ το όνομα αυτού Μαν, ίδεως εις σπέρμα κορίου λευκών, το δε γεύμα αυτού ως εγκρίς εν μέλητη. Διατί ονόμασαν μάνα, διότι αμέσως όταν είδουν αυτό, ηρώτα ο εις τον άλλον, τι είναι τούτο, Μαν χου, κατά το εβραϊκόν, η ερώτησης όνομα γεύμα.

Το μάνα αυτό επέφτε τις πρωινές ώρες και σχημάτιζε σωρούς μπροστά από τις σκηνές. Ήταν ένα απίστευτο θέαμα, και όχι μια μέρα αλλά συνέχεια. Είχε δε γεύση φρέσκου λαδιού ή μελωμένης τηγανίτας. Ο Θεός μέσω Μωυσέως είχε διατάξει: συλλέξατε εξ αυτού έκαστος εξ ημών το ανάλογον δια τους ειδικούς του, ένα γομόρ κατά κεφαλήν κατά αριθμών ψυχών ημών, έκαστος συν τη σκηνή ημών συλλέξατε. Το γομόρ μέτρο χωρητικότητος αντιστοιχεί σε 4 περίπου κιλά. Κατά τη συλλογή του μάνα προς χρήση συνέβαινε και αυτό. Οι μεν συνέλεγαν περισσότερο, οι δε λιγότερο του ποσού που είχε οριστεί. Ως προς το περισσότερο προερχόταν από έλλειψη πίστεως και υπακοής από τα διαταχθέντα από το Θεό. Κατά τη μέτρηση όμως όλοι συνέβαινε να έχουν συλλέξει το ίδιο ποσό αναλόγως πάντα των μελών της οικογένειάς τους. Τούτο φυσικά ήταν ένα άλλο θαυμαστό γεγονός έξω της λογικής. Συνέβη και τούτο. Ο Μωυσής είχε δώσει εντολή κανείς να μην αφήνει περίσσευμα μάνα για την επόμενη ημέρα. Όμως ούκ εσήκουσαν, αλλά κατέλειπον την έσαπ αυτού εις το πρωί. Και εξέζεσαι σκόλικας και επόζεσαι και επικράνθη επ' αυτής Μωυσής. Και σ' αυτούς που δε σεβάστηκαν την εντολή, έβγαζε σκουλίκια και βρωμούσε το μάνα. Για μια ακόμα φορά λυπήθηκε ο Μωυσής. Κάθε Παρασκευή κατ' εντολή συνέλεγαν διπλή ποσότητα μάνα και για τροφή του Σαββάτου. Ήδη καθιερωνόταν η αργία του Σαββάτου. Κράτησαν και δείγμα από το μάνα για τις επερχόμενες

Το τότε μάνα, πέραν του ότι τότε εκάλυψε τόσες βασικές ανάγκες σε ένα ολόκληρο λαό, ήταν παράλληλα και προτυπωτικό. Συμβόλιζε κάτι πολύ μεγάλο. Την Θεία Κοινωνία, που είναι ο αληθινός άρτος, ο εκ του ουρανού καταβαίνων, και προσφέρεται στον θέλοντα και πιστεύοντα λαό σε όλη την επίγεια ζωή του. Το άλλο αυτό ισόβιο ταξίδι. Ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε ότι το θαύμα της χορηγήσεως του μάνα ήταν τύπος που συνδέεται με το πρόσωπό του και βρίσκει την εκπλήρωσή του στη Θεία Ευχαριστία. Πριν ο Χριστός φτάσει στο τέλος του έργου του και παραδώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο μυστικό δείπνο, είχε νωρίτερα κάνει λόγο εν εκτάση για το θέμα αυτό. Τη διδασκαλία αυτή τη διέσωσε μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η διδασκαλία αυτή δεν είναι τόσο γνωστή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ευκαιρία να παρουσιαστεί σύντομα εδώ. Η παράδοση αυτή της ύψης της διδασκαλίας από τον Χριστό δεν έγινε αποδεκτή από τους εκεί παρόντες Εβραίους πέραν των 12 μαθητών. Και φαίνεται αρχικά τούτο φυσικό, διότι έκανε λόγο ότι για να έχουν πράγματι ζωή πρέπει να φάνε τη σάρκα του. Και τους μαθητές πάντως ήταν η απαρχή αυτού του θέματος. Η συνέχεια και ολοκλήρωσή του έγινε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο μυστικό δείπνο. Ας έρθουμε όμως στο θέμα. Λόγος περί αυτού στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου και από το στίχο 26 έως τέλος του κεφαλαίου. Είχε μεσολαβήσει το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων κοντά στην Τιβεριάδα και στη συνέχεια ένα μέρος εκείνου του λαού, μικρό μάλλον, ήθελε και πάλι να έχει επαφή μαζί του. Αφού ύστερα από απομάκρυσή του τον πλησίασαν, ο Ιησούς τους είπε: «Ζητείτε με ουκ ότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστετε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένη, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωή αιώνιων, ειν ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει». Με αυτά τα αρχικά επεχείρησε να μεταθέσει το βάρος όχι εις βρόσιν την απολυμένη, αλλά στην πνευματική σφαίρα, στην ουσία της ζωής. Εκεί τότε, γενομένη συζητήσεως με ορισμένους που πήραν το λόγο, φαίνεται ότι μεταξύ αυτών ήσαν και ενάντιοι του. Μετά από λεγόμενά του, τον ερώτησαν: «Τι ποιόμεν ή να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Τούτο έστι το έργο του Θεού, ή να πιστεύσετε εις ον απέστειλεν εκείνος». Τότε του είπαν: «Τι ον ποιήσει σημείων ή να είδομεν και πιστεύσω μένση, τι εργάζει?» «Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμου, καθώς έστι γεγραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτή σφαγήν». Ενώ στο στόμα τους ακόμη είχαν το ψωμί που τους χόρτασε, του λένε: «Τι σημείον ποιείς?» Και θυμήθηκαν το μάνα της ερήμου. Η παροχή του μάνα εξ ουρανού θεωρήθηκε από τους μετέπειτα Εβραίους ως το μάλλον έκτακτον εξ όλων τα οποία ενήργησε ο Μωυσής και που εκάλυψε τόσο βασική υλική ανάγκη. Η διατροφή δια του μάνα ήταν αξιοθαύμαστη απόδειξη της δυνάμεως και αγαθότητος του Θεού, ώστε η υπενθύμηση εκείνου του γεγονότος έκαναν αρχικά οι Ιουδαίοι, λέγοντας αυτός το Χριστό το χρησιμοποιούν δια να μειώσουν τρόπον δεινά την αξία του θαύματος της διατροφής των πεντακισχυλίων και να έβρουν στηρίγματα απιστίας.
χωρίς να το τονίζουν, είναι σαν να έλεγαν: «Συ, χόρτασες εδώ αυτούς τους λίγους. Ο Μωυσής διέθρεψε χιλιάδες και όχι μια φορά, αλλά 40 χρόνια. Συ, τους έδωσες γήινο, κρίθινο ψωμί, ενώ ο Μωυσής έθρεψε το λαό με ουράνιο άρτο». Τους απάντησε εύστοχα ο Ιησούς και έβαλε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς: «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο Μωυσής δέδωκεν ημήν των άρτων εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσεν ημήν των άρτων εκ του ουρανού των αληθινών». Με αυτό ο Χριστός, νηστής του Μωυσέως, ούχε αυτόν αντέθηκεν εκείνο, αλλά ανταυτού τον πατέρα φυσήν διδώνε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αφού ο Χριστός τους ανέφερε γύρω από το ποιος είναι, τι προσφέρει, ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και ο πιστεύων εις εμέ ουμή διψίσει πόποτε, λεγόμενα που δεν ήταν καθόλου κατανοητά ακόμη και από τους μαθητάς και τους γνώστες του Μωσαϊκού νόμου. Ο Χριστός όμως βλέπει μακριά και τα λέει για να φτάσει το λόγο εκεί που θέλει. Επειδή του έκαναν λόγο ότι οι πατέρες τους έφαγαν το μάνα, κάνει ο ίδιος λόγο για εκείνο το μάνα, προκειμένου να φτάσει στο δικό του μάνα, στο σώμα του και το αίμα του. Η στάση τους στο πρόσωπό του τον κάνει να πει την τόσο μεγάλη αλήθεια και στη διαφορά του τύπου εκείνου του μάνα. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν διερήμο και απέθανον. Είναι σαν να τους λέει: «Το μάνα που έφαγαν τότε οι πατέρες σας ήταν φυσική ενίσχυση της σωματικής ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, ον εγώ δώσω, εις άρξ μου έστιν. Ειν εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής». Τα είπε όλα. Είπε ότι είναι ο ζών αΐ και ζωή παρέχουν. Προσπάθησε με αυτά και άλλα να φανερώσει το υπέρτατον της καταγωγής του, πράγμα τόσο δύσκολο που δεν μπορούσαν και με την εγωιστική στάση τους να κατανοήσουν, και αφού υπήρχε εν δούλου μορφή. Στη συνέχεια, λόγος προς εμπέδωση του αυτού θέματος της Θείας Κοινωνίας, όπου ο Χριστός πάλεψε να γίνει δεκτό ότι «εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα, πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώς έστι βρώσεις, και το αίμα μου αληθώς έστι πόσεις. Ούτως έστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον. Ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα». Πρωτάκουστα, μοναδικά, όπως μοναδικός αυτός που τα είπε. Με αυτά θεσπίστηκε και καθιερώθηκε το υπερφυές γεγονός των αχράντων μυστηρίων. Δι' αυτού άφησε στην εκκλησία του την ψυχοτρόφων τράπεζαν, την οποίαν ετοίμασε η αληθινή σοφία του Θεού. Ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Εκείνοι
σωματικά πέθαναν, αλλά και οι κοινωνούντες των άρτων τούτων πεθαίνουν σωματικά, αλλά όλοι αυτοί έχοντες μέσα των την πνευματική τροφή ζωή και αποθνίσκοντες επελπίδη ζωής αιωνίου, ουδοκούσιν αποθανήν, αλλά υπνούν, μας λέγει ο Ζυγαυνός. Και τούτο διότι η μεταδιδομένη στους πιστούς ζωή εκ του ουρανίου άρτου θα εκδηλωθεί στην τελεία της έκφραση δια της Αναστάσεως των νεκρών από τον Χριστό στη Δευτέρα Παρουσία, όταν δια της παντοδυναμίας του διενεργήσει την Ανάσταση των νεκρών. Το πετούσου ξεκάθαρα. Αμήν, αμήν λέγω ημίν. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ο τρόγων μου τη σάρκα έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ώστε ο πιστεύων και κοινωνών σωστά, προετοιμασμένα, υπεύθυνα, έχει ζωή αιώνιον. Όχι θα έχει, αλλά από τώρα είναι μέτοχος. Έχει ζωή αιώνιον. Τρισμέγιστη αλήθεια, όμως μη ευκόλως συνειδητοποιημένη ακόμη και από κοινωνούντες συνεχώς. Μία αιτία η συνήθεια. Μετά τη σταύρωσή του, η μεγαλύτερα του δωρεά είναι ότι άφησε στην εκκλησία του το σώμα του και το αίμα του σε συνεχή βρώση των πιστών. Και κατά την δογματική έκφραση της Θείας Λειτουργίας, ο Χριστός ως προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, φίλοι ακροατές, εύστοχα τονίζει: στο μυστήριον αυτό σκοπούντες, ούτω ορώμενον απλώς, αλλά τα μη ορώμενα. Ο γαράρτος ούτως ίονται καταπέτασμα έστιν ένδον κρύπτην την θεότητα. Μυστήριο γάρ δια τούτο λέγεται. Επί ούτω ορώμενον έστι απλώς, αλλά πνευματικόν τι και απόρριτον. Εάν προς το φαινόμενο μόνον βλέπεις, ουδέν ωφελήθεις. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει: τι γάρ άλλο είναι ελκυστικότερον εις πίστην, εις αγάπην Θεού, ώστο να μεταλαμβάνει την ασυνεχώς και μετά της πρεπούσης ετοιμασίας το Πανάγιον σώμα και αίμα του γλυκητά του Σωτήρος. Ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Ο Ιωάννης αναφέρει ακόμη και τον ειδικό χώρο όπου δόθηκε η υψίστη αυτή διδασκαλία. Από την Καπερναούμ δεν σώζεται τίποτε, εκτός από πολλά ερείπια αυτής της συναγωγής πλησίων της λίμνης Τιβεριάδος, και είναι σήμερα προσκύνημα για τους επισκέπτες. Και προ, αλλά και στη συνέχεια των παραπάνω, οι Ιουδαίοι ακούοντες όλα αυτά απόρρισαν και οι μεν είπαν: πώς δύναται ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν, πώς γίνεται να μας δώσει αυτός τη σάρκα του. Άλλοι είπαν: σκληρός έστιν ούτως ο λόγος, τι δύναται αυτού ακούειν, και αναχώρησαν από κοντά του. Είπεν ον ο Ιησούς στις 12: μη και εμείς θέλετε υπάγειν, μήπως θέλετε να τους ακολουθήσετε. Τούτο σημαίνει ότι με βία και δυσκολία δεν κρατά κανέναν πλησίον του. Απεκρίθιουν αυτό Σίμων Πέτρος: Κύριε, προς τι να πελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις.
και εμείς πεπιστεύκαμε και εγνώκαμε ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού,

Ας έρθουμε τώρα στην πέτρα που ανέβλησε νερό στο Σινά, εκεί όπου υπάρχει ένα διαρκές θαύμα. Ο λαός με αρχηγό τον Μωυσή, μετά τη λήψη του μάνα, προχώρησε στην ευρύτερη περιοχή. Η πορεία άκρως δύσκολη, αφού η γη ήταν σχεδόν κατάξερη και η μορφολογία του εδάφους ανώμαλη. Σε αυτή τη φάση πιεστικά ο λαός ζήτησε νερό από τον Μωυσή. Εδίψησε εκεί ο λαός ύδατη και διεγόγγιζεν προς Μωυσήν λέγοντες: «Ινατί τούτο, ανεβίβασας ημάς εξ Αιγύπτου, αποκτήνε ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη το δίψη. Εβόησε δε Μωυσής προς Κύριον λέγον: Τι ποιήσω το λαό τούτο, έτι μικρόν και καταληθοβολήσους είμαι. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν: Προπορεύου του λαού τούτου, λάβε δε μαζί σου και την άς εκ των πρεσβυτέρων του λαού και την ράβδον ενή επάταξε στον ποταμόν, λάβε

έτειλε τη σφραγίδα του πάνω στην πέτρα εις μαρτύριον για πιστούς, κυρίως για διαφόρους και απίστους. Και αυτό είναι ότι βλέπουμε πάνω στην πελώρια εκείνη πέτρα και σε διάφορες φάσεις, εμπρός, πάνω και όπισθεν, βλέπουμε αρχικά στο μέσο της πέτρας κάτι ανοίγματα σαν στόματα και ακόμη ότι στο σημείο αυτό υπάρχει μια μικρή εσοχή και σχηματίζεται κάτι σαν ζωνάρι στο μέσο της πέτρας. Το πιθανότερο είναι ότι τα ανοίγματα αυτά δημιουργήθηκαν τη στιγμή εκείνη που έρευσαν τα νερά. Φαίνεται σαν μέσα από αυτά να ξεπηδούσε το νερό και συνέθεται και οπτικά το όλο παράδοξο θέαμα. Αλλά το πιο εκπληκτικό και απόλυτα ανεξήγητο λογικά και φυσικά και που τόσο καθαρά φαίνεται είναι ότι από όλο το μέρος αυτό έχουν διαρρεύσει ποτάμια ολόκληρα. Με άλλα λόγια, όπως αυτό φαίνεται στο μέσον, όλος αυτός ο ογκόλυθος παρουσιάζει όψη χυμάρου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σχολιάζει γι' αυτό το θαύμα και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν ανέβλησε το νερό η φύση της πέτρας, αλλά άλλη πέτρα νοητή και πνευματική, το πανηργάσατο και το είδωρ ανέβλησεν, είτε ο Χριστός το δε ακολουθούσεις, είπε, δια να δείξει ότι από της πέτρας τυπούμενος Χριστός ως Θεός ήταν αόρατος παρών με τους Εβραίους πανταχού και ενήργει όλα τα θαύματα. Ακολουθούσε τους Εβραίους στη μακρόχρονη πορεία η πνευματική και νοητή δύναμης, δηλαδή ο υπό της πέτρας τυπούμενος Χριστός».

και ολιγοψύχησεν ο λαός εν τη οδό, και κατελάλη ο λαός προς το Θεόν και κατά Μωυσή λέγοντες, «Ηνα τι τούτο, εξήγαγε σημάς εξ Αιγύπτου, αποκτήνε τη ερήμο, ότι ουκ έστιν άρτος ουδέ είδωρ, η δε ψυχή ημών προσόχθησεν εν το άρτο το διακένο τούτο, και απέστειλε Κύριος εις το λαόν τους σόφις τους θανατούντας, και έδακνον το λαόν, και απέθανε λαός πολλής των ιών Ισραήλ. Και παραγενόμενος ο λαός προς Μωυσήν έλεγον, ότι ημάρτωμεν, ότι κατελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου, εύξεουν προς Κύριον και αφελέ το αφημών των όφιν. Και ύφξα το Μωυσής προς Κύριον περί του λαού, και είπε Κύριος προς Μωυσήν, ποιήσον σε αυτό όφιν και θες αυτόν επί σημείου, και έστε εάν δάκει όφις άνθρωπον, πας ο δεδειγμένος ειδών αυτών ζήσετε. Και επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σημείου, και γένετο όταν έδακνεν όφις άνθρωπον και επέβλεψεν επί των όφιν των χαλκούν και έζη. Σύμφωνα φίλοι ακροατές με αυτό το κείμενο που συνέβη πολύ μετά την παράδοση του Δεκαλόγου στο Σινά, ενώ ο λαός προχωρούσε αργά κάτω από τις πλέον αντίξωες συνθήκες, για μια φορά ακόμη ηθικά υπέκυψε και βαρικόμησε μέσα στα βάσανά του κατά του Θεού και του Μωυσέως. Ειδικά στην περίπτωση αυτή διέπραξε ένα βασικό λάθος που φαίνεται από το Θεό. Θεωρήθηκε όχι απλώς άπρεπο, αλλά βλάσφημη και τόσο αχάριστη συμπεριφορά. Η ψυχή ημών προσόχθησε εν το άρτο το διακένο τούτο, που σημαίνει βαρεθήκαμε πλέον να τρώμε συνέχεια αυτό το ίδιο μάνα. Είπαμε νωρίτερα πόσο περιεκτική τροφή ήταν το μάνα που τους εδίδετο δωρεάν και κάθε ημέρα. Τούτη η χονδρή αχαριστία προκάλεσε πάρα αυτά την οργή του Θεού και εκδηλώθηκε άκρος τιμωρητικά, θανατηφόρα. Απέστειλε Κύριος εις το λαόν του σόφης, τους θανατηφόρα.

θανατούντας και έδακνον των λαών και απέθανε λαός πολλής. Φίδια φαρμακερά και επιθετικά φάνηκαν ανάμεσα στο λαό και όποιον δάγκαναν πέθαινε. Προς το θανατικό αναγκάστηκε ο λαός να ζητήσει μέσω Μωυσέου συγχώρηση και να παρακαλέσει το Μωυσή να ευχηθεί να σταματήσει το κακό, όπως και έγινε. Όμως το σταμάτημα του θανατικού έγινε με ένα παράξενο και ακατανόητο λογικά τρόπο. Ο Θεός είπε στο Μωυσή να ποιήσει φίδι χάλκινο, να το στήσει σε περίοπτο σημείο και όποιος δαγκώνεται από φίδι και θα βλέπει το στημένο φίδι δεν θα πεθαίνει, θα ζει. Έτσι και έγινε. Η θέα του χάλκινου φιδιού έφερε αποτέλεσμα, οπότε το κακό εκείνο πήρε τέλος. Γραμμένο το κείμενο αυτό στο τέταρτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που φέρει το όνομα Αριθμή, το γνώριζαν οι Εβραίοι ως ένα θλιβερό γεγονός, και που ο Θεός δια του Μωυσέως με το φίδι που έστησε σώθηκε ο λαός. Κανείς δεν γνώριζε το συμβολικό του χαρακτήρα, τις προτυπωτικές του προεκτάσεις.

Όταν ο Χριστός βρισκόταν στη γη, κήρυτε και θαυματουργούσε, ένα βράδυ δέχθηκε στα Ιεροσόλυμα μία επίσκεψη ενός επισήμου ανδρός. Είναι δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθεν προς αυτό νυκτός και είπεν αυτό: «Ραβί, είδαμεν ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος. Ουδείς γαρτά αυτά τα σημεία δύναται ποιήν ασύ ποιείς, εάν μη ή ο Θεός με ταυτού». Εκ των Φαρισαίων. Παρότι οι Φαρισαίοι ανήκαν στους φανατικούς εχθρούς του Ιησού, εντούτοις μεταξύ αυτών υπήρξαν επενετές και οι άκρους ελάχιστες εξαιρέσεις που δέχθηκαν τον Ιησού και τη διδασκαλία του. Ένας ονομαστός και ο Νικόδημος, ελληνικό το όνομά του που το έφεραν και Εβραίοι, άρχον των Ιουδαίων, ήταν μέλος του Συνεδρίου της Ιερουσαλήμ. Τα λαϊκά αυτού μέλη εκαλούν το άρχοντες προς διάκριση από τους αρχιερείς που ήταν επίσης μέλη. Ήταν με άλλα λόγια ένα επίσημο πρόσωπο της τότε εξουσίας. Ήλθε προς αυτόν νυκτός. Φαίνεται ότι λόγω της θέσεώς του δεν ήθελε να δώσει λαβή ότι έχει σχέση και ότι παραδέχεται τον Ιησού, τον οποίον εγνώριζε ότι οι άλλοι του συνεδρίου και όχι μόνο απέρριπταν. Έτσι προτίμησε τη νύχτα να το συναντήσει. Έτσι παρέμεινε εν κρυπτό μαθητής του Ιησού και διατήρησε τη θέση του στο συνέδριο και μετά την επαφή του με τον Ιησού. Διαφαίνεται ότι ο Τίμιος αυτός άνθρωπος είχε πνευματικές ανησυχίες και θέλησε να συζητήσει θέματα υψής της σημασίας που άπτονται του Θεού και του ανθρώπου. Απεκάλεσε τον Ιησού στην πρώτη του σε αυτή επαφή διδάσκαλο φωτισμένο και απεσταλμένο από το Θεό, όχι ως Μεσσία και Υιό του Θεού. Ίσως φεύγοντας εκείνο το βράδυ να κατάλαβε ότι ο συνομιλητής του ήταν κάτι πέρα από αυτά, είχε ειδική αποστολή. Και ενώ η συζήτηση προχωρούσε, ο Ιησούς του φανέρωσε μια ακόμη μεγάλη αλήθεια. Του υπενθύμισε γεγονός που είχε λάβει χώρα πριν 14 αιώνες, όταν οι πρόγονοί του όδευαν με αρχηγό το Μωυσή για τη γη υποσχέσεως από το Θεό, τη γη Χανάν. Τον όφι που ύψωσε ο Μωυσής και σώθηκε ο λαός από το θάνατο. Το περιστατικό αυτό της Παλαιάς Διαθήκης το γνώριζε ο Νικόδημος ως διδάσκαλος του Ισραήλ, αλλά παντελώς αγνοούσε τη συμβολική προτυπωτική του έννοια και σωτήρια σημασία. Μαζί με τον Νικόδημο που έγινε η αιτία, έγινε γνωστός ο μεγάλος συμβολισμός του από τον ίδιο τον Χριστό. «Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου». Καταρχήν, επειδή η συνάντηση αυτή έγινε τους πρώτους μήνες αφότου ο Ιησούς είχε αρχίσει το δημόσιο βίο του, είναι η πρώτη φορά που ο Χριστός ομιλεί για το σταυρικό του θάνατο. Φυσικά ο Νικόδημος στη φάση αυτή δεν εννόησε πέρα ως πέρα τα λεγόμενα του διδασκάλου, δεν ήταν δυνατόν. Αγνοούσε και ποιος ήταν αυτός ο Υιός του ανθρώπου που συνήθιζε να ομιλεί για τον εαυτό του ο Ιησούς. Το ευτύχημα ότι όλη αυτή την υψίστη διδασκαλία και ως λόγιος την κράτησε, την έγραψε φυσικά και εκ των υστέρων την παρέδωσε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αλλά ας έρθουμε στο εδώ θέμα. Ο Μωυσής
ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ή να οι ατενίζοντες εις αυτόν έχουν στη ζωή. Άριστα ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει: «Εκεί θανάτου διέφυγον οι Ιουδαίοι, αλλά πρόσκαιρον, εντάφθα των αιώνιων οι πιστεύοντες. Εκεί δείγματα όφεων ή άτοο κρεμάμενο σόφης, ετάφθα, δηλαδή στην εκκλησία, του νοητού δράκοντος εθεράπευσε τας πληγάς, ως σταυρωθείς Ιησούς. Εκεί, ότι σοφθαλμής τούτης βλέπων εθεραπεύετο. Ετάφθα, ότι στις διανοίας σοφθαλμής ορών πάντα αποτίθεται τα αμαρτήματα. Όφης έδακνε εκεί και όφης ιάτου. Ούτω και εντάφθα θάνατος απόλεσε και θάνατος έσωσε. Εις την βλέψην του θανατηφόρος δεδειγμένου Ισραηλίτου αντιστοιχεί η πίστης του αμαρτωλού επί του εσταυρωμένου. Ο σταυρός κλίμαξ προς ουρανών. Ο ίδιος ο Χριστός παραλληλίζει τον εαυτό του με το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής. Πώς όμως είναι δυνατόν το φίδι που είναι σύμβολο της αμαρτίας να συμβολίζει τον αναμάρτητο Χριστό? Φίδι νοητό είναι ο διάβολος, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, γράφει στην Αποκάλυψη. Με τη μορφή άλλωστε του φιδιού πλάνεψε τον πρώτο άνθρωπο. Κι όμως το χάλκινο φίδι, αυτό όπως το ύψωσε ο Μωυσής, είναι η εικόνα του Χριστού πάνω στο σταυρό. Πώς συμβαίνει αυτό? Με όλη την ομοιότητα υπάρχει η μεγάλη, η τόσο μεγάλη διαφορά. Όπως εκείνο τότε δεν ήταν φίδι, αλλά ομοίωμα φιδιού, έτσι και ο Υιός του Θεού, που πήρε δούλου μορφή και κρεμάστηκε στο σταυρό ως κακούργος, δεν ήταν στην πραγματικότητα. Πήρε τη θέση των ενόχων ανθρώπων, έπαθε αντιημών. Η αντίθεση δε που υπάρχει στο θάνατο του Χριστού, που με το θάνατό του νικά το θάνατο, υπάρχει και στο σταυρό του Χριστού. Και ενώ έως τότε ήταν ατιμωτικό ξύλο, έγινε πάραυτα μετά τη θυσία τίμιο ξύλο. Πέραν τούτων, η λέξη φάρμακο σχετίζεται με τη λέξη φαρμάκι, που σημαίνει δηλητήριο πικρό. Το φίδι δε κατά τους αρχαίους χρόνους ήταν σύμβολο του θεού της ιατρικής, του Ασκληπιού, και εξακολουθεί να παραμένει ως σήμερα στην ιατρική και στη φαρμακευτική. Και με τα εμβόλια τι συμβαίνει? Μικρόβια μιας αρρώστιας καταπολεμούνται με μικρόβια. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει με τα μικρόβια στα εμβόλια συνέβη και με το χάλκινο φίδι που συμβόλιζε το Χριστό, που έγινε κατάρα υπέρ ημών και που πάνω στο σταυρό καταπολέμησε το κακό με το ίδιο κακό. Με το σταυρό και το θάνατο έφερε ανάσταση και σωτηρία.

Τη θυσία του, ο Υιός του Θεού δεν αφανίζει το κακό, ούτε τον προτέτειό του διάβολο, τον νοητό όφη. Αλλά μετά το Γολγοθά, ο πιστός που προσπαθεί να ζει θεάρεστα και προσβλέπει προς τον εσταυρωμένο και το σταυρό, το κακό μέσα του και ο διάβολος απ' έξω αδυνατεί να κυριαρχεί πάνω του. Καθίσταται ανίσχυρο το κακό. Η σταυρική θυσία πλέον έγινε πηγή ζωής αιωνίου. Το είπε ο Χριστός στον Νικόδημο: «Θα σταυρωθεί προκειμένου πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Επεκτείνει τη σωτήρια προσφορά του σε όλη την ανθρωπότητα. Η προσφερωμένη σωτηρία είναι πλήρης. Όμως, παρότι για όλους θυσιάστηκε, σώζεται, λαμβάνει μόνο πάσο πιστεύων εις αυτόν. Εξατομικεύει την πράξη της πίστεως για σωτηρία, όχι γενικά, αλλά προέχει το πας, προϋπόθεση. Σώζονται οι θέλοντες. Ο καλός και αγαθός Νικόδημος ποτέ δεν ξέχασε εκείνη τη συζήτηση. Σε κάποια φάση, πριν φύγει ο Ιησούς, ανοιχτά τον υποστήριξε και ενώπιον Φαρισαίων, ώστε απόρρισαν. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς: «Ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, εις ον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι πει». Απεκρίθησαν και είπον αυτό: «Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή?». Τέλος, όταν συνέβη το συνταρακτικό γεγονός της Σταυρώσεως και η γη εσύστη και οι πέτρα εσχίστησαν, συνέδεσε το γεγονός με εκείνα τα λεγόμενα του διδασκάλου. Και όταν ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, άλλος κρυφός μαθητής του Χριστού, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού, τότε ήλθε και ο Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησού νυκτός, το πρώτον φέρον μείγμα Σμύρνης και αλόης ως λίτρας εκατόν, και βοήθησε στον ενταφιασμό του σώματος του Χριστού. Αξιώθηκε δηλαδή ξεχωριστής

Για το τέλος του προφήτη Μωυσή, αγαπητοί μας φίλοι, διαβάζουμε στο 34ο και τελευταίο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, ένα από τα βιβλία του Πεντατεύχου που έγραψε ο Μωυσής. «Και ανέβη Μωυσής από Αραβόθ Μωάβ επί το όρος Ναβάφ, επί κορυφήν Φασγά, η εστί επί προσώπου Ιεριχώ, και έδειξεν αυτό Κύριος πάσαν την γην έως θαλάσσης της Εσχάτης. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, αυτή η γη είναι όμως το Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ λέγον, το σπέρματι ημών δώσω αυτήν, και έδειξα τις οφθαλμοί σου, και εκεί ουκ εσελεύσει. Και τελεύτησε Μωυσής ο οικέτης Κυρίου εν γη Μωάβ διαρήματος Κυρίου, και έθαψαν αυτόν εν γε εν γη Σίκου Φαγόρ, και ουκ είδεν ουδή στην ταφήν αυτού έως της ημέρας ταύτης. Μωυσής δε είναι 120 ετών εν το τελευτάν αυτών. Ουκί μαυρώθησαν οι οφθαλμοί αυτού, ουδέ εφθάρισαν τα χελώνια οι οδόντες αυτού. Και έκλαυσαν οι Ισραήλ Μωυσήν εν Αραβόθ Μωάβ επί του Ιορδάνου κατά Ιεριχώ 30 ημέρε. Και Ιησούς Υιός Ναβί ενεπλήστη πνεύματος συνέσεως, και ουκανέστη έτη προφήτης εν Ισραήλ ως Μωυσής ο νέγνο Κύριος αυτού πρόσωπον κατά πρόσωπον. Επειδή παρέμεινε ο ακριβής τόπος της ταφής του άγνωστος, τούτο έδωσε αφορμή για ποικίλες εικασίες και θρύλους. Πράγματι, υπάρχει ένα κενό στο θέμα αυτό. Ωστόσο, υπάρχει και ένα φως, άγνωστο όμως σχεδόν σε όλους. Ο στίχος 9 της επιστολής του Ιούδα στην Καινή Διαθήκη έρχεται να ρίξει φως. Ο Μιχαήλ, ότε το διαβόλο διακρινόμενος, διαλέγεται περί του μουσαίου σώματος. Πότε συνέβη αυτό και ποια είναι η πηγή αυτής της πρωτότυπης περιπτώσεως? Στο θέμα αυτό θα πορευθούμε με οδηγό, τον μεγάλο ερμηνευτή Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, ο οποίος έχει ερμηνεύσει και την επιστολή Ιούδα. Η αιτία δε δια την οποία ο Μιχαήλ διαλέγεται και φιλονίκη με τον διάβολον περί του μουσαίου σώματος, εστίν αυτή. Λέγει ο ιερός Μητροφάνης πως έβρε το ίδιον εκείνο βιβλίον το καλούμενον απόκριφα του Μωυσέως και ανέγνωσεν εις αυτό ότι ο μεν Μιχαήλ ο Αρχάγγελος εδιορίστη παρά Θεού να υπηρετήσει στην ταφήν του σώματος του Μωυσέως, το οποίον επειδή και χαριτώθη τη ζωή ταύτη και δοξάστη τόσον ώστε όπου δεν είναι δύνατο οι Ισραηλίτε να ειδούν αυτόν από την πολλήν δόξαν και αστραπίνο που έβγαιναν από το πρόσωπον του, ως άνω που κατηξιώθη να συνομιλεί με τον ίδιον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, καθώς είναι γεγραμμένον ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ήτης λαλήσε προς τον εαυτού φίλον. Επειδή λέγω και τόσο εδοξάστη το θεσπέσιον και θεοειδέ σώμα του Μωυσέως, έτι ζών δια τούτο ο Θεός θέλησε να δοξάσει μόνον αυτό και μετά θάνατον και να μην το αφήσει να διαλυθεί και να φθαρεί, αλλά να το διαφυλάξει αδιάλυτον, άσυπτον και αδιάφθορον, καθώς τώρα με την ένσαρκό του παρουσίαν φυλά τη σώα και αδιάφθορα τόσων και τόσων Αγίων λείψανα. Ο δε διάβολος αντιστέκεται εις τούτο και φιλονίκη με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, όπου έμελε να υπηρετήσει στην ταφή του, ζητών και θέλων να υποβάλει και το σώμα του Μωυσέως εις την διάλυση και διαφθοράν, καθώς υπέβαλε και όλα τα άλλα σώματα πάντων των από του Αδάμ έως του Χριστού ανθρώπων, τόσο των αμαρτωλών όσο και των δικαίων ανδρών. Δεν ήθελε δε ο μυαρός να βλέπει ένα τιού των καλών σημείων εις τους ανθρώπους, επειδή και εστοχάζεται πως αυτό είναι ένα προήμιον της μελούσης αυθαρσίας όπου έμελον να λάβουν τα ανθρώπινα σώματα. Όθεν ταύτα στοχαζόμενος και λυπούμενος, εφιλονίκη με τον Αρχάγγελον, κατηγορώντας τον Μωυσήν πως δεν είναι άξιος της τιάφτης δόξης και αυθαρσίας, διότι εφώνευσε των Αιγύπτιων, και άλλα στινάς κατηγορίας έπλατε κατά του Θεόπτου, ο του ψεύδους πατήρ. Οθεν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέποντας την υπερήφανον γνώμη του διαβόλου και τας κατηγορίας και διαβολάς ακούων κατά του Μωυσέως, έδειξε τον πρέποντα ζήλων δια τον θεράποντα του Κυρίου. Οθεν ανταπεκρίνετο και ανασκεύαζε τα υπό του διαβόλου προτινόμενα, τελευταίων βλέποντας την αδιατροπίαν και η ταμότητα του πονηρού, δεν υπέφερε πλέον, αλλά είπε κατά αυτού των λόγων τούτων «Επιτιμήσεσαι Κύριος, ήτι καταργήσεσαι Κύριος». Και έτσι
έγινε άφαντος ο διάβολος και στο χάσου πως ο άρχον Μιχαήλ εδίωξε μεν τον διάβολον όχι όμως εξουσιαστικό και αυθεντικό, αλλά παραχωρήσα στην κρίση πάσαν και των διωγμών του διαβόλου εις των όλων θεών. Τα αυτά σχεδόν λέγει και ο Θεοφύλακτος και Οικουμένιος και ο Σεβύρος ερμηνεύουν το επιτέλει του Δευτερονομίου κείμενον περί της ταφής του Μωυσέως το λέγον «Και ουκ είδεν ουδείς την ταφήν αυτού έως της ημέρας ταύτης». Ο δε Ιώσυπος, ο αρχαιολόγος, λέγει ότι αφού ανέβει ο Μωυσής επάνω εις το όρος το καλούμενο Ναβαρίμ με όλην τη γερουσία των ιών Ισραήλ και με τον αρχιερέα Ελεάζαρ και τον Ιησούν του Ναβί, την μεν γερουσία να απέστειλε να πηγαίνει, αυτός δε εναγκαλισάμενος και καταφυλίσας. Ελεάζαρ τον αρχιερέα και τον Ιησούν του Ναβί, εις καιρόν όπου ακόμη αποχαιρέτιζε και συνομίλη με τους αυτούς, ειδού ευνηδίως ήλθε μία νεφέλη φωτεινή και άρπασεν αυτόν έμπροσθεν από τους οφθαλμούς του Ελεάζαρ και του Ιησού και τον επήγεν εις μία φάραγγα και έτσι λοιπόν άφαντον έγινε το θεοειδές σώμα του Μωυσέως. Και τεινάς δεν εξεύρει που είναι ο τάφος αυτού έως τη σήμερον, καθώς μαρτυρεί η γραφή. Τούτο δε το λέγει όχι διότι έμεινε άταφον το σώμα του Μωυσέως, υπηρέτησε δε ως είπομεν εις την ταφήν του ο αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά διότι κατά των Σεβύρων νεφέλη φωτεινή και φωτός έλαμψης εστέκετο εις τον τόπον εκείνον όπου ενταφιάστη ή της εμπόδιζε τους οφθαλμούς των ορόντων δια να μην βλέπουν που είναι το μνήμα του.

Κατανοητό, αγαπητοί μας φίλοι, ότι σε μια τέτοια διαμάχη φιλονικία μεταξύ Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Διαβόλου ήταν αυτός ο ίδιος ο αιωσφόρος και αρχηγός των σατανικών δυνάμεων. Και ακόμη ότι τελικά η ταφή του Μωυσέως έγινε από αγγέλους με προεξάρχοντα τον άρχοντα του αγγελικού κόσμου Μιχαήλ. Εξάγεται εδώ αβίαστα ένα συμπέρασμα, αγαπητοί μας φίλοι, με το οποίο θα κλείσουμε. Αν στο θάνατο του Θεόπτου τέτοια ανεδή επίμονη παρέμβαση έκανε κατά τρόπο εκδικητικό ο άρχοντας του σκότους, πόσο είναι επιθετική και απόλυτα εχθρική η παρουσία δαιμόνων προς αρπαγή των ταλαιπώρων δικών μας ψυχών. Διότι ποιος μπορεί σήμερα κυρίως να πει ότι ψυχικά είναι ικανός, ότι δεν υπολογίζει τα τελώνια? Φθονούν οι κατάρατοι όταν βλέπουν ψυχές θνητών ανθρώπων να τους ξεφεύγουν και να απέρχονται εις καταστάσεις αιωνίου αναπαύσεως και χαράς και να κληρονομούν την προτέρα τους θέση στη Βασιλεία του Θεού, ενώ αυτοί πλέον να ευρίσκονται σε κατάσταση θλίψεων, βασάνων και φυλακής και πρώτου σκοτεινού άδου. Και τούτο θύμισε ο διάβολος τη θανάτωση του Αιγυπτίου από τον Μωυσή ως μομφή εναντίον του, όμως του το συγχώρησε ο Θεός και δεν υφίστατο, όπως και στο Δαβίδ. Εξάγεται όμως από αυτό και για εμάς που ζούμε στην εποχή της χάριτος ότι τα αμαρτήματά μας τα κατέχει, δεν τα αμνηστεύει ο διάβολος μόνο με την πάροδο του χρόνου. Φοβός και τρόμος, χωρίς ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση, οι αμαρτίες μας σε ώρα θανάτου του δίνουν το δικαίωμα αρπαγής μας προς την κόλαση, αφού και οι άγγελοι δεν μπορούν να επέμβουν. Για την εκεί παρουσία μας, το ζητούμενο είναι η χρήση των μυστηρίων της Εκκλησίας. Ό,τι δε ο Θεός συγχωρεί, εξαλείφεται.

0: Η ώρα είναι 2 ακριβώς.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Λόγος εγκομιαστικός στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βαβύλα. Στον πανηγυρικό αυτό λόγο, αγαπητοί μας φίλοι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, μας δίνεται η ευκαιρία να δοξολογήσουμε το Θεό για τα θαυμάσια που επιτελεί με τους Αγίους Του, ακόμη και με τα ιερά λείψανά τους. Και από την άλλη, να θαυμάσουμε τον Χρυσορήμονα Πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος αποδεικνύεται για άλλη μια φορά άριστος τεχνίτης του λόγου. Ο λόγος του Αγίου Ιάντου Χρυσοστόμου, απλός, κατανοητός από όλους, μεστός νοημάτων και μηνυμάτων και πολύ παραστατικός. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Απευθύνεται στο ακροατήριό του και λέει: «Εγώ βέβαια ήθελα να σας εξοφλήσω σήμερα το χρέος εκείνο που σας υποσχέθηκα προημερών όταν ήρθα εδώ. Αλλά τι να κάνω, διότι στο μεταξύ εμφανίστηκε ο Μακάριος Βαβύλας και μας κάλεσε κοντά του, όχι με φωνή, αλλά μας μετέστρεψε προς το μέρος του με τη λάμψη της μορφής του. Μη δυσανασχετήσετε λοιπόν για τη μετάθεση της αποδόσεως του χρέους μου. Οπωσδήποτε, όσο περισσότερος γίνεται ο χρόνος, τόσο περισσότερο αυξάνεται και ο τόκος προς εσάς. Διότι με τόκο θα σας καταβάλω τα χρήματα αυτά, επειδή έτσι πρόσταξε ο δεσπότης που με εμπιστεύτηκε αυτά». Και όταν ο Άγιος αναφέρεται, αγαπητοί μας φίλοι, στα χρήματα και στους τόκους, δεν εννοεί βέβαια τα υλικά χρήματα, αλλά το πνευματικό χρέος του απέναντι στους πιστούς. Έχοντας λοιπόν θάρρος από αυτά που έχω δανειστεί, διότι και το κεφάλαιο και το κέρδος από αυτό παραμένουν για σας, ας μην παραβλέψουμε το κέρδος που παρεμβλήθηκε σήμερα, αλλά ας εντρυφήσουμε στα κατορθώματα του Μακαρίου Βαβύλα. Το πώς λοιπόν διετέλεσε προϊστάμενος της Εκκλησίας μας και διέσωσε το ιερό αυτό σκάφος σε καιρό κακοκαιρίας και κλειδονισμού και κυμάτων, και όση παρησία επέδειξε προς τον βασιλέα και πώς πρόσφερε τη ζωή του υπέρ των προβάτων και δέχτηκε εκείνη την μακάρια σφαγή, αυτά και τα παρόμοια ας τα αφήσουμε να τα πούν οι γεροντότεροι από τους διδασκάλους και ο κοινός πατέρας μας, διότι τα παλαιότερα γεγονότα μπορούν να σας τα διηγηθούν καλώς οι γεροντότεροι. Όσα όμως συνέβησαν πρόσφατα και στις ημέρες τις δικές μας, αυτά θα σας τα διηγηθώ εγώ ο νέος, τα όσα δηλαδή συνέβηκαν μετά τον θάνατό του, μετά την ταφή του μάρτυρος, τότε που διέμεινε στο προάστιο. Πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο Άγιος Βαβύλας έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, τότε που ακόμα η Αγία Εκκλησία μας ταλαιπωρούνταν από τους διωγμούς των ειδωλολατρών. Και θα πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος μαρτύρησε στην Αντιόχεια, αλλά ο αυτοκράτορας Γάλλος του Βυζαντίου, αδελφός του Ιουλιανού του Παραβάτη, που βασίλευε μαζί με τον Κωνσταντίο, τον γιο του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, σκέφτηκε να κάνει μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου Βαβύλα στα περίχωρα της Δάφνης, κοντά στην Αντιόχεια, όπου έχτισε ένα μικρό παρεκκλήσι και εναπόθεσε εκεί τα λείψανα του Αγίου Μάρτυρος. Όμως σε εκείνο το σημείο υπήρχε ένας περίφημος ναός του Απόλλωνα, όπου κατά την ειδωλολατρική παράδοση το είδωλο του Απόλλωνα που βρισκόταν εκεί μπορούσε να μαντεύει το μέλλον οποιοδήποτε ανθρώπου. Αλλά επειδή κοντά στο ναό αναπαυόταν το λείψανο του Αγίου Βαβύλα, ο δαίμονας πίσω από το είδωλο σήγησε, φημώθηκε και έπαψε πια να λέει μαντίες.

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μη δεις λοιπόν αυτό το ότι το σώμα του μάρτυρα βρίσκεται μπροστά μας γυμνό και χωρίς ψυχική ενέργεια, αλλά εκείνο πρόσεχε το ότι παραβρίσκεται σε αυτό κάποια άλλη δύναμη, μεγαλύτερη και από αυτήν την ψυχή, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, απολογούμενη προς όλους υπέρ της Αναστάσεως με τα θαύματα που επιτελεί. Διότι εάν ο Θεός χάρισε σε νεκρά σώματα και διαλυμένα σε σκόνη δύναμη μεγαλύτερη από όλους τους ζώντες, πολύ περισσότερο θα χαρίσει σε αυτούς ζωή καλύτερη από την προηγούμενη και μακαριότερη κατά τον καιρό των στεφάνων. Ποια είναι λοιπόν τα κατορθώματα αυτού? Αλλά μη θορυβηθείτε εάν μεταφέρω τον λόγο λίγο παλαιότερα, διότι και εκείνοι που θέλουν να δείξουν τις εικόνες τους καλώς, αφού απομακρύνουν λίγο από τον πίνακα τους θεατές, τότε τις αποκαλύπτουν, κάνοντας σαφέστερη σε αυτούς την παράσταση με την απόσταση. Δείξτε λοιπόν κι εσείς υπομονή για το ότι μεταφέρω το λόγο μου προς τα πίσω. Όταν λοιπόν ο Ιουλιανός, που νίκησε όλους στην ασέβεια, ανέβηκε στον βασιλικό θρόνο και ανέλαβε τα δεσποτικά σκύπτρα, αμέσως ύψωσε τα χέρια του και εναντίον του Θεού που δημιούργησε αυτόν και αγνόησε τον Ευεργέτη, και βλέποντας από τη γη προς τον ουρανό γάβγιζε όπως τα μανιασμένα σκυλιά που καταγαυγίζουν όμοια και προς εκείνους που δεν τα τρέφουν και προς εκείνους που τα τρέφουν. Η καλύτερα κυριεύθηκε από αγριότερη μανία και από εκείνα, διότι εκείνα αποστρέφονται και μισούν όμοια και τους γνωστούς και τους ξένους, ενώ αυτός τους ξένους προς τη σωτηρία του δαίμονες τους κολάκευε και με κάθε τρόπο περιποιήσεως τους υπηρετούσε, ενώ τον Ευεργέτη και Σωτήρα που δεν λυπήθηκε για χάρη αυτού ούτε και τον μονογενή υιό του, τον αποστράφηκε και τον μίσησε και διέσυρε το σταυρό, πράγμα που ανέστησε την οικουμένη που ήταν πεσμένη κατάμουτρα, απομάκρυνε από παντού το σκοτάδι και μας χάρισε φως πιο λαμπρό και από τις ακτίνες. Και ούτε εδώ σταμάτησε τη μανία του, αλλά υποσχόταν ότι θα εξαλείψει μέσα από την οικουμένη το γένος των Γαλιλαίων, διότι έτσι συνήθιζε να μας ονομάζει. Αν και βέβαια, εάν το όνομα των χριστιανών το θεωρούσε ευδέλιγμα και πράγμα γεμάτο από πολλή ντροπή, για ποιο λόγο επιθυμούσε να μας ατιμάζει αποκαλώντας μας όχι με αυτό αλλά με ξένο όνομα? Διότι γνώριζε πολύ καλά ότι το να ονομαζόμαστε από το όνομα του Χριστού είναι μεγάλο κόσμημα, όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στους αγγέλους και στις ουράνιες δυνάμεις. Γι' αυτό μεταχειριζόταν τα πάντα ώστε να μας αρπάξει αυτό το κόσμημα και να καταλύσει το κήρυγμα. Αλλά αυτό ήταν αδύνατο, άθλιε και ταλέπορε, όπως ακριβώς ήταν αδύνατο να κατασκάψει κανείς τον ουρανό, να σβήσει τον ήλιο και να κλονίσει τα θεμέλια της γης και να την καταστρέψει. Και αυτά τα προείπε ο Χριστός λέγοντας τα εξής: «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν». Αλλά δεν ανέχεσαι το Χριστό που το λέγει? Λοιπόν, δέξου τη φωνή που διακηρύττουν τα ίδια τα πράγματα, διότι εγώ που καταξιώθηκα να γνωρίσω τι τέλος πάντων σημαίνει απόφαση Θεού, πόσο ισχυρό και ακαταμάχητο πράγμα είναι, έχω πιστέψει ότι αυτή είναι αξιοπιστότερη και από την φυσική ακολουθία και από την πείρα όλων των πραγμάτων. Ενώ εσύ που σύρεσαι κάτω και καταπτωείσαι από την εξέταση των ανθρώπινων λογισμών, δέχου τη μαρτυρία από τα πράγματα. Καθόλου δεν αντιλέγω, ούτε φιλονικό. Τι λέγουν λοιπόν τα πράγματα? Ο Χριστός είπε ότι είναι ευκολότερο να καταστραφούν ο ουρανός και η γη παρά να μην πραγματοποιηθεί κάτι από τους λόγους του. Ανταπάντησε σε αυτά ο βασιλιάς, ο Ιουλιανός, και απείλησε ότι θα εξαλείψει τα χριστιανικά δόγματα. Πού είναι λοιπόν ο βασιλιάς που απείλησε αυτά? Χάθηκε και καταστράφηκε, και τώρα βρίσκεται στον Άδη, περιμένοντας την απαραίτητη τιμωρία. Πού είναι ο Χριστός που αποφάνθηκε εκείνα? Στους ουρανούς, στα δεξιά του Πατέρα του, κατέχοντας τον υψηλότατο θρόνο της δόξας.
που είναι τα βλάσφημα λόγια του βασιλιά και η ακόλαστη γλώσσα, έγινε στάχτη και σκόνη και τροφή των σκουλικιών. Πού είναι η απόφαση του Χριστού? Αυτή λάμπει από την ίδια την αλήθεια των πραγμάτων, ακτινοβολώντας σαν από χρυσή στήλη από την έκβαση των έργων. Αν και βέβαια τίποτε ο βασιλιάς δεν παρέλειπε τότε, προετοιμαζόμενος να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον μας, αλλά και μάντης προσκαλούσε και γόητες συγκέντρωνε και όλα ήταν γεμάτα από δαίμονες και πνεύματα πονηρά. Ποιες λοιπόν ήταν οι αμοιβές της υπηρεσίας αυτής προς τους δαίμονες? Ανατροπές πόλεων και πείνα χειρότερη από όλες τις πείνες, διότι ασφαλώς γνωρίζετε και θυμάστε πως ήταν άδεια η αγορά από τρόφιμα και τα εργαστήρια γεμάτα από θορύβους, φιλονικώντας ο καθένας να αρπάξει τα εμφανιζόμενα τρόφιμα και να φύγει. Και γιατί λέγω πείνα, τη στιγμή βέβαια που και αυτές οι πηγές στέρευαν από τα ύδατα, πηγές που με την αυθονία των υδάτων της υπερήχαν των ποταμών. Αλλά επειδή θυμήθηκα πηγές, εμπρός λοιπόν να ανεβούμε στη Δάφνη και ας μεταφέρουμε το λόγο προς τα κατορθώματα του μάρτυρα. Αν και βέβαια επιθυμείτε να διαπομπεύσουμε κι άλλο τις ειδωλολατρικές σας χυμοσύνες, αλλά όμως μολονότι και εγώ επιθυμώ το ίδιο, ας μεταφερθούμε εκεί, διότι οπωσδήποτε όπου εορτάζεται μνήμη μαρτύρων, εκεί υπάρχει και καταντροπιασμός των εθνικών. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς, ο Ιουλιανός, ανεβαίνοντας συχνά στη Δάφνη, ενοχλούσε τον Απόλλωνα, παρακαλώντας, οικετεύοντας και εκλιπαρώντας αυτόν να δώσει κάποιο χρησμό για εκείνα που επρόκειτο να συμβούν. Και πριν προχωρήσουμε για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, να πούμε αγαπητοί μας φίλοι ότι όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ξεκίνησε τον καταστροφικό του πόλεμο εναντίον των Περσών, επισκέφθηκε το ναό του Απόλλωνα για να συμβουλευτεί το είδωλο σχετικά με την έκβαση του επικείμενου πολέμου και μάλιστα διέμεινε αρκετό διάστημα στην Αντιόχεια για το λόγο αυτό. Το δαιμόνιο αργούσε να απαντήσει και όταν κάποια στιγμή απάντησε έντρομο πως αδυνατούσε να δώσει σαφή απάντηση εξαιτίας του νεκρού που κοίτονταν σε μικρή απόσταση από το σημείο εκείνο, τότε έδωσε ο Ιουλιανός διαταγή να επιστραφούν τα λείψανα του Αγίου Βαβύλα πίσω στην Αντιόχεια. Μόλις όμως απομακρύνθηκαν τα Άγια Λείψανα του Μάρτυρος, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε το ναό του Απόλλωνα όλος χερός και για πάντα. Ο Ιουλιανός προήλασε εναντίον των Περσών και τότε ο βλάσφημος βίος του έφτασε σε φρικτό τέλος.

Ξαναγυρίζουμε στο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο βασιλιάς λοιπόν, ανεβαίνοντας συχνά στη Δάφνη, ενοχλούσε τον Απόλλωνα, παρακαλώντας, οικετεύοντας και εκλιπαρώντας αυτόν να δώσει κάποιον χρησμό για εκείνα που επρόκειτο να του συμβούν. Τι του απαντά λοιπόν ο Μάντης, ο μέγας θεός των ειδωλολατρών? Οι νεκροί, λέει, με εμποδίζουν να ομιλώ, γι' αυτό κατέστρεψε τις λειψανοθήκες, ξεπαράχωσε τα οστά, μετέφερε σ' άλλον τόπο τους νεκρούς. Τι θα μπορούσε να υπάρξει πιο ανώσιο από αυτά τα προστάγματα? Παράξενους νόμους την βορυχία εισάγει ο δαίμονας και καινούριους τρόπους απομακρύνσεως των ξένων επινοεί. Ποιος άκουσε ποτέ να καταδιώκονται νεκροί? Ποιος είδε να δίνεται διαταγή να μεταφερθούν άψυχα σώματα, όπως ακριβώς αυτός πρόσταζε, ανατρέποντας εκ βάθρων τους κοινούς νόμους της φύσεως? Διότι είναι κοινοί οι νόμοι της φύσεως σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνος που πεθαίνει να θάβεται μέσα στη γη, να παραδίδεται στην ταφή και να κυδεύεται μέσα στους κόλπους της γης της μητέρας όλων. Και αυτούς τους νόμους ούτε Έλληνας, ούτε βάρβαρος, ούτε σκύθης, ούτε κανείς άλλος πιο άγριος από εκείνους τους καταπάτησε ποτέ. Αλλά τους σέβονται και τους τηρούν όλοι και είναι τόσο πολύ ιεροί και σεβαστοί σε όλους. Ο δαίμονας όμως, αφού απέβαλε το προσωπείο του, στέκεται με γυμνό το κεφάλι μπροστά στους κοινούς της φύσεως νόμους. Δεν είναι η νεκρή μίασμα πονηρότατε δαίμονα, αλλά βδέλυγμα είναι η πονηρή προαίρεση. Και αν πρέπει να πω και κάτι το αξιοθαύμαστο, πολύ περισσότερο είναι γεμάτα από κακία τα σώματα των ζωντανών παρά είναι μιαρά τα σώματα των πεθαμένων. Διότι τα σώματα των ζωντανών υπηρετούνται με τα προστάγματα της ψυχής, ενώ των νεκρών είναι ακίνητα, και το ακίνητο και στερημένο κάθε αισθήσεως είναι απαλλαγμένο και από κάθε κατηγορία. Πλην όμως, εγώ ούτε τα σώματα των ζωντανών θα μπορούσα να πω ότι είναι μιαρά ως προς τη φύση, αλλά παντού, σύμφωνα με τις κατηγορίες όλων, υπεύθυνη είναι η πονηρή και διεστραμμένη προαίρεση. Δεν είναι Απόλλωνα σώμα νεκρό μίασμα, αλλά το να καταδιώκει κανείς κόρη που θέλει να σοφρονεί και να διαφθείρει τη σεμνότητα παρθένου και αποτυγχάνοντας την αδιάντροπη πράξη του να θρηνεί. Αυτό είναι άξιο και κατηγορίας και τιμωρίας. Πολλοί βέβαια από τους δικούς μας υπήρξαν προφήτες θαυμαστοί και μεγάλοι και προείπαν πολλά από εκείνα που επρόκειτο να συμβούν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρόσταζαν εκείνους που τους ερωτούσαν να ξεθάβουν τα οστά των νεκρών. Ο Ιεζεκίηλ, στεκόμενος πλησίον των οστών των νεκρών, όχι μόνο δεν εμποδιζόταν από εκείνους, αλλά αφού τα περιέβαλε με σάρκα και νεύρα και δέρματα, τα επανέφερε πάλι στη ζωή. Ο Μέγας πάλι Μωυσής δεν στεκόταν μόνο πλησίον οστών νεκρών, αλλά μεταφέροντας ολόκληρο νεκρό τον Ιωσήφ, έτσι προέλεγε τα μέλλοντα και πολύ σωστά, διότι τα λόγια των προφητών εκείνων ήταν χάρη του Αγίου Πνεύματος, ενώ αυτόν απάτη και ψεύδος που δεν είναι δυνατό με τίποτα να καλυφθεί.

Το ότι βέβαια αυτά είναι δικαιολογία και πρόφαση και φοβόταν τον μακάριο Βαβίλα γίνεται φανερό από εκείνα που έπραξε ο βασιλιάς, διότι όλους τους άλλους νεκρούς τους άφησε και μετακίνησε εκείνον μόνο τον μάρτυρα. Αν αυτά τα έκαμνε από οβδελιγμό και όχι επειδή τα φοβόταν, έπρεπε να προστάξει να συντρίψουν τη Λάρνακα, να καταποντιστεί στη θάλασσα, να μεταφερθεί σε έρημο μέρος, να εξαφανιστεί με κάποιον άλλον τρόπο καταστροφής, διότι αυτή θα ήταν ενέργεια ανθρώπου που νιώθει βδελιγμό. Έτσι ενήργησε ο Θεός όταν μιλούσε στους Εβραίους για τα βδελίγματα των εθνών. Πρόσταξε να συντρίψουν τις στήλες αυτών και όχι να μεταφέρουν τα μοιάσματα από τα προάστια στις πόλεις. Ο μάρτυρας λοιπόν μετατοπίστηκε. Ο δαίμονας όμως ούτε έτσι ένιωθε ασφάλεια, αλλά αμέσως μάθαινε ότι είναι δυνατό βέβαια να μετακινήσει κανείς τα οστά του μάρτυρα, όμως είναι αδύνατο να διαφύγει τα χέρια του μάρτυρα, διότι τη στιγμή που η Λάρνακα μεταφερόταν στην πόλη και ραυνός έπεφτε από τον ουρανό επάνω στο κεφάλι του ξύλινου αγάλματος και κατέκαιε τα πάντα. Και ήταν φυσικό τότε, αν όχι προηγουμένως, να οργιστεί ο ασεβής βασιλιάς και να αφήσει την οργή του να πέσει στο μαρτύριο του μάρτυρα. Αλλούτε τότε τόλμησε να το κάνει αυτό. Τόσο μεγάλος φόβος τον είχε κυριευμένο. Και μολονότι έβλεπε τον εμβρισμό να είναι ανυπόφορος και γνώριζε πολύ καλά την αιτία, ησύχαζε. Και δεν ήταν μόνο αυτό το αξιοθαύμαστο, ότι δηλαδή δεν κατέσκαψε το μαρτύριο, αλλούτε τη στέγη του ναού του Απόλλωνα τόλμησε να κατασκευάσει ξανά. Διότι γνώριζε ότι το πλήγμα ήταν θεόσταλτο και φοβόταν μήπως, επινοώντας κάτι επιπλέον, επισύρει στο κεφάλι του το πύρ εκείνο. Γι' αυτό ανεχόταν να βλέπει το ναό του Απόλλωνα να έχει περιέλθει σε τόση ερήμωση, διότι δεν ήταν καμιά άλλη η αιτία εξαιτίας της οποίας δεν διόρθωσε εκείνο που συνέβηκε, παρά ο φόβος μόνο, εξαιτίας του οποίου ησύχαζε χωρίς να το θέλει, και όλα αυτά τη στιγμή που γνώριζε πόσο χλεβασμό επέσυρε αυτό στο δαίμονα και πόση έγλη προσέδιδε στον μάρτυρα. Πραγματικά παραμένουν όρθιοι σήμερα οι τείχοι σαν τρόπαια, αφήνοντας φωνή λαμπρότερη και από σάλπιγγα προς τους κατοίκους της Δάφνης, τους κατοίκους της πόλεως, προς εκείνους που φθάνουν εδώ από μακριά, προς τους συγχρόνους μας, προς εκείνους που πρόκειται να ζήσουν αργότερα, διηγούμενα με το θέαμα που παρουσιάζουν όλα, την πάλη, τη συμπλοκή και τη νίκη του μάρτυρα. Διότι εκείνος που μεταβαίνει έξω από το προάστιο, βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου χωρίς τη στέγη, φυσικό είναι να θέλει να μάθει την αιτία και των δύο. Και έτσι, αφού μάθει την ιστορία, αναχωρεί από εκεί με την πληροφορία αυτή. Τέτοια είναι τα κατορθώματα του μάρτυρα μετά το θάνατό του. Γι' αυτό και μακαρίζω την πόλη σας, διότι επιδείξατε πολύ προθυμία για τον Άγιο αυτό. Πραγματικά τότε, όταν επανερχόταν από τη Δάφνη στην Αντιόχεια, όλη η πόλη ξεχύθηκε στο δρόμο, μένοντας άδειες οι αγορές από άνδρες, άδεια τα σπίτια από γυναίκες και άδεια τα δωμάτια των παρθένων. Με τόση μεγάλη προθυμία ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλεως κάθε ηλικία και κάθε φίλο, σαν να υποδέχονταν πατέρα που έλειπε επί πολλά χρόνια και ξαναγύριζε από μακρινή αποδημία. Και εσείς τον αποδώσατε στο χορό των ομοζήλων του, ενώ η χάρη του Θεού δεν τον άφησε να παραμείνει εκεί για πάντα, αλλά πάλι τον μετέφερε πέρα από το ποτάμι, ώστε πολλά μέρη να πλημμυρίσουν από την ευωδιά του μάρτυρα. Και ούτε ερχόμενος εδώ επρόκειτο να μείνει μόνος, αλλά αμέσως έλαβε γείτονα και συγκάτοικο τον ομόφρονά του, διότι και αυτός έλαβε το ίδιο αξίωμα με αυτόν και επέδειξε ίση παρησία χάριν της ευσέβειας. Γι' αυτό και αξιώθηκε να γίνει συγκάτοικος με αυτόν, όχι τυχαία όπως φαίνεται, ο θαυμαστός αυτός ζελωτής του μάρτυρα. Ο θαυμαστός αυτός ζελωτής του μάρτυρα δεν είναι άλλος από τον Άγιο Μελέτιο, τα λείψανα του οποίου μετεκομίστησαν από την Κωνσταντινούπολη όπου πέθανε στην Αντιόχεια.

Πραγματικά, τόσο πολύ χρόνο δαπανούσε εκεί, στέλνοντας συνέχεια επιστολές στο βασιλιά, ενοχλώντας άρχοντες και συνεισφέροντας και την υπηρεσία του σώματος στον μάρτυρα, διότι βέβαια γνωρίζετε και θυμάστε ότι το θέρος, και ενώ ο ήλιος μεσουρανούσε, καθημερινά μετέβαινε εκεί με τη συνοδεία του, όχι μόνο ως θεατής, αλλά και για να λάβει μέρος στα όσα γίνονταν εκεί. Πράγματι, πολλές φορές βοήθησε και στη μεταφορά λίθων και στις καταμετρήσεις, και όταν χρειαζόταν να χτιστεί κάτι, έτρεχε πριν από εκείνους που βοηθούσαν στο χτίσιμο, διότι γνώριζε πόσοι μισθοί του επιφυλάσσονται γι' αυτό. Και γι' αυτό φρόντιζε να υπηρετεί τους μάρτυρες όχι μόνο με λαμπρά οικοδομήματα, ούτε με συχνές εορτές, αλλά με τον τρόπο εκείνο που είναι καλύτερος από αυτά. Και ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Μιμείτε τον βίο των Αγίων. Γίνετε ζηλωτής της Ανδρείας τους, διασώζοντας τον εαυτό του με όλα κατά δύναμη την εικόνα των μαρτύρων. Διότι πρόσεχε, παρέδωσαν εκείνοι τα σώματα στη σφαγή. Νέκρωσε αυτός τα μέλη της σάρκας τα ευρισκόμενα στη γη. Στάθηκαν εκείνοι μπροστά στη φλόγα της φωτιάς. Έσβησε αυτός τη φλόγα της επιθυμίας. Αγωνίστηκαν εκείνοι απέναντι στα δόντια των θηρίων, αλλά και αυτός κοίμησε το φοβερότερο από τα πάθη που μας πολεμούν, την οργή. Για όλα αυτά λοιπόν, ας ευχαριστήσουμε το Θεό, διότι και μάρτυρες μας χάρισε τόσο γενναίους και ποιμένες άξιους μαρτύρων προς καταρτισμό των Αγίων, προς οικοδομή του σώματος του Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα ανήκει η δόξα, η τιμή και η δύναμη, μαζί με το Άγιο και Ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε μερικούς καλοφωνικούς ιρμούς. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τον πρώτο πόδα από το Ρόδον το Αμάραντο σε ήχο πρώτο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Να πούμε ότι το Ρόδον το Αμάραντον του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος είναι γραμμένο οκτάηχο και λέγεται αντί του Θεοτόκε Παρθένε στην αρτοκλασία.

Θα συνεχίσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών Νικόδημο Βαλινδρά και θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό σε ήχο πρώτο «Είδε ειν προέφης προφήτα» του Πέτρου Μπερεκέτου.

Θα κλείσουμε με τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο και θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Εσύσθησαν λαοί» σε ήχο τέταρτο Άγια, πάλι του Πέτρου Μπερεκέτου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πέρασε η πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, η μέρα του αγιασμού. Τούτο το βράδυ έπεσε για ύπνο, μα δεν κλείνει τα μάτια του ο Δάκης. Σκέφτεται. Έχει τις ανασφάλειές του. Μην κοιτάς που μπροστά στους συμμαθητές του κάνει το μέγα και τον πολύ, το ξύπνιο και το τζίνι. Κατά βάθος τον απασχολεί το γυμνάσιο. Δεν είναι σαν το δημοτικό, εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν τον έφτανε ο προβληματισμός του, του ξεφύτρωσε κι άλλο πρόβλημα. Η Μάνου. Θα μου πεις, πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά παιδιά παρακαλάνε να την έχουν. Γιατί κάνει με την ψυχή της το μάθημα. Γιατί δεν πηγαίνει ποτέ παιδί στο γυμνασιάρχη. Όσο άτακτο κι αν είναι. Γιατί, πολλά γιατί. Έχει τον τρόπο της. Το έχει μάθει καλά το παραμύθι από την αδελφή του. Και από άλλα γνωστά του παιδιά. Θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό. Όμως όχι. Αυτοί οι συναισθηματισμοί δεν του ταιριάζουν. Αυτός είναι ξεχωριστός. Δεν πηγαίνει με τον μπουλούκι, με τη μάζα σαν το πρόβατο. Του αρέσει να πηγαίνει κόντρα σε αυτό που λένε οι πολλοί. Δεν ακολουθεί το δρόμο που πατήθηκε. Ανοίγει νέους δρόμους. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα. Η σύγκριση. Αυτή η καθηγήτρια είχε τη Σούλα 3 χρόνια. Και η Σούλα είναι φυτό. Σπασίκλα, πώς το λένε. Επιμελής μαθήτρια. Να μην της ξεφύγει τίποτα. Να ακούει, να σημειώνει, να εκφράζει απορίες, να μην υπάρχει κενό στη γνώση, ούτε μία χαραμάδα που λέει ο λόγος. Μοιραίο είναι κάθε στιγμή να το συγκρίνει με την αδελφή του. Και βέβαια θα τον βρίσκει κατώτερο. Γιατί όλοι οι δάσκαλοι αγαπάνε τα φυτά. Αυτούς που σκοτώνονται στο διάβασμα. Γύρισε βρε το ξερό σου το κεφάλι να ξεχωρίσεις μέσα στην τάξη ποιος είναι η ευφυΐα. Μπα, η ζυγαριά είναι στο διάβασμα. Και πάντα θα του κάνει παρατηρήσεις του στυλ. Είσαι τεμπέλης, ενώ η Σούλα. Όχι, όχι, δεν την αντέχει αυτή τη σύγκριση. Ξέρει πολύ καλά πως έχει περισσότερο μυαλό από τη Σούλα. Έπειτα είναι και το άλλο. Στο σπίτι κυριαρχούσε για 3 χρόνια ο ενθουσιασμός της Σούλας. Σήμερα μας είπε αυτό, σήμερα μας διάβασε εκείνο, σήμερα μας συμβούλεψε. Φτάνει. Θα ακουστεί και άλλη γνώμη στο σπίτι. Γνώμη αντίθετη. Και από πρώτο χέρι που θα ανατρέπει τις φλιαρίες της ξυπασμένης της αδελφής του. Όπως και να έχει, ήθελε δεν ήθελε, τυλούστηκε τη Μάνου. Τώρα δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Ο κύβος ερήφθη που λένε. Αλλά όχι. Δεν είναι από τα παιδάκια που δέχονται παθητικά τη μοίρα τους. Θα παλέψει. Θα αρχίσει τον ψυχρό πόλεμο και στην ανάγκη θα τον κάνει και θερμό. Έχει ακούσει πως αυτή όχι μόνο θέλει ησυχία στην τάξη, αλλά θέλει να την προσέχεις κιόλας. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος, αλλά να ζωγραφίζεις ή να γράφεις το μάθημα της επόμενης ώρας. Ούτε καν να είσαι αφηρημένος. Όταν είσαι αφηρημένος, ακούς τη φωνή της. Δεν λέει όνομα, δεν λέει λόγια, απλά μιμείται την καμπάνα. Και ευθύς ο αφηρημένος ξυπνάει από το λίθαργο, χαμογελάει και προσέχει στο μάθημα. Πλάκα βάχει, σκέφτεται. Τεινάζει το κεφάλι του, συνέρχεται μιλώντας στον εαυτό του. Αρδάκια, άσε τις πλάκες. Εδώ έχουμε δουλειά. Σχέδιο μάχης. Λοιπόν, το πρώτο μέρος του σχεδίου είναι αυτό. Θα είναι ήσυχος, αλλά δεν θα προσέχει. Το δεύτερο. Θα πετάγεται χωρίς να σηκώνει χέρι, πράγμα που πειράζει ιδιαίτερα την καθηγήτρια. Και το τρίτο και αποτελεσματικότερο, η κατευθείαν επίθεση. Αλλά πρώτα-πρώτα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τα άλλα παιδιά. Με κάθε τρόπο. Με το καλό, με την ειρωνία, ακόμα και με το άγριο. Θα επηρεάσει τον Κώστα, τον Γιάννη, τον... Τα βλέφαρα του βάριναν. Τον πήρε ο ύπνος. Εκεί θα ονειρευτεί πως είναι ένας αδιαφιλονίκητος ηγέτης. Ένας αρχηγός που το θαυμάζουν όλοι.

Τούτο το βράδυ αποσύρθηκε όπως πάντα στο γραφιάκι της. Είχε απομονώσει ένα τόσο δα χώρο στο διαμέρισμα και δημιούργησε τη δική της γωνιά. Εκεί έκανε όλη την πνευματική δουλειά. Την προετοιμασία της ύλης που θα δίδασκε, τις ασκήσεις, τις πληροφορίες από εξωσχολικά βιβλία. Και όταν τελείωνε με αυτά, τότε άνοιγε το ημερολογιό της. Εκεί σημείωνε τις εμπειρίες της ημέρας, τους προβληματισμούς της. Εκεί ερχόταν αντιμέτωπη με τον ίδιο τον εαυτό της. Αυτό έκανε και απόψε, πρώτη μέρα της γνωριμίας της με τα παιδιά που ήρθαν από το δημοτικό. Άνοιξε το σιρτάρι και έβγαλε το χοντρό δεμένο τετράδιο. Τυχαία βρέθηκε σε μια σελίδα που τη μετέφερε στο παρελθόν. 8 Ιανουαρίου 1992. Επιστρέφω στην έδρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Έξω μένεται ο βοριάς. Μέσα στην τάξη ζεστασιά. Θες το καλοριφέρ, θες τα πρόσωπα των παιδιών χαλαρά και ξεκούραστα μετά το 15ήμερο καθισιό, δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα. Το μάθημα κυλεί απρόσκοπτα. Γεμάτες βλέπεις οι μπαταρίες των παιδιών. Προσέχουνε χωρίς αβολιές τα πρωτάκια μου. Στο διάλειμμα, την ώρα που έγραφα στο βιβλίο ύλης, με πλησιάζει ο Χρήστος. Κυρία, τα Χριστούγεννα για τη γιορτή μου είχα το καλύτερο δώρο. Ο παππούς μου μου αγόρασε ένα συναρμολογούμενο αεροπλάνο, μοντέλο τελευταίου τύπου. Ενθουσιάστηκα. Ξέρετε το ψώνιο μου με τα αεροπλάνα. Έπιασα ένα-ένα κομμάτι και το έβαζα στη θέση του. Δεν κατάλαβα πως έφτασε τρεις τα ξημερώματα. Το τελείωσα και είναι καταπληκτικό. Λόγια και καμώματα 12χρονου αγοριού. Καμώματα όμως δημιουργικά που δίνουν χαρά και ενθουσιασμό. Που παίρνουν τα άτακτα ρηγμένα κομματάκια, τα βάζουν στην κατάλληλη θέση, τα συναρμολογούν και φτιάχνουν ενιαίο σφιχτοδεμένο σύνολο, το ποθητό αεροπλάνο. Και είναι τόσο συναρπαστική αυτή η δημιουργική δουλειά που ξεφεύγει από τη δεσποτεία του χρόνου. Όλη τη μέρα με συνόδευε η εικόνα του συναρμολογούμενου αεροπλάνου. Η εικόνα άρχισε μέσα μου να βαθαίνει, να παίρνει άλλη μορφή. Κομμάτια άτακτα ρηγμένα η ψυχή μου. Άλλα με ζωηρά χρώματα, άλλα με σκούρα. Για κάποια υπερηφανεύομαι, κάποια τα περιφρονώ. Δεν τα βρίσκω πολύ κόσμια, όμως είναι μέρος του συνόλου. Είναι δικά μου. Ίσως δεν είναι κανένα περίτο ή άχρηστο. Ο κατασκευαστής μου τα χάρισε. Δεν τα ένωσε εκείνος. Μου έδωσε τη δυνατότητα να τελειώσω αυτού του έργου. Το κάθε κομμάτι θα πρέπει να βρει τη δική του μοναδική θέση. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Χρειάζεται να κοπιάσω, να υδρώσω, να ξενυχτήσω. Θα έχω τον ενθουσιασμό του Χρήστου που διέθεσε το παιδικό του ύπνο και ξέχασε τους δείχτες του ρολογιού. Γιατί αυτή η συναρμολόγηση δεν διαρκεί ως τις 3 τα ξημερώματα. Τραβάει μακριά. Χαμογέλασε ο Χρήστος. Πώς πρόσεχε στην τάξη. Ρουφούσε την κάθε λέξη. Πόσο ψυχικό σύνδεσμο είχανε. Ξανακατεβάζει η καθηγήτρια, η Μάνου, το κεφάλι πάνω στο ημερολόγιο. Ερχόταν να με δει ο Χρήστος και ως μαθητής λυκείου, αλλά και τώρα έρχεται ως φοιτητής. Καλή του ώρα. Τα δάχτυλά της κίνησαν απαλά τα φύλλα, φύλλα πολύτιμα, βγαλμένα από την καρδιά της. Διάβασε. 12 Ιουνίου 1998. Φτάσαμε κιόλας στα μέσα του Ιούνι. Κατέθεσα την τελευταία βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων. Ζέστη. Αναζήτησα λίγο νερό. Κατευθύνθηκα προς το κηλικείο. Στο διάδρομο συνάντησα την Άρτεμη με εκείνο το γαλήνιο χαμόγελο στο στόμα και τη λάμψη της εξυπνάδας και της αθωότητας στο βλέμμα. Ήρθε κοντά. Αυτό είναι για σας, τώρα που φεύγω από το γυμνάσιο. Ξαφνιάστηκα. Μου ήρθε να αντιδράσω. Ξέρεις καλά πως δεν παίρνω από τους μαθητές δώρο. Όχι, δεν ήταν δώρο. Την κοίταξα στοργικά. Το πήρα αδειλά και αμήχανα. Η ευγένεια της ψυχής της με αγγίζει. Είναι ένα ορθογώνιο πλακέ κουτάκι και ένας φάκελος. Νόμισα πως ήταν κάρτα. Ήταν όμως γράμμα. Ένα σύντομο γράμμα που έφερε μπροστά στα υγρά μάτια μου, με ένα αυθόρμητο ζεστό τρόπο,
τα 3 χρόνια που ζήσαμε μαζί μέσα στη σχολική δουλειά. Μικρούλια του δημοτικού τα πήρα τότε στα χέρια μου. Κοπέλες και παλικαρόπουλα μου φεύγουν τώρα για το Λύκειο. Το γράμμα έλεγε: «Κυρία Μάνου, πέρασαν 3 χρόνια. 3 όμορφα και δημιουργικά χρόνια από τη μέρα που ξεκίνησα την πρώτη γυμνασίου με φιλόλογό μου εσάς. Θυμάμαι με πόση καλοσύνη και ζεστασιά μας δεχτήκατε στο καινούριο σκαλοπάτι της ζωής μας. Μας διδάξατε με τον καλύτερο τρόπο τη γλώσσα μας, τα αρχαία και τα νέα ελληνικά. Μας βοηθήσατε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Όμηρο και τον Θουκυδίδη, τον Ηρόδοτο, τον Ευρυπίδη, τον Πλάτωνα, τον φιλόσοφο Σοκράτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα μας μάθατε με υπομονή και για όσα μας δώσατε με το παράδειγμά σας, την ευγένεια και το χαμόγελό σας». Τα κατάφερε πάλι να με συγκινήσει η μικρή μου λογοτέχνηδα, όπως με συγκινούσε με τις εκθέσεις της. Σκέφτηκα και έκλεισα το γράμμα. Το κουτάκι είχε μια μικρή ασημένια εικόνα, η Παναγία με το μικρό Χριστό. Η μάνα κρατάει το παιδί με ένα δύο μοναδικό αγκάλιασμα. Η εικόνα με οδήγησε σε αυτοκριτική. Πώς κράτησα άραγε αυτά τα παιδιά που για 3 χρόνια μου εμπιστεύτηκε ο Θεός? Έδωσα την απαιτούμενη προσοχή στο καθένα, που με τις ιδιαιτερότητές του χρειαζόταν κάτι παραπάνω από το μάθημα? Σήμερα έλαβα ένα γράμμα που με πλήρωσε για 3 χρόνων προσπάθεια. Σε ευχαριστώ, καλή μου Άρτεμη, για το ωραίο τέλος ενός συναρπαστικού ταξιδιού. Σε περιμένει το Λύκειο για άλλα ταξίδια. Και αν συναντήσεις δυσκολίες και αν έρθουν φουρτούνες μη σκιαχτείς, γιατί, κορίτσι μου, την ελπίδα ως άγκυρα έχομεν ασφαλείται και βεβαίαν. Τι παιδί κι αυτό η Άρτεμη, τι εκθέσεις έγραφε, μικρά λογοτεχνήματα. Και αυτό το γράμμα απλό και μεστό. Μικρή ηλικία της, δυσανάλογα όριμες οι σκέψεις της. Διαβάζει πεταχτά τις προηγούμενες φλιαρίες της, καθώς ξεφυλίζει, παρατηρεί πως χρόνο με το χρόνο οι σημειώσεις της γίνονται πιο σύντομες, πιο λακωνικές και ίσως πιο όριμες. Φτάνει στη λευκή σελίδα. Σημειώνει το νέο σχολικό έτος, 2001-2002. Το χέρι της τρέχει σαν γοργόφτερο πουλί στο ταπεινό της δικό της ουρανό, στο χαρτί. Μα κάπου σκαλώνει, στον στέργει και εκμυστηρεύεται στον ίδιο της τον εαυτό. Η πρώτη εντύπωση απογοητευτική, αλλά πρώτη μέρα, ας μη με ψημύρω. Ελπίζω να είναι λανθασμένη αυτή η πρώτη εκτίμηση. Μα και σωστή να είναι, τι στο καλό παιδί είναι. Λαξεύεται. Δεν πιστεύω να είναι κανένα στραβόξυλο.

Πού θα μου πάει? Στο τέλος θα προσαρμοστεί το απροσάρμοστο. Το είπε με αυτοπεποίθηση και ίσως με μια δόση αλαζονίας. 15 χρόνια υπηρεσία πάνω στην έδρα. Έχει αντιμετωπίσει πολλά παιδιά. Παιδιά ατίθασα, κακομαθημένα, κακότροπα. Αλλά μια-δυο-τρεις, με το καλό, με προσεκτική και διακριτική νουθεσία που να ταιριάζει στον κάθε χαρακτήρα, πότε με φοβέρες και απειλές ή τιμωρίες, στο τέλος γίνονται παιδιά συνεργάσιμα. Γιατί στο βάθος της ψυχής κανένα παιδί δεν είναι κακό. Έχουν τις ιδιοτροπίες τους, αλλά όλα θέλουν να τραβήξουν την προσοχή και να δεχτούν αγάπη. Αυτό πίστευε και αυτό εφάρμοζε. Θυμάται τη συνάδελφό της στη φυσικό πριν 5 χρόνια σε ένα σχολείο στον Κορυδαλό. Την πλησίασε το διάλειμμα. Το θυμάται σαν να είναι τώρα. Να σου πω τι έγινε σήμερα στο Β2. Δεν μπορούσα να κάνω μάθημα με εκείνους τους τύπους στο τελευταίο θρανείο. Εκείνος μωρέ, με τα καρφιά στην πέτσινη μαύρη ζώνη, στο Πουφάν. Α, εννοείς τον Παπαδόπουλο και τον Τερζή. Ναι, αυτούς. Ούτε διαβάζουν, ούτε προσέχουν και κάνουν και φασαρία. Τους πιάνω στο διάλειμμα. Βρε, τι είσαστε εσείς, τους είπα. Εγώ 2 ώρες την εβδομάδα δεν μπορώ να σας ανεχτώ. Εκείνη η φιλόλογος που σας έχει 10 ώρες, πώς θα βγάζει πέρα? Θα την πεθάνετε. Αφήστε την αυτή, είναι αλλιώς, πετάχτηκε ο Ξανθός. Ναι, είπε ο άλλος, στην αρχή κάναμε τα δικά μας, αλλά έχει έναν τρόπο να μας φέρνει στο φιλότιμο. Την τρέπομαι. Ακόμη και στα μαθήματα προσπαθώ να είμαι γραμμένος και διαβασμένος. Αρκετές φορές. Ακούς? Τι στην ευχή τους κάνεις και τους καταφέρνεις? Χαμογέλασε με την ανάμνηση. Πολλά τα περιστατικά που συνηγορούν για την επιτυχημένη καριέρα της. Τόσους και τόσους κατάφερε να τη θασέψει. Θα της βγει με κόκκινο ο δάκης. Αργά ή γρήγορα θα φρονιμέψει. Έτσι έλεγε και έτσι πίστευε. Έλα όμως που απέναντί της δεν είχε απλά ένα παιδί. Είχε μια ολόκληρη ιστορία. Μια φήμη που είχε φωλιάσει σε εκείνο το σπίτι και είχε διαβρώσει το μυαλό και την ψυχή του δάκη με αρνητικά συναισθήματα. Εκείνη, στηριγμένη στην πείρα, τη διέστηση, την ιππιότητα του χαρακτήρα της, έλεγε «Πού θα μου πάει, θα τον στρώσω». Δεν ήξερε όμως πως εκείνος αντιπαραθέτει μπροστά στην καλή της προαίρεση το εωσφορικό «Πού θα μου πάει, θα τη σκάσω». Έσκαγε όμως εκείνος όταν έβλεπε τα άλλα παιδιά να την πλησιάζουν.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο σύγγραμμα του Νικολάου Μαυροκορδάτου «Κρίσης ηγεσίας». Ας μην υπερηφανεύεται ο ηγεμόν όταν ευτυχεί και δεν θα σαλευθεί η βασιλεία του. Συνεχίζουμε να βλέπουμε κάποια ακόμη παραδείγματα γύρω από το θέμα αυτό.

Αυτό επιβεβαιώνεται με τη σοφή μαρτυρία του Σόλωνος. Σε αυτόν τον συνετότατο νομοθέτη είχε δείξει κάποτε ο Κρίσος, ο βασιλεύς των Λιδών, τα αναρρύθμιτα πλούτη του και υπερηφανευόμενος τον ρώτησε: «Άρχιε, είδες τον κόσμο άλλον άνθρωπο ευτυχέστερο και μακαριότερο από αυτόν?» Και ο Σόλων του αποκρίθηκε: «Ομολογώ πως ο Κρίσος είναι μέγας και τρανός και στα πλούτη και στην εξουσία, αλλά δεν τολμώ να τον ονομάσω μακάριο μέχρι ότου δεν τελειώσει με ευτυχία τη ζωή του, διότι λέει η παροιμία ότι πολλά συμβαίνουν ανάμεσα στα χείλη και το ποτήρι». Όταν τα άκουσε αυτά ο Κρίσος, έδιωξε με κατεσχήνη το Σόλων ως ανόητο, επειδή δεν υπελόγησε για τίποτα την παρούσα ευτυχία της ζωής. Μετά από αυτά, όταν ο Κρίσος κήρυξε πόλεμο κατά του Κύρου, βασιλέως των Περσών, και ιτήθηκε, όχι μόνο στερήθηκε το σκύπτρο και την ελευθερία, αλλά παραδόθηκε και στους βασανιστές για να τον κάψουν ζωντανό ενώπιον όλου του λαού. Εκεί λοιπόν που τον ανέβαζαν δεμένο επάνω στη φωτιά, άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ο Σόλων, Σόλων!» Και επειδή ο Κύρος ήταν παρόν και άκουσε, μόλις έμαθε ποιος ήταν ο Σόλων και την αιτία για την οποία τον φώναζε, αμέσως ελευθέρωσε τον Κρίσο και μέχρι τέλους της ζωής του τον επιρρυπείτο, συλλογιζόμενος πάντα τα λόγια του Σόλωνος και την αστάθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων.

Διηγείται και ο Ζωναράς πως στην εποχή της βασιλείας του βασιλείου του Μακεδόνος συνελήφθη εχμάλωτος από τον Λουδοβίκο, τον βασιλιά της Ιταλίας, ένας από τους σουλτάνους της Ανατολής. Αυτός, περνώντας εχμάλωτος από τον έναν τόπο της Ιταλίας στον άλλον, πέρασε στην εχμαλωσία δύο ολόκληρα χρόνια χωρίς να τον δει ποτέ κανείς να γελάσει. Απορώντας ο βασιλεύς για το αγέλαστο του ανθρώπου, υποσχέθηκε να προσφέρει μεγάλο δώρο σε εκείνον που θα του έλεγε ότι τον είδε να γελά. Τέλος κάποια ημέρα γέλασε και όταν το έμαθε ο βασιλιάς, τον φώναξε αμέσως και του είπε να του πει για ποιον λόγο, ενώ τόσο καιρό ήταν τόσο λυπημένος, τότε μόνον εγέλασε. Και ο βάρβαρος με θάρρος του απήντησε. «Είδα, βασιλιά, τους τροχούς του αμαξιού σου πόσο γρήγορα περιστρεφόταν και πρόσεξα πως το μέρος τους που βρισκόταν κάτω στη γη ανέβηκε προς τα επάνω και πάλι το επάνω μέρος κατέβηκε κάτω. Και εκείνο που βρισκόταν χαμηλά υψώθηκε, ενώ αυτό που ήταν υψηλά κατέβηκε χαμηλά. Γι' αυτό σκεπτόμενος ότι κατά τον ίδιο τρόπο μεταβάλλονται και τα πράγματα του κόσμου,

Εγέλασα, διότι βλέπω ότι όπως εγώ από τα υψηλά έπεσα στη γη, έτσι ενδέχεται από αυτήν τη χαμερπή μου κατάσταση να υψωθώ πάλι και να ανεβώ στο πρώτο μου αξίωμα. Τότε ο βασιλεύς που καθόταν στο λαμπρό του άρμα νικητής τροπεούχος, αναλογιζόμενος και την δική του κατάσταση και την πολύτροπο μεταβολή της τύχης, έκρινε συνετότατο τον Σουλτάνο και στο εξής τον τιμούσε και τον περιποιόταν. Ενώ τα πράγματα του κόσμου, ως μάταια και ακατάστατα, άρχισε από τότε να τα βδελίσετε και να τα αποστρέφετε. Αυτές τις άστατες εναλλαγές της τύχης τις γνώριζε ο Αχαδοκλής, ο βασιλεύς της Σικελίας, ο γιος του Κεραμοποιού. Γι' αυτό, για να μην τύχει και παρασαλευθεί ο νους του ή υπερηφανευθεί η καρδιά του από τη μάταιη δόξα της βασιλείας, την οποία παρελπίδα απείλευσε και επιπλέον για να θυμάται διαρκώς την προηγούμενη του ζωή, διέταξε κάθε ημέρα να βάζουν στο τραπέζι του διάφορα σκεύη πύληνα, ανάμεσα στα άλλα τα αργυρόχρυσα.

0: Ο Ιωσήφ, ο γιος του Πατριάρχου Ιακώβ, αν και ήταν κύριος και εξουσιαστής όλης της Αιγύπτου και πρώτος στη βασιλική αυλή του Φαραώ, δεν ξέχασε ποτέ την προηγούμενη του κατάσταση και μάλιστα για να τη φανερώσει περισσότερο, παρήγγειλε στους αδελφούς του να κηρύξουν με παρησία και να πούν όταν παρουσιαστούν στο Φαραώ «Άνδρες κτηνοτρόφιες μεν οι παιδες σου». Γι' αυτό το πνεύμα του Άγιον, μιλώντας για τον βασιλιά, χρησιμοποίησε αυτές τις δύο λέξεις. «Ομοίαστη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπου βασιλεί», για να δείξει τους βασιλείς και τους ηγεμόνες να θυμούνται ότι είναι άνθρωποι. Γι' αυτό και στους περηφανείς θριάμβους που γινόταν στη Ρώμη τον παλαιό καιρό, συνηθιζόταν ένας κήρυκας να λέει στα αυτιά του θριαμβευτού βασιλέως «Μνήστητι ο βασιλεύ, ότι άνθρωπος ή». Εδώ ταιριάζει άριστα το ιερογλυφικό εκείνο του Σκύπτρου, σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, που είχε αυτή τη σύντομη επιγραφή «Πάλε δένδρον». Παλαιότερα ήταν δένδρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπερηφανεύεται ο άνθρωπος γιατί έφτασε στο ύψος των αξιωμάτων, αλλά να σκέπτεται ότι εξ αρχής ήταν γη και λάσπη από χώμα. Έτσι έκανε ο Λέχος, ο δεύτερος βασιλεύς της Λεχίας, όταν ανέβηκε στο βασιλικό θρόνο από το άρωτρο στο οποίο δούλευε προηγουμένως, ζήτησε να κρεμάσουν στον πιο περίβλεπτο τόπο του παλατιού του τα φτωχικά ρούχα που φορούσε όταν καλλιεργούσε τη γη, για να τα βλέπει κάθε ημέρα και να θυμάται την άσημη καταγωγή του και την πρώτη ευτελή του κατάσταση, ώστε να μην υπερηφανεύεται ούτε να μεγαλαυχεί για την παρούσα αξία. Να πόσο κατάλαβε αυτός ο ηγεμόν την ρέουσα και ασταθή δόξα του κόσμου, την οποία ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιέγραψε με θεϊκή γραφίδα όταν στο Ιερό Ευαγγέλιο την ονόμασε πρόσχερη. Θέλοντας λοιπόν να παρουσιάσει ενώπιον των ανθρώπων την άστατη ματαιότητα του κόσμου, είπε στο τέταρτο κεφάλαιο «Έδειξεν αυτό πάσαστας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου. Να λέει ο Αμβρόσιος των ανθρωπίνων πραγμάτων, όχι η διαμονή, αλλά η ματαία φυγή, που με δυσκολία φαίνεται και αμέσως διαβαίνει. Να ο κόσμος, λέει ο Κυπριανός, όπου γελά για να τιμωρήσει, χαϊδεύει για να απατήσει, υψώνει για να γκρεμίσει, έλκει για να θανατώσει. Φθαρτά και μάτια είναι όλα αυτά, επειδή σε κανέναν τόπο, σε καμιά εποχή και σε κανέναν άνθρωπο δεν μένουν ριζωμένα ούτε αμετάβλητα. Επειδή λοιπόν είναι τόσο γρήγορος ο τροχός της τύχης και αδύνατο να μείνει για πολύ καιρό χωρίς κίνηση και μεταβολή, πρέπει ο ηγεμόν να τους κυβερνά όλους με σύνεση και μετριάζοντας τη μεγάλη επιθυμία της κυριαρχίας, να μην καταφρονεί και να μην παραβλέπει κανέναν από τους υπηκόους του, συλλογιζόμενος πάντοτε την παροιμία εκείνη που λέει ότι κάθε τρίχα έχει την σκιά της». Αυτό πολύ ωραία το παρουσιάζει ο ακαδημαϊκός με το σύμβολο της Εχινίδος, προσκολλημένης στο πιδάλιο του πλοίου με αυτήν την επιγραφή. Έτσι ενώπιον των ελαχίστων υποχωρούν τα μεγάλα. Οι Εχινείς, παρότι είναι ψάρι μόλις δύο πιθαμών, όταν προσχοληθεί στο πιδάλιο του πλοίου, καθυστερεί την πορεία του και δεν το αφήνει να ταξιδέψει. Οι ελέφαντες, οι οποίοι αφανίζουν με τα στρατεύματα και καταπατούν τους αρματωμένους στρατιώτες, μόλις ακούσουν τη φωνή του Χείρου, τρομάζουν τόσο που γυρίζουν τα νότα στους εχθρούς και με δυσκολία μπορεί κανείς να τους επαναφέρει στο στράτευμα. Ποιο άλλο πράγμα είναι μικρότερο ή ανοφελέστερο από το κουνούπι? Κι όμως αυτό το μικρό ζωήφιο πολλές φορές μπόρεσε να φέρει σε δύσκολη κατάσταση το λιοντάρι. Ο άσπρος πετεινός ποια δύναμη έχει συγκρινόμενος με τον βασιλιά των ζώων? Κι όμως με την κραυγή του όχι μόνο τρομάζει, αλλά και τον αναγκάζει να φύγει. Κατά τον ίδιο τρόπο και πολλά ανθρωπάκια ενίκησαν και κατεδάμασαν πολλούς μεγάλους άνδρες και πολεμιστές που υπήρξαν νικητέ των εχθρών τους και φοβεροί στις μάχες. Γι' αυτό λέει και ο ποιητής «Από την πέτρα πλέον σκληρών δεν είναι άλλο πράγμα. ούδ' άλλο μαλακότερον είναι από το είδωρ, όμως το είδωρ τα παλών την πέτρα βαθουλώνει.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ο Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιελιδία.com.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγραμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο χορός των μοναχών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεθήσεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργη σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίεις με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα. Απολυμούνι με σεισμού, καταποντισμού, πυρό πατέρα. Επιδρομή σε αλοφύλων, εκφυλίου, πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων. Το αποστρέψε και διασκεδάσε.

0: κράτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ο πατέρας Αγαθάγγελος απλώνει το χέρι του και με στοργή πιάνει το χέρι του Ιωάννη και το σφίγγει μέσα στο δικό του. Ήρθε η ώρα που λαχταρούσες, παιδί μου. Απόψε το βράδυ θα φύγεις. Ο Ιωάννης τον κοιτάζει τρομαγμένος. Αυτή την είδηση χρόνια τώρα την περίμενε με περισσή χαρά. Τώρα όμως που την ακούει του φέρνει μόνο θλίψη. Συγχώρα με γέροντα, μα τώρα δεν μπορώ να φύγω. Όλοι εσείς που με στηρίξατε τόσα χρόνια κινδυνεύετε και εγώ να σας αφήσω και να φύγω? Όλα είναι κανονισμένα, παιδί μου. Κατά τα μεσάνυχτα σαλπάρει ένα βενετσιάνικο καράβι. Έχουμε μιλήσει στον καπετάνιο και θα σ' αφήσει στο νησί σου. Στον τόπο σου τα πράγματα είναι πιο ήσυχα. Οι διωγμοί δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Αλλιώς τα λογάριαζα, παππούλη μου. Αλλιώς ήρθαν τα πράγματα. Είχα λίγες οικονομίες και το εικόνισμα της Παναγίας. Όλα αυτά τώρα χάθηκαν. Πώς θα πάω πίσω με άδεια χέρια? Η Παναγιά θα δει την καρδιά και όχι τα χέρια σου. Κι εγώ ξέρω πως η καρδιά σου είναι γεμάτη από Χριστό. Πήγαινε τώρα να ετοιμαστείς και να φας κάτι. Ο γέροντας Φιλόθεος σου ετοιμάζει και λίγα τρόφιμα για να τα έχεις μαζί σου στο ταξίδι. Θέλω, γέροντα, να μου δώσεις ευλογία να πάω να αποχαιρετήσω την Ορθοδοξία. Μόλις ετοιμαστείς πήγαινε. Όχι όμως πολλά λόγια, γιατί είναι σε ανάρρωση. Ο Ιωάννης κοντοστέκεται και τον κοιτά στα μάτια. Λέγε πάλι, τι θέλεις? Του λέει ο πατήρ Αγαθάγγελος. Γέροντα, ήθελα πριν φύγω να με κάνεις καλόγερο. Φοβάμαι μην το μετανιώσω όταν φτάσω στο νησί μου και θελήσω να παντρευτώ. Ο πατέρας Αγαθάγγελος, με μάτια γεμάτα καλοσύνη, το ανοίγει την αγκαλιά του και τον φυλά στο μέτωπο. Ο Ιωάννης με δισταγμό του λέει: «Εσείς που με γνωρίζετε τόσα χρόνια, πείστε μου τι να κάνω. Ποιον από τους δύο δρόμους να ακολουθήσω?» «Ιωάννη, παιδί μου, και οι δύο δρόμοι είναι ευλογημένοι και οι δύο οδηγούν στον παράδεισο. Αν θελήσεις να παντρευτείς, να το κάνεις, αλλά φρόντισε να γίνεις καλός οικογενειάρχης και η ζωή σου να είναι κοντά στο Θεό. Αν πάλι μετρήσεις τις δυνάμεις σου και δεις ότι θέλεις να γίνεις καλόγερος, τότε φρόντισε να αγωνιστείς με φιλότιμο και η ζωή σου να είναι άγια. Ο Θεός και το ένα το χαίρεται και το άλλο το θαυμάζει. Μην έχεις λοιπόν αγωνία. Έχε εμπιστοσύνη στον Κύριο και Αυτός θα σου δείξει το δρόμο. Άντε, πήγαινε τώρα να δεις την Ορθοδοξία.

Ο Ιωάννης γονατίζει δίπλα στο κρεβάτι της Ορθοδοξίας και απαλά της πιάνει το χέρι. Εκείνη ανοίγει τα μάτια της και τον κοιτά. Ήρθε η ώρα να φύγεις, καλό μου παιδί. Ήρθε Ορθοδοξία μου. Το όνειρό όμως της επιστροφής στην πατρίδα μου δεν φαντάζει πια όμορφο στα μάτια μου. Όσο σκέφτομαι ότι δεν θα σας ξαναδώ και ούτε θα αποχαιρετήσω την κυραπαράδοση, πικραίνομαι και χάνω το κουράγιο μου. Πώς να σας αφήσω? Δεν θα μας αφήσεις. Και τις δυο μαζί σου θα μας πάρεις. Ο Ιωάννης την κοιτά με απορία. Μα πώς? Ό,τι σου έμαθε η κυρά Παράδοση. Να το φυλάξεις στην καρδιά σου σαν πολύτιμο θησαυρό. Μα μην το κρύψεις. Μόνο μοίρασέ τον παντού. Και αυτοί που θα τον πάρουν θα τον δώσουν σε άλλους. Και έτσι η κυρά Παράδοση θα ζει πάντα μέσα στους αιώνες. Μα στεναχωριέμαι και για σένα. Να μη στεναχωριέσαι, Ιωάννη. Και να μάθεις να αφήνεις όλα σου τα προβλήματα στο Θεό. Εκείνος θα τακτοποιεί. Να θυμάσαι πάντα ότι εμείς οι χριστιανοί δεν αποχωριζόμαστε όσο πιστεύουμε και κηρύττουμε την αλήθεια του Χριστού. Θέλω τώρα να μου υποσχεθείς ότι δεν θα αρνηθείς ποτέ αυτή τη χριστιανική πίστη. Σου υπόσχομαι ότι θα υπερασπιστώ αυτή την αλήθεια σε όλη μου τη ζωή. Εκείνη του χαϊδεύει τρυφερά τα μαλλιά και μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της του λέει: τότε θα είμαστε μαζί πάντα. Κανείς δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει. Ο Ιωάννης, συγκινημένος, σκύβει και απαλά τη φυλά στο μέτωπο. Η αδελφή Μαριάμ τον πλησιάζει αθόρυβα και τον αγκαλιάζει από τους ώμους. Η Ορθοδοξία σου έχει φυλαγμένο ένα δώρο για να το πάρεις μαζί σου. Εκείνος ξετυλίγει με προσοχή το κόκκινο μεταξωτό μαντίλι που καλύπτει το δέμα που το έδωσε η Μαριάμ. Παναγιά μου οδηγήτρια! Χαρούμενος που αντικρίζει και πάλι την εικόνα που έφτιαξε, κάνει το σταυρό του και την προσκυνά με βλάβια. Μετά γονατίζει ξανά δίπλα στο κρεβάτι της Ορθοδοξίας και της πιάνει το χέρι. Πες μου γι' αυτό σε χτύπησαν. Ήθελες να γλιτώσεις αυτή την εικόνα? Για μένα μπήκε σε τέτοιο κίνδυνο. Μη στεναχωριέσαι. Τι έκανα, Ιωάννη? Για την Παναγιά μας το έκανα. Πάρ' την μαζί σου και να την έχεις πάντα για οδηγό.

0: Το καράβι είναι έτοιμο να σαλπάρει. Και ο πατέρας Αγαθάγγελος για τελευταία φορά σφίγγει δυνατά μέσα στην αγκαλιά του το πνευματικό του παιδί. Με πολύ κόπο προσπαθεί να κρύψει τη συγκίνησή του και με τρεμάμενη φωνή του λέει: «Μην κλαις, Ιωάννη μου. Προσωρινός είναι ο χωρισμός. Πάλι θα ανταμώσουμε. Στην άλλη ζωή, γέροντα. Στην άλλη, παιδί μου. Την αιώνια». Με τα χέρια του να σιγοτρέμουν, βγάζει μέσα από το ράσο του ένα Ευαγγέλιο και του το δίνει. «Πάρ το, παιδάκι μου. Πάρ το μαζί σου. Αυτή είναι η πίστη των Αποστόλων. Αυτή η πίστη των Πατέρων. Αυτή η πίστη της Εκκλησίας μας. Εύχομαι να στηρίζει πάντα και σένα». Εκείνη τη στιγμή ο καπετάνιος βγαίνει στο κατάστρωμα και φωνάζει:
1: «Κάντε γρήγορα, σαλπάρουμε. Γέροντα, να εύχεσαι να έχουμε γαλήνια θάλασσα και ούριο άνεμο».
0: «Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί σας και Άγιοι Πάντες». Κάνοντας τρεις φορές το σημείο του σταυρού, ευλογεί το καράβι. Ο Ιωάννης, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, πιάνει για τελευταία φορά το χέρι του γέροντά του και το καταφυλεί. Μετά, σφίγγοντας δυνατά στην αγκαλιά του το εικόνισμα της Παναγιάς και το Ευαγγέλιο που του χάρισε ο γέροντάς του, ανεβαίνει στο πλοίο. Ακουμπά στην κουπαστή και μέσα από τα δάκρυά του βλέπει το αγαπημένο του γεροντάκι να ξεμακραίνει προς το μοναστήρι. Οι ναύτες πιανούν τα κουπιά και ο Ιωάννης τραγουδά τους καημούς του αποχωρισμού.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας με το Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα για να μας μεταφέρει τα πολύτιμα διδάγματα του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την ερχόμενη Κυριακή θα ακούσουμε την παραβολή των βασιλικών γάμων από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Δεδομένου ότι ο κόσμος παρακολουθεί κάποιες φορές και τηλεοπτικά επίγειους βασιλικούς γάμους, πώς σχολιάζετε τα δύο αυτά είδη των βασιλικών γάμων?
1: Αδελφή Δήμητρα, βέβαια ίσως να είναι άστοχος ο παραλληλισμός των δύο γάμων, του βασιλικού γάμου της παραβολής και του βασιλικού γάμου του επίγειου. Αλλά θα μπορούσαμε όμως να σημειώσουμε μερικές βασικές διαφορές. Στην παραβολή του Ματθαίου, των βασιλικών γάμων, ο βασιλιάς είναι επουράνιος, σε αντίθεση με το βασιλιά των άλλων που είναι επίγειος. Επίσης, ο επουράνιος βασιλεύς είναι βασιλιάς του σύμπαντος κόσμου, ενώ ο επίγειος βασιλιάς είναι βασιλιάς σε μερικούς ανθρώπους. Στον ουράνιο βασιλιά όλοι είναι προσκεκλημένοι στο βασιλικό τραπέζι, σε αντίθεση με τον επίγειο βασιλικό γάμο που ο ρυθμός ήταν αυστηρά περιορισμένος. Τα κριτήρια επιλογής των προσκεκλημένων ήταν τελείως διαφορετικά. Ο μεν επουράνιος βασιλιάς καλεί όλους τους ανθρώπους, και καλούς και πονηρούς, σε αντίθεση με τον επίγειο γάμο, όπου εκεί βλέπουμε ότι τα κριτήρια ήταν ανάλογα με τη δημοσιότητα και τη θέση που κατήχαν οι προσκεκλημένοι. Επίσης βλέπουμε ότι στο βασιλικό τραπέζι του ουρανού τα εδέσματα είναι μεγάλης αξίας. Εδώ παρατίθεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, σε αντίθεση με το βασιλικό γάμο των γήινων, όπου όσο καλά και αν ήταν τα εδέσματα, δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν να συγκριθούν με τα ουράνια πνευματικά εδέσματα. Επίσης βλέπουμε ότι το πρωτόκολλο ενδυμασίας είναι διαφορετικό στους γάμους τους βασιλικούς. Τον ουράνιο γάμο το πρωτόκολλο λέει να έχεις καθαρά ρούχα της ψυχής, όπως λέμε λάμπρη νόμο την στολή της ψυχής που ψάλλουμε, ενώ σε αντίθεση με τον επίγειο γάμο ότι εκεί πλέον πηγαίνεις με πολυτελή ρούχα. Η διάρκεια του βασιλικού τραπεζιού του ουράνιου είναι αιώνια, σε αντίθεση με τη διάρκεια του τραπεζιού του βασιλικού γάμου το επίγειο ήταν πολύ περιορισμένος. Οι γάμοι είναι αιώνιοι στον ουρανό, ενώ σε αντίθεση που ο γάμος εδώ στη γη, ο βασιλικός, είναι προσωρινός. Έπειτα στον ουράνιο γάμο δεν υπάρχουν φιλετικές διακρίσεις. Μπορεί ο Κύριος, ο βασιλιάς του κόσμου, λοιπόν καλεί όλο τον κόσμο στο βασιλικό τραπέζι, σε αντίθεση που δεν έγινε με τον άλλο το γάμο. Εν συνεχεία βλέπουμε ότι το γάμο, τον ουράνιο, θα παρακολουθήσει όλη η οικουμένη, σε αντίθεση με τον άλλο το γάμο. Επίσης βλέπουμε ότι αντί των προσκεκλημένων καλεί ανθρώπους του δρόμου και του περιθωρίου. Δηλαδή, όταν δεν πήγαν οι προσκεκλημένοι στο βασιλικό τραπέζι του ουρανού, τότε λοιπόν κάλεσε ανθρώπους του δρόμου ο βασιλιάς και του περιθωρίου, σε αντίθεση με τον επίγειο γάμο, όπου ούτε κατά διάνοια σκέφτηκε να πάνε άνθρωποι οι οποίοι να είναι το πεζοδρομίο. Αδελφή Δήμητρα, η Βασιλεία του Θεού ανοίγει σε όλους και όχι μόνο σε λίγους και εκλεκτούς ανθρώπους.
0: Κύριε Τσαντίλα, ποιο είναι το νόημα της παραβολής και ποιοι κακοί σύμβουλοι κρατούν τον άνθρωπο μακριά από το βασιλικό τραπέζι?
1: Η παραβολή, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, παραδίδεται σε διαφορετική μορφή και από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται λόγος για την προετοιμασία του δείπνου, για την αποστολή δούλων επιφορτισμένων με την πρόσκληση των επισήμων, για την απόρριψη της πρόσκλησης, για την οργή του οικοδεσπότη, για την πρόσκληση αδιακρίτως όλων των ανθρώπων. Στη διοίκηση του Μανθαίου περιλαμβάνονται δύο παραβολές. Πρώτον, αποστολή προσκλήσεων για το δείπνο και απόρριψη αυτών, και δεύτερον, η άλλη παραβολή, η οποία δεν περιέχεται στην αντίστοιχη διήγηση του Λουκά και αναφέρεται στη συμμετοχή ενός ανθρώπου στο δείπνο χωρίς το κατάλληλο ένδυμα, και οι δύο ως ενιαίο ευαγγελικό ανάγνωσμα προβάλλουν με έμφαση βασικές προϋποθέσεις εισόδου και συμμετοχής των ανθρώπων στο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά εάν, αδελφοί Δήμητρα, αποκρυπτογραφήσουμε την παραβολή, θα βρούμε το νόημά της, αυτό που ο Κύριος θέλει να μας διδάξει. Κάτω από το τραπέζι των βασιλικών γάμων πρέπει να εννοήσουμε τη χριστιανική ζωή γενικά, η οποία είναι γεμάτη από πνευματικά θέργητρα και απολαύσεις, όχι μόνο στον ουρανό αλλά ακόμη και σε αυτήν εδώ τη γη. Κάτω δε από τους προσκεκλημένους πρέπει να εννοήσουμε τα διάφορα πρόσωπα που προσκαλούνται να γευθούν τα αγαθά της χριστιανικής ζωής. Έχοντας τώρα υπόψη αυτά, το παράδοξο που περιγράφει η παραβολή μετατρέπεται πλέον σε ένα γεγονός πολύ συνηθισμένο που το βλέπουμε να συμβαίνει κάθε μέρα, είτε μέσα στη δική μας την καρδιά, είτε μέσα στις καρδιές των άλλων. Διότι πράγματι πουθενά αλλού ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται τόσο απρόθυμα όσο στα ζητήματα που αφορούν στη σωτηρία της ψυχής του. Αϊκίνητος σε όλα, εδώ γίνεται βραδικίνητη χελώνα, και μακάρι να πήγαινε σαν τη χελώνα. Εδώ γίνεται πέτρα ακίνητη, δεν εννοεί να σαλέψει, να κινηθεί από τη θέση του. Ματέως του έρχονται οι προσκλήσεις με διαφόρους τρόπους: μηνύματα, ειδήσεις, προτροπές φίλων, κηρύγματα, έλεγχη της συνειδήσεως, ευχάριστα ή δυσάριστα γεγονότα, είτε της προσωπικής του ζωής, είτε του οικογενειακού του περιβάλλοντος, είτε και του εθνικού ή του παγκοσμίου βίου. Με όλους αυτούς τους τρόπους ο Πανάγαθος Θεός προσκαλεί τον καθένα στη χριστιανική ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι τόσο αγαθός αυτός που προσκαλεί, είναι τόσο μεγάλη η τιμή που προτείνει, είναι τόσο ζελευτά τα βραβεία που προσφέρει, ώστε φυσιολογικά ο άνθρωπος θα έπρεπε, χωρίς πολλή σκέψη και χωρίς κανένα δισταγμό, να δεχθεί την πρόσκληση που φτάνει με έναν από τους τρόπους που είπαμε, να αφήσω πίσω το παρελθόν του, να μετανοήσει και να τρέξει εκεί όπου τον προσκαλεί ο Χριστός, έχοντας πλήρη βεβαιότητα ότι όπου καλεί ο Χριστός, εκεί βρίσκεται η πραγματική χαρά και ευτυχία. Και όμως αυτό το τόσο λογικό πολύ σπανίως γίνεται. Γιατί? Υπάρχει βέβαια ελευθερία, αλλά στην ελευθερία παρεμβαίνουν άλλοι. Ο άνθρωπος έχει πολλούς κακούς συμβούλους. Έχει πρώτα-πρώτα τον διεφθαρμένο εαυτό του, που τον κρατάει δεμένο σε χρόνια πάθη. Έχει έπειτα τους συγγενείς, τους φίλους, τον κόσμο που ζουν όπως και αυτός στην αμαρτία και τον αποθαρρύνουν, ώστε να μην τολμήσει να πετάξει πιο ψηλά. Έχει τέλος και τον Σατανά, που με δόλιο τρόπο τον εξαπατά, ώστε να μην βλέπει το συμφέρον του. Όλοι αυτοί με κοινή συμφωνία εισηγούνται στον άνθρωπο να απορρίψει την πρόσκληση και να μένει στα ίδια. Έτσι ο δύστυχος άνθρωπος δέχεται τις εισηγήσεις των εχθρών της χαράς και της ευτυχίας του, απορρίπτει την πρόσκληση, και για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ή μάλλον για να κοιμήσει τη συνείδησή του, πλάθει διάφορες δικαιολογίες για να αμνηστεύσει το ολέθριο λάθος του, την παράληψη του υψίστου χρέους του να σπεύσει κοντά στον Ιησού που τον καλεί.
0: Με ποιους τρόπους ο Κύριος μας καλεί στο βασιλικό τραπέζι?
1: Πώς μας καλεί? Με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Πρώτα-πρώτα με τη φωνή της φύσεως. Ένα μήνυμα έρχεται από όλη την πλάση. Μικρά και μεγάλα δημιουργήματα. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Βλέπεις τον ήλιο? Τι λέει? Μιλάει με ποιητική γλώσσα. Σου λέει: εγώ είμαι μικρός ήλιος. Δεν είμαι τίποτα. Θα σβήσω. Πέρα από μένα υπάρχει ένας άλλος ήλιος. Αθάνατος και αιώνιος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός δεν θα σβήσει ποτέ. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Έχετε αυτιά? Ακούστε. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γάρ οι της άστρης λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο σε προσκυνήν τον ήλιον της δικαιοσύνης. Βλέπεις τους ποταμούς, τον αξιό, τον αλιάκμονα? Τι λένε? Εμείς είμεθα μικροί ποταμοί. Ο μεγάλος ποταμός που αρδεύει την ανθρωπότητα με νερό αθάνατο είναι η δασκαλία του Χριστού. Βλέπεις το δέντρο? Και αυτό μιλάει και σου λέει: εγώ δίνω καρπό, τα φύλλα μου το ξύλο. Εσύ άνθρωπε τι δίνεις? Ο Πλάτων είπε ότι ο άνθρωπος είναι δέντρο, αλλά με ρίζα στον ουρανό και κλαδιά στη γη. Όπως το δέντρο δίνει καρπούς, έτσι και εσύ. Το είπε ο Κύριος: παν δέντρον μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Χριστιανός που δεν θέλει να παρουσιάσει έργα αγαθά είναι δέντρο άκαρπο για τσεκούρι και φωτιά. Βλέπεις το πρόφατο? Σε διδάσκει και σου λέει να είσαι ήμερος, πράος, ταπεινός, όχι άγριος σαν το λύκο. Από όλη τη φύση αντυχεί η φωνή του Θεού που καλεί. Όποιος έχει λίγη πίστη την ακούει. Καλεί όμως ο Θεός και με μια άλλη φωνή. Αυτή έρχεται από ένα άλλο σύμπαν, από τα βάθη του πνευματικού κόσμου της ψυχής. Είναι η φωνή της συνειδήσεως. Και μόνο αυτή φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ποιος δεν την άκουσε? Κάνεις το κακό? Ας μην το ξέρει κανείς. Μέσα στα βάθη της καρδιάς ακούς τη φωνή που άκουσε και ο Κάιν. Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Και μόνο η φωνή αυτή καταρρύπτει τον ηλισμό. Αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι άλλου γένους, ουρανίου, πλασμένος για τον ουρανό. Μας καλεί ο Θεός με τις φωνές της φύσεως, με τη φωνή της συνειδήσεως, μας καλεί και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου που ακούγεται στην Εκκλησία και πολλούς οδηγεί στη μετάνοια. Όπου κήρυγμα, εκεί ο Χριστός και η ζωή. Γι' αυτό σε ολοκληρωτικές χώρες επιτρέπουν λατρεία, αλλά κήρυγμα όχι. Όπου υπάρχει κήρυγμα, διεγείρονται τα αισθήματα, δημιουργείται γενεά φοβουμένων των Κύριων. Μας καλεί ο Κύριος επίσης δια της ασθενίας. Όταν πέσεις στο κρεβάτι και πονάς και οι γιατροί δεν μπορούν να σου προσφέρουν τίποτε, τότε κράζεις: Θεέ μου, Θεέ μου. Πολλοί τότε γνώρισαν τον Κύριο στην ασθένεια. Μας καλεί ακόμη ο Κύριος και με το θάνατο. Σαν μαύρο κοράκι πετάει και αρπάζει τον άντρα ή τη γυναίκα ή το παιδί, και τότε ακούγεται μια φωνή που τον άλλον καιρό δεν ακουγόταν: ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μηδέν ο πλούτος, μηδέν η δόξα, μηδέν τα μεγαλεία, μηδέν οι έρωτες, μηδέν οι γυναίκες. Ένα μόνο αξίζει, η ονιώτης. Καλεί κάποτε ο Κύριος και με οράματα πνευματικά. Έτσι κάλεσε τον Απόστολο Παύλο και τον Μέγα Κωνσταντίνο όταν είδε στον ουρανό τον Τίμιο Σταυρό και το εν τούτο νίκα. Μας καλεί, αδελφοί Δήμητρα, ο Θεός πολυμερός και πολυτρόπος. Και εμείς κουφοί είμαστε και δεν ακούμε τις τόσες φωνές. Γιατί? Διότι δεν έχουμε κεραία. Και κεραία ποια είναι? Είναι η έκτη αίσθηση, η πίστη. Κεραίες γέμισαν τα σπίτια και πιάνουν σταθμούς. Γήινα πράγματα ψευτιές. Πέρα από αυτό τον γήινο κόσμο, πάρε κεραία και επικοινώνησε με τον ουρανό. Και θα δεις ότι αυτό που λέω δεν είναι ψέμα. Είναι αλήθεια και πραγματικότης. Όσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει ο ήλιος, τόσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει Χριστός.
0: Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι καλεσμένοι στο βασιλικό τραπέζι του Θεού?
1: Οι πρώτοι που κλήθηκαν ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ήγουν, λέει ο Ζυγαβηνός, τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Αυτεγάρ προπάντων των εθνών ήσαν και κλειμένε ως λαός εξαίρετος του Θεού. Και από αυτούς πρώτοι κλήθηκαν οι ασχολούμενοι με τον νόμο, οι γραμματείς και οι αρχιερείς. Αυτοί ακριβώς απέρριψαν την πρόσκληση. Μετά κλήθηκαν όσοι ήταν στις πλατείες και στους δρόμους, δηλαδή οι απλοί άνθρωποι που δεν γνώριζαν καλά τον νόμο. Για αυτούς μιλούσαν περιφρονητικά οι αρχιερείς και έλεγαν «Ο λαός ομοίηδος των νόμων», δηλαδή ο λαός που δεν γνωρίζει τον νόμο. Αυτούς λοιπόν που υστερούσαν στη γνώση του νόμου τους ονομάζει πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς. Χωρίς καθυστέρηση καλούνται στο μεγάλο τραπέζι. Χωρίς καθυστέρηση, για να μην προλάβουν όσοι αρνήθηκαν την πρώτη πρόσκληση. Αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Τον καθένα μας μας καλεί στην ώρα του. Αν αρνηθούμε δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Παρά την δεύτερη πρόσκληση υπήρχαν πολλές άδειες θέσεις στο τραπέζι. Τότε ο Κύριος διέταξε τον δούλο του να βγει στους δρόμους και τους φράχτες των κτημάτων. Δηλαδή καλεί αυτούς που είναι έξω από την πόλη, που είναι μακριά από τον νόμο, τους προφήτες, την Διαθήκη. Αυτοί είναι οι εθνικοί και δεν τους καλεί απλώς, αλλά τους αναγκάζει να εισέλθουν στο δείπνο. Βεβαίως ο Χριστός ήρθε για όλους τους ανθρώπους, αλλά πρώτα απευθύνεται στους Ισραηλίτες. Και όταν έστειλε τους μαθητές του, τους έδωσε την εντολή: «Εισοδών εθνών μη απέλθετε, πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Οι Ιουδαίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, δεν τον αποδέχτηκαν και τελικά τον σταύρωσαν, έμειναν από έξω. Μετά την Ανάσταση όμως παρεγγέλει στους μαθητές του: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και ο Απόστολος Παύλος, όπου πήγαινε, πρώτα δίδασκε στην Ιουδαϊκή συναγωγή. Όταν κάποτε τον έδιωξαν, τους είπε: «Ιδού στρεφόμαστε εις τα έθνη. Τώρα δεν ισχύει καμία διάκριση. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι στο μεγάλο βασιλικό τραπέζι. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι στο τραπέζι αυτό. Στο δείπνο θα παρακαθήσουν όσοι αποδεχτούν την πρόσκληση, όποιοι κι αν είναι». Τέλος ο Κύριος έκλεισε την παραβολή με τη φράση: «Πολλοί εισι κλητοί, ολί ιδέ εκλεκτοί». Η ευθύνη πλέον είναι δική μας, διότι ο Κύριος μας κάλεσε όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Λέγει δε ο λόγος του: «Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν». Και για όλους έχει ετοιμάσει μία θέση στη Βασιλεία του. Μας καλεί να παρακαθίσουμε στο τραπέζι της αιώνιας χαράς. Μακάρι, αδελφοί Δήμητρα, να καταλάβουμε κάποτε ή όσο γίνεται νωρίτερα πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Άγιος Θεός που μας καλεί στο τραπέζι του. Τότε θα κάμναμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Θεού. Κλητοί είμαστε, δηλαδή γίναμε χριστιανοί. Καιρός είναι να σταματήσουμε να δικαιολογούμαστε. Καιρός είναι να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός, ως χριστιανοί με συνέπεια, για όσο καιρό μας ανέχεται. Διότι υπάρχει κίνδυνος να μας αποκλείσει και να μην μας δώσει άλλη ευκαιρία. Από εμάς εξαρτάται. θα μείνουμε μόνο με το όνομα, άμποτε να μην μείνουμε μόνο κλητοί, αλλά να γίνουμε και εκλεκτοί.
0: Πόσα τραπέζια τίμας ο Θεός για τους ανθρώπους και γιατί αυτοί δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού?
1: Αδελφή Δήμητρα, τρία τραπέζια μας ετοίμασε ο Θεός. Το ένα είναι το κατώτερο, το άλλο είναι το ανώτερο και το τρίτο είναι το ανώτερο από όλα. Το ένα ποιο είναι? Το υλικό. Δεν έχει μόνο ψυχή ο άνθρωπος, έχει και σώμα. Το μεσημέρι θα καθίσετε όλοι στο τραπέζι. Το νερό που θα πιείτε τίνος είναι? Στο φεγγάρι και στα άστρα σταλαγματιά νερό δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει. Τα φρούτα που τρως και όλοι οι καρποί, ό,τι εκλεκτό έχει η γη, του Θεού είναι. Όταν κάθεσαι για φαγητό, συλλογή σου. Μη ζεις σαν άλογο ζώο. Ευχαρίστησε το Θεό. Στρώνει λοιπόν κάθε μέρα τραπέζι ο Κύριός μας για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το ένα τραπέζι, η τροφή του σώματος. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο τραπέζι, ανώτερο, ο μυστικός δείπνος. Πού είναι το τραπέζι αυτό? Έχετε μάτια πνευματικά? Ρίξτε ένα βλέμμα μέσα στο ιερό βήμα. Εκεί είναι το τραπέζι. Είναι η Αγία Τράπεζα. Ω, εάν είχαμε μάτια πνευματικά, θα βλέπαμε την Αγία Τράπεζα να μαρμέρει, να αστράφτει, να φλέγεται και να την περικυκλώνουν άγγελοι και αρχάγγελοι, όπως λέει το Απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Όταν λειτουργούσες, λέει Άγιε Σπυρίδων, αγγέλους έσχες σε λειτουργούντασι. Ο Θεός, άνθρωπε, σου στρώνει τραπέζι για το σώμα, το φαΐ που τρως, και τραπέζι ανώτερο για την ψυχή, την Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν ακούς? Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Τέλος, σε περιμένει και ένα άλλο τραπέζι, ανώτερο από όλα. Ποιο είναι αυτό? Είναι η κοινωνία με τον Θεό στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί κατευθυνόμεθα. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα το οποίο μου θέσατε, αδελφή Δήμητρα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού, ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουν πείρα της γλυκύτητας της χριστιανικής ζωής. Ο τυφλοπόντικας ζει συνέχεια μέσα στους υπονόμους, μέσα στη βρωμιά. Και αν έτσι συνήθισε, και αν καμιά φορά κατά λάθος βγει έξω από κάποιο φρεάτιο, βγει έξω από τον υπόνομο και βγει στον καθαρό αέρα, τότε λοιπόν αισθάνεται άσχημα και θέλει να ξαναμπεί, να βρει την ευκαιρία να ξαναμπεί πάλι μέσα στη βρωμιά, μέσα στο βούρκο, μέσα στον υπόνομο. Το ίδιο κάνουν και οι χείροι. Οι χείροι, όσο και να τους πλένεις, όσο και να τους περιποιείσαι, έχουν μάθει να ζούνε μέσα στη λάσπη. Αυτοί λοιπόν ποτέ θα ζητήσουν ένα καθαρό χώρο. Έπειτα, ένας δεύτερος λόγος που οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού είναι, αδελφοί Δήμητρα, γιατί έτσι συνήθισαν, έτσι έμαθαν στη ζωή τους. Ένας τρίτος λόγος είναι γιατί δεν έχουν όρεξη. Είναι βαριστομαχισμένοι. Τρώνε τα ξυλοκαίρετα του κόσμου. Δεν θέλουν τη σοφία του Θεού, θέλουν τη σοφία του κόσμου και έχουν βαριστομαχιάσει από αυτά τα ξυλοκαίρετα. Αλλά όμως δεν έχουν όρεξη, και για ποιο άλλο λόγο? Διότι είναι πνευματικά άρρωστοι. Και εμείς σαν γιατροί γνωρίζουμε ότι ένας άρρωστος δεν έχει όρεξη, δεν θέλει να φάει. Έτσι λοιπόν και αυτοί που είναι πνευματικά άρρωστοι δεν θα έχουν όρεξη για να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ένας άλλος λόγος που δεν κάθονται, που δεν βρίσκονται οι άνθρωποι στο τραπέζι του Θεού, είναι ότι δεν έχουν εισιτήριο. Το εισιτήριο κόβεται μόνο μες στην εκκλησία. Δεν έχουν ένδυμα γάμου. Γι' αυτό, όπως λέει η παραβολή, λέει ο οικοδεσπότης, πήγε για να δει τους καλεσμένους του, και εκεί που έβλεπε συνάντησε κάποιον ο οποίος δεν ήταν καλά ντυμένος, και το έκανε παρατήρηση και του λέει: «Ετέρε, πόσες σύλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου?» Και αμέσως λοιπόν τον τιμώρησε πολύ αυστηρά. Τον δέσαν τα χέρια πόδια και τον πέταξαν έξω και τον ρίξαν στη φωτιά. Και ένας τελευταίος λόγος που οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού είναι, αδελφοί Δήμετρα, η έλλειψη σερβιτόρων. Διότι σήμερα μπορεί να υπάρχουν πολλοί κήρυκες του λόγου που να σερβίρουν το λόγο του Θεού, αλλά αν δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, αν είναι άξιοι του λειτουργήματός τους, δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα, δεν μπορούν να φέρουν τον κόσμο να συμμετάσχει στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών.
0: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
1: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σας φέρω, να σας πω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Η χριστιανική ζωή, η γνήσια ευαγγελική ζωή, δεν είναι άρνηση της ζωής μέσα στον κόσμο. Πραγματοποιείται μέσα στην κοινωνία. Μπορεί να συμβαδίσει σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου και να σταθεί πολύτιμος σύντροφός του σε οποιοδήποτε είδος νομίμου εργασίας και αν αυτός καταγίνεται. Ο Χριστός δεν είπε να αφήσουμε ακαλλιέργητα τα χωράφια, να κλείσουμε τα καταστήματα, να αρνηθούμε το γάμο και να καταργήσουμε την οικογένεια προκειμένου να τον ακολουθήσουμε. Μπορούμε και ως αγρότες και ως έμποροι και ως έγκαμοι οικογενειάρχες να ζήσουμε σύμφωνα με τα παραγγέλματα του Κύριου μας. Η ζωή χριστιανική όχι μόνο δεν μας εμποδίζει από την εκτέλεση των καθημερινών μας έργων, αλλά αντιθέτως εξυψώνει και εξευγενίζει τα έργα και τις ασχολίες μας, εκείνες που εκτελούνται κάτω από το βλέμμα του Κυρίου μας Χριστού. Έπειτα, η πρώτη και υψίστη υπόθεση της ζωής μας είναι η σωτηρία της ψυχής μας και κατόπιν κατά σειρά αξίας έρχονται οι άλλες υποθέσεις για την οικογένειά μας, για τα κτήματά μας, τα εμπόρια μας κτλ. Εκείνος που αφήνει το νου του να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου από τις σκέψεις μόνο του επαγγέλματός του και των άλλων καθημερινών του ασχολιών, δείχνει ότι δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής και τη μέλουσα ζωή. Γιατί αν πίστευε, θα έβρισκε χρόνο να ασχοληθεί και με τα ζητήματα της σωτηρίας του, χρόνο ίσο τουλάχιστον με το χρόνο που διαθέτει για τα μικρά βιωτικά ζητήματα. Αλλά τώρα ασχολείται

και ίνος της Θείας Ευχαριστίας. Η Εκκλησία, παραθέτοντας στο κεντρικότερο μυστήριό της τον ουράνιο άρτο, την τροφή του σύμπατος κόσμου, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καλεί συνεχώς στο βασιλικό τραπέζι πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Το μυστήριο και η προφητική μαρτυρία της Εκκλησίας είναι το προσκλητήριο που δεν σταματά ποτέ. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ ότι το σχέδιο του βασιλιά δεν ματαιώνεται. Η κυριαρχία του στον κόσμο και την ιστορία θα εκδηλωθεί και θα επικρατήσει παρά την άρνηση και τις αντιρρήσεις των ανθρώπων. Εφόσον οι προσκεκλημένοι δεν ήταν άξιοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση, αποστέλλονται δούλοι στις διεξόδους των οδών, στις πλατείες και στις ρήμες της πόλης, για να οδηγήσουν στο δείπνο τους φτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς ανθρώπους που θεωρούνται από τους Φαρισαίους ως ανάξιοι της αγάπης του Θεού. Κατά το Μανθαίο, πάντας όσους εύρων πονηρούστε και αγαθούς, χαρακτηριστικό της διήγησης του Μανθαίου είναι η συνύπαρξη πονηρών και αγαθών, ο διαχωρισμός των, τον οποίον επιφυλάσσεται για την τελική κρίση. Τονίζεται και μαρτυρείται ο οικουμενικός και παγκόσμιος χαρακτήρας του χριστιανικού κηρύγματος. Η ανεδής αμέλεια του μη έχοντος ένδυμα γάμου θεωρήθηκε προσβολή κατά του βασιλιά. Γι' αυτό και η τιμωρία του υπήρξε άμεση και ανηλεής. Οι αποκαλυπτικοί συγγραφείς του Ιουδαϊσμού μιλούν περί του ενδύματος της δόξας που θα ντυθούν οι δίκαιοι και οι εκλεκτοί κατά την εσχατολογική εποχή. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη γίνεται λόγος περί λευκών ηματίων ή περί βυσσίνου λαμπρού καθαρού ημάτιων σωτηρίου. Το λευκό ένδυμα είναι σύμβολο της νέας κατάστασης και ο ντυμένος με αυτό ανήκει στην κοινωνία των σωσμένων. Στον Ευαγγελιστή Μανθαίο, στον οποίο τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα των έργων ως καρπού της νέας ζωής του ανθρώπου, το ένδυμα γάμου είναι η ενμετανία πλήρης καρπών νέας ζωής του πιστού, η δικαιοσύνη ως απάντηση του ανθρώπου στη σώζουσα δικαιοσύνη και χάρη του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ένδυμα γάμου, παρατηρεί ένδυμα γάρ βίος, εστί και πράξης. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομοίως παρατηρεί ένδυμα του πνευματικού γάμου εστίν η αρετή. Αποτελεί μεγάλη αφροσύνη να κληθεί κάποιος σε βασιλικούς γάμους και να παραστεί σε αυτούς χωρίς κατάλληλο ένδυμα. Αυτό σημαίνει περιφρόνηση και υποτίμηση της αξίας του οικοδεσπότη. Ο φρόνιμος άνθρωπος προετοιμάζεται έγκυρα ώστε να μην εφηνιδιαστεί κατά την είσοδο του βασιλιά στην αίθουσα των ανακειμένων κατά την ώρα της κρίσης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, αδερφή Δήμητρα, ότι και σήμερα συνεχίζει ο Θεός να καλεί στους γάμους του Υιού Του, στο στρωμένο γεύμα της Βασιλείας Του. Πόσοι όμως απαντάμε καταφατικά στην πρόσκλησή Του, πάντα δυστυχώς οι ίδιες αρνήσεις, οι ίδιες δικαιολογίες. Το συμφέρον, το κέρδος, οι υποχρεώσεις έστω. Πόσοι δεν βρίσκουμε καιρό να εκκλησιαστούμε, να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε, να καταζηστούμε πνευματικά στον Λόγο του Θεού, να αναλάβουμε έργο Ευαγγελισμού όταν οι αιρετικοί βρίσκουν τόσες ώρες για να αναπτύξουν τη δράση τους. Το χειρότερο είναι όμως πως δεν απαντάμε ούτε στις ξεχωριστές στιγμές εκείνες που ο Θεός ζητεί τα χέρια μας, τη φωνή μας, τα πόδια μας για να βοηθήσουμε την Εκκλησία μας όταν τεράστια προβλήματα την περιζώνουν. Η άρνηση και η αδιαφορία μας αποξενώνει και μας από τη Βασιλεία του Θεού και μας μεταθέτει στο στρατόπεδο των εχθρών και αρνητών Του. Κάθε φορά που λέμε «Τι με ενδιαφέρει εμένα», κάθε φορά που από φιλοτομαρισμό και συμφέρον συμμαχούμε με τις δυνάμεις

0: εκείνες που μέσα και έξω από την Εκκλησία αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού και σπηλώνουν την ύμφη του. Αυτό άλλωστε είναι και η επιδίωξη των εχθρών του Χριστού. Αν δεν μπορούν να μας κάμουν δικούς τους, να μας φημώσουν τουλάχιστον, ώστε να μένουμε βουβοί σε κάθε κλίση του Χριστού, να αποδείξουμε τη μετοχή μας στη Βασιλεία Του. Υπάρχει όμως πάντοτε και η μερίδα εκείνη που θέλει να σταματήσει τη Θεία Κλίση και κάνει το παν για να το επιτύχει. Ίσως βέβαια φανεί περίεργο αν πούμε πως γίνεται αυτό και μέσα στην Εκκλησία. Και όμως συμβαίνει κάθε φορά που από χίλιοι ποιμένων εξτομίζεται προς τους αγωνιζόμενους χριστιανούς η σκληρή εκείνη επιτίμηση. Ποιοι είστε εσείς που φωνάζετε την Εκκλησία? Σαν να μην έχει ο λαός του Θεού δικαιώματα στο γάμο του Βασιλέως Χριστού. Μην αναζητούμε μόνο στον Ισραήλ εκείνους που φώνευαν τους προφήτες, τους δούλους του Θεού. Αδελφοί Δήμητρα, η σημερινή παραβολή δεν περιορίζεται στην απόρριψη ή αποδοχή της προσκλήσεως του Θεού. Προχωρεί και σε μια άλλη προϋπόθεση, εξίσου σπουδαία, το ένδυμα του γάμου. Μπορεί να δεχθεί κάποιος την πρόσκληση, αλλά να μην έχει το κατάλληλο ένδυμα για να μείνει στη χαρά του γάμου. Η περίπτωση αυτή αφορά σε εμάς τους χριστιανούς. Με το βάπτισμά μας δεχθήκαμε την πρόσκληση του Θεού. Δεν μπορούμε όμως να απολαύσουμε τη χαρά του γάμου αν δεν φορέσουμε και το ολοφώτινο ένδυμα της χριστιανικής ζωής, μια ζωής θερμενόμενης και ανανεούμενης από την δύναμη του πνευματικού αγώνα και των ιερών μυστηρίων. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσαντίλα για όλα αυτά που μας είπατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ αδερφή Δήμητρα, διότι μου ξαναδώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ στους ακροατές του σταθμού σας της Λιδίας Ευλυπησίας και να δώσω μερικά μηνύματα από την Ευαγγελική Περικοπή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλοι μας, σας χαιρετούμε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ποτηθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τες πέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα αγίασον τας ανομίας ημίν ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δώσε σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριτός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας και τα Βυθάς της Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου και της Δικαίας Ελισάβετ, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή νιώθουμε πολύ μεγάλη ευλογία, γιατί νοερά θα μεταφερθούμε στο Άγιο

πραγματικούς και πατριωτικούς αγώνες, τους οποίους δίδετε καθεκά στην ημέρα λόγοτε και έργο. Προσδέ τους φίλους ακροατάς σας, εις την ένδοξον χώρα της Μακεδονίας, να ευχηθώ καλή δύναμη δια το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επίσης επιθυμώ να αποστείλω εκ του Αγίου Όρους ένα μήνυμα συμπαραστάσεως προς όλους εκείνους, οι οποίοι αγωνίζονται δια την υπεράσπιση των ουσίων και ιερών της φυλής μας και κυρίως δια την υπεράσπιση της αιματοβαμμένης μακεδονικής γης και της ιστορίας της, την οποία καπηλεύονται οι γείτονές μας Σκοπιανοί, εκμεταλλευόμενοι και μετέρους Έλληνας εθνομηδενιστάς και διεθνιστάς, μερικοί εκ των οποίων δυστυχώς ευρίσκονται εντός του Κοινοβουλίου των Αθηνών, δίδονται στην εντύπωση ότι το επίσημο πλέον ελληνικό κράτος πολεμεί από καθέδραση των ελληνισμών. Προς τούτο χρειάζεται στενάρα αντίδρασης με θυσίας και γνώση της ιστορίας. Οι Μακεδόνες και όλος ο ελληνισμός δεν πρέπει να εφησυχάζουν, διότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Με την ευκαιρία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και χάρη της αγάπης των φίλων ακροατών σας, θα αναφέρω προς πνευματική ενίσχυση ολίγα ανέκδοτα ιστορικά σημειώματα εκ του ημετέρου αρχείου, τα οποία έχουν σχέση με τον ατελεύτητον θαυμαστόν κόσμων του Αγίου Όρους, αυτών των περιώνυμων θράκο-μακεδονικών Άθωνα, ευκλαίες δημιούργημα της Θείας Προνοίας και των ευσεβών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Εις τα σημέρας μου στο Αγίον Όρος, ζών εδώ επί μίαν τεσσαρακονταετίαν, εγνώρισε ένα γέροντα εξ Αμοθράκης Αλέξιον Ιβυρίτην, ο οποίος με διηγήθηκε καιρό ότι κατά τον δεύτερον παγκόσμιο πόλεμο το 1940, ποιμένες εκ της Χαλκιδικής, είχαν τα ποιμιά των εντός του Αγίου Όρους προς διαφύλαξη. Μερικοί λοιπόν εξ αυτών έλεγαν πολλές φορές ότι κατά τα νυχτερινά ώρα έβλεπαν ορισμένας φοράς δύο λαμπρούς αστέρας να φωτοβολούν επάνω εις δύο σημεία του Αγίου Όρους. Ο εις προς την περιοχή της ερήμου νοτίως του Αγίου Όρους και ο άλλος προς την περιοχή Σταυρονική τα Παντοκράτορος, όπου υπάρχουν ορισμένα σχετικά σπήλαια. Μάλιστα κάποιοι επιτίδιοι ηρεύνησαν από θαλάσσις την περιοχή και ενετόπισαν ένα ασκητήν εις παρακείμενον τη θαλάσσης σπήλαιων άγνωστον μέχρι τότε. Επίσης, ο ιερομόναχος Παντελεήμων Ανώπουλος εκ του Ιβριτικού Κελίου Αγίου Νικολάου Τυπογράφων μια διηγήθηκε καιρό ότι πορευόμενος κάποτε μετάλλων νέος στη ηλικία προς την περιοχή της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας κατά την βορειοανατολική πλευρά και περιπλανόμενη εντός δάσους έβρωνε ένα σπήλαιον. Εισερχόμενοι έσωθεν είδον ένα γέροντα εις μίαν άκρην ως της είχε κοιμηθεί άγνωστον πότε. Ευρίσκετο ούτως εις τάσιν προσευχής και βοδίαζε. Εις τη συνέχεια ανεχώρησαν για να επιστρέψουν αργότερον και πάλιν προς παραλαβήν του λειψάνου του οσίου τούτου γέροντος. Όμως όσον και αν εκοπίασαν δεν ειδηνήθησαν να εντοπίσουν το σπήλαιον. Ο ίδιος πάλιν μη είπε ότι εγνώριζε ένα γέροντα ως της χειμώνα καλοκαίρι ή το σχεδόν ημίγυμνος. Μόνον τα απόκρυφα μέρη του σώματός του σκίαζε με μία λινάτσαν. Το σώμα του καθώς έλεγεν ή το όπως της χελώνης εκ των κακουχιών. Σπανίως ομίλη και τούτο ότε προσήρχεται ο κατανάγκην εις κελίων προς ανάπαυσιν και μερικήν ερημοσύνην. Όταν εισήρχεται έλεγε εις τα κελία παρεκάλλει τους πατέρες να τον τακτοποιήσουν εις κανένα απόμερο μέρος ή αποθήκην. Ελάμβανε δε ότι εζήτη και ουδέν έτερον. Τον χειμώνα τον έβλεπον ορισμένας φοράς να ανάπτει φωτίαν κάτωθεν βράχου. Ούτως δε καθήμενος στην κορυφή του βράχου διασκέδαζε των λογισμών του. Μία φοράν κατά το γέροντα Παντελεήμωνα συνειδήθη με ταυτού εις ένα μονοπάτι προς τα μέρη της ερήμου. Αφού τον εχαιρέτησε του είπε με απλότητα «Γέροντα, γιατί δε βάζετε κάτι επάνω σας, θα κρυώσετε». Και εκείνος του απήντησε με απλότητα «Συ το είπες ή κάποιος άλλος». Δηλαδή εννοούσε τον πειρασμό και απεμακρύνθη. Τούτον τον έβρον κάποιοι περαστικοί και κοιμημένων εις ένα σταυροδρόμι. Επειδή το μέρος ή το απόμακρον τον έθαψαν παραπλεύρος και τοποθέτησαν στον τάφο του ένα ξύλινο σταυρόν. Με το λίγον καιρόν διερχόμενοι εκείθεν οι ίδιοι μοναχοί ήσαν, δεν τον έβρον. Ούτε ίχνος του τόπου ταφής υπήρχεν, ούτε σταυρός. Απέναντι πάλι της Ιεράς Μονής των Ιβύρων προς την νοτιοανατολική πλευρά υπάρχει ένα κάθισμα κελί των Αγίων Αρχαγγέλων. Εκεί κατά την παράδοση πολύ παλιά

0: Διέμενε ένας γέρον αυστηρός στα πνευματικά, ο οποίος είχε νοσηποτακτικόν ένα νέον μικράς ηλικίας. Το νέον τούντο τον είχε αποστείλει εκεί η σύνεξ της Μονής, διότι συμφώνως με τον καταστικό χάρτη του Αγιώρους απογορεύεται να μονάζουν μικρά παιδιά. Ο γέρον λοιπόν αυστηρός μεν, ως είπομεν, αλλά και φοβούμενος μήπως και ανακαλυφθεί ότι εφιλοξένει στο οίκημά του μικρών παιδίων, προσεπάθησε με διαφόρους τρόπους και στερήσεις, τα οποία υπέβαλαν στο νέο να τον αποτρέψει από την απόφασή του να μονάσει εις τη διάφτην ηλικία. Ο μικρός όμως του έλεγε ότι και μύρια βάσανα να υποστώ και στη θάλασσα να με κελεύσεις να πέσω, εγώ θα κάνω υπακοή για να σωθώ. Δίχως πολλά από τα στερήσεις προφανώς ο μικρός απέθανε εις ολίγων καιρών και τάφη στο κάθισμα. Όμως στον τόπο ταφής του οι μοναχοί της Μονής έβλεπουν κατά τα νυχτερινάς ώρας να περιείπταται φως στον τάφο του. Και ότε γένεια το εκταφή του, η τιμία κάρα του παιδός σηκώθη εκ του εδάφους μόνη της εις ύψος ενός μέτρου περίπου. Την τιμίαν ταύτην κάραν την προσεκίνησε εις νέαν ηλικίαν ένας γέροντας της Μονής, τον οποίον προέλαβα, ο οποίος και με το εδιηγήθη. Αυτή, καθώς με είπεν, η τιμία κάρα ευρίσκεται εντός μιας εσοχής κάτωθεν της Αγίας Τραπέζης του Ιερού Βήματος του Ιερού Ναού των Αγίων Αρχαγγέλων. Το πιθανότερο είναι να τοποθετήθη κάποια φορά εις το κημητήριο, να μεταφέρθει δηλαδή εκεί όταν ερημώθη το κάθισμα, και έκτοτε μένει άγνωστος ο τόπος εις εμάς. Εν έτη 1980 είχε έλθει στην μετέρα Μονήν ένας νέος στη ηλικία ονόματι Γεώργιος, ο οποίος είχε δαιμόνιον και διέμενεν εδώ επί 40 ημέρας νηστεύων και αγωνιζόμενος με θυμών προσίασιν. Εις μίαν μεταυτού γενωμένην συνάντησιν μη απεκάλυψεν ότι στην περιοχή μας υπάρχει κάποιος ιερομόναχος, ο οποίος προ λίγο χρόνων είχε θεραπεύσει εις τον Περιάν μίαν δαιμονιζομένην. Του συνέβη δε το γεγονός ως εξής. Ο ρηθής ιερομόναχος πνευματικός έβαλε κανόνα εις όλη την οικογένεια της παθούσης να νηστεύουν και να προσεύχονται κάμνοντες ταυτοχρόνως και ελεημοσύνας επί 40 ημέρας. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλύψει ο δαίμον ότι παρέμεναν εις την παθούσαν κόρην, επειδή κάποιος κουμπάρος της οικογενείας την είχε εξαποστείλει στον έξω ποδό που κακώς λέγεται εν καιρό. Δια τούτο και έβρεν ευκαιρία να εισέλθει εντός αυτής, μόνο με ένα λόγο εδαιμονίστη. Ότε γνώστη η αιτία, ευρέθη ο αίτιος, ο οποίος μετενόησε δια το σφάλμα του και εξομολογήθη. Εν τέλει εθεραπεύθη το δύστιχον κοράσιον. Ο δε πνευματικός παραμένει άγνωστος ποιος ήτο. Συμφώνας με την παράδοση της Μονής μας, ο Άγιος Νεοσιωμάρτης Ευθύμιος ο Ιβυροσκητιώτης, ανεψιός του Πατριάρχου Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου επαδελφή, ο οποίος εμαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, μετεκομίστη εκ της νήσου πρώτης στην καλύβη του Αγίου Νικολάου της Ιβυρητικής Κήτης του Τιμίου Προδρόμου. Λέγεται ότι μετεφέρθη εκεί εντός ενός ξυλίνου βαρελίου, εκ του οποίου κατασκευάστη και ισοζωμένη αντικαλύβη εικόν του. Λέγεται επίσης ότι ο γέρον αυτού ιερομόναχος Νικηφόρος, χρηματίσας πνευματικός του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, ήταν πολύ ενάρετος. Όταν διέφερον των υποταυτικών του στην καλύβη, τον παρεκάλεσε να εγερθεί για να τον ασπαστεί, το οποίο και συνέβη, ο του παραδόξου. Μετά ταύτα εγκοιμήθη πάλιν. Ο ανωτέρω γέρον Νικηφόρος ηναίωξε κάποτε ένα φρέαρ στο υπόγειο της καλύβης. Έφτασε εις βάθος 8 περίπου μέτρων και συνείδησε βράχων, με αποτέλεσμα να σταματήσει την πολυέξοδον εργασία και να απελπιστεί. Εις την απελπισία του ταύτην παρέλαβε την εικόνα, είχε και άλλους οσιομάρτυρες στο κελί, των τριών οσιομαρτύρων της καλύβης Ευθυμίου, Ιγνατίου και Κακίου, την οποία εικόνα τους οποίους νεομάρτυρας κατήχησε πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος. Κατέβασε λοιπόν την εικόνα εις τον πεθμένα του φρέατος και την τοποθέτησε εκεί λέγον: «Εάν δεν βγάλετε νερό από εδώ δω το πηγάδι, τότε κι εγώ δεν θα σας βγάλω από εδώ μέσα». Την επομένη ημέρα, ό του θαύματος, το φρέαρ είχε γεμίσει με είδωρ έως άνω, η δε εικόνα των τριών οσιομαρτύρων επέπλεεν άνωθεν. καθώς παρετηρήθη αργότερον κατά των καθαρισμών του φρέατος, εις τη μέση του βράχου υπήρχε ράγισμα, μέγα ράγισμα, εν σχήμα της σταυρού, και κατέρωθεν του ρήγματος εσχηματίζοντο τέσσερες μικρότεροι σταυροί, εκ των οποίων ανέβλησε το είδωρο αγίασμα αστήρευτον έως ημέρον, σημειωτέων ότι η πανίερος αυτή καλύβη ανέδειξε και τέταρτον ως ιωμάρτυρα των ονούφριων. Στην υπηρετική καλύβη των τριών ισομαρτύρων του Αγίου Νικολάου έζη τελευταίος ένας γέρον, ο γέρον Ιάκωβος, ο οποίος είχε επιληψία και ότι κοιμήθη ο γεροντάς του δεν απεδέχθη να λάβει την διαδοχήν ως γέρον της καλύβης, λέγον ότι εγώ είμαι ασθενής, και όρισε διάδοχον των επόμενων και μικροτέρα την περισσία εν την καλύβη των ιερομόναχων Ιγνάτιων. Η ταπείνωση του γέροντος ευηρέστησε το Θεόν και νίκησε των πονηρών, με αποτέλεσμα να θεραπευθεί εκ της ασθενίας του. Ο γέρον Ιάκωβος περί το 1980 επισκέφθη τα Ιεροσόλυμα προς προσκύνησιν. Εκεί τον είδε μία δαιμονιζωμένη γυνή, η οποία του είπε: «Εσύ είσαι ο γέρο Ιάκωβος από τη σκήτη των Ιβύρων». «Επεχείρησα», του είπε, «πολλάκις να σε ρίψω στο φρέαρ του πηγαδίου». Είναι το αγίασμα που εμνημονεύσαμε προηγουμένως των τριών οσιομαρτύρων. «Αλλά δεν τα κατάφερα», του είπε, «να σε ρίξω μέσα». Πράγματι, κατά την ομολογία του γέροντος, μας έλεγε πολλές φορές ότι μεταβαίνουν για να αντλήσει είδωρ, εμπερδεύοντο τα πόδια του και κινδύνευε να πέσει το πηγάδι για να πνιγεί. Οι Άγιοι λοιπόν τον είχαν σώσει, τον γέροντα Ιάκωβον. Ο γέρον Ιάκωβος με διηγεί το κάποτε ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ένας εκκλησιαστικός εν τη Ιερά Μονή των Ιβύρων, ενώ εσκούπιζε το καθολικόν, του ενεφανίστη μία μαυροφόρα γυνή και του είπε: «Δώσε μου τη σκούπα να δεις πως σκουπίζουν». Και με δύο κινήσεις έλαψε το δάπεδο του καθολικού και όλη η εκκλησία. Την επομένη ημέρα εδόθη εντολή από τον Σουλτάνον και ανεχώρησαν από το Άγιον Όρος τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία είχαν εισέλθει το 1821 με την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το γεγονός τούτο με την εμφάνιση της Παναγίας συνέβη την Κυριακή του Θωμά του 1830, ότι απεχώρησαν τα τουρκικά στρατεύματα από το Άγιον Όρος. Ο εκκλησιαστικός κατά τον γέρατο Ιάκωβον ή το πρώτερον μοναχός Λαυριώτης, ο οποίος είχε διαπράξει κάποιο φόνον επί Τούρκου εις πράκτορος και ανεχώρησαν από εκεί για να χαθούν τα ίχνη του. Επί των ημερών μου πάλιν, περί τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθεν στην Μετέρα Μονήν ένας δόκιμος μοναχός ονόματι Γεώργιος. Καθώς μας έλεγεν, είχε σπουδάσει στο Θιβέτ λευκήν μαγείαν και είχε ανέλθει μέχρι 11ου βαθμού. Κατά την παραμονή του εις το Άγιον Όρος, στον Μπουραζέρι και την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου διατέλεσε και εκεί δόκιμος, έκαμνε σημεία και τέρατα. Όντως σε τρομοκράτη τους πατέρας, διότι τους έκαμε να βλέπουν τα αντικείμενα και τα κτίρια να αλλάζουν θέσεις. Καθώς μη έλεγε ο ίδιος ο γεροντάς του, υπό τον οποίον εξέμαθε την λευκήν μαγείαν, εις το σπήλιον ένθα διέμενη στο Θιβέτ, περίπτατο. Περιεπάτη δε ότι παρίστατο ανάγκη να κατέρχεται εις την εμόνιμον εκεί πόλην διεργασίαν. Την εποχήν κατά την οποίαν ήτο εις την ημετέραν Μονήν ο υποφαινόμενος, ήμουν τότε υπεύθυνος δια τα αναστηλωτικά έργα της Μονής και του εργάτας. Μίαν φοράν ευρισκόμενη εις τον άδειο χώρο του μοναστηρίου με ερώτησε: «Διατί είναι σκουριασμένος ο σταυρός του Κοδωναστασίου?» Του είπαν ότι είναι πολύ υψηλά και επικίνδυνο να ανέβει εκεί κάποιος χωρίς καλωσιάν. Στην απάντησή μου μου είπεν: «Εγώ ανεβαίνω εκεί με το ένα πόδι». Και εγώ χαριτολογών του είπαν: «Ευκαιρία να βάψεις και το σταυρόν». Εν το άμα και το θαύμα του έδωκα λαμπογιάν και ένα πινέλον, τα οποία παρέλαβε και με μεγάλη ευκολία ανήλθεν στην κορυφή και εξετέλεσε την εντολή. Εμείς δε παρατηρούντες δύο λίγων εκ του αμπλίου χώρου κατελήφθημεν υπό φόβου μήπως και του συμβεί κάτι κακόν. Όμως τα πράγματα είχαν αίσιον τέλος και ο σταυρός σε βάφη άνευ καλωσιάς. Εις τη Μονήν, καθώς μη έλεγεν ο τότε αρχοντάρης της Μονής, εδοκιμάζεται ο δόκιμος Γεώργιος. Ήρχονται τα δαιμόνια μετά τον οποίον είχε συνάψει δεσμούς στο Θιβέτ και του έλεγαν να επιστρέψει σε εκείνο το μέρος. Μάλιστα τον έδερνον και εκράβαγαζαν εκ των πόνων. Ο Γεώργιος το 1970 είχε μεταβεί εις τον εν πάρο τότε βρισκόμενον αείμιστον γέροντα Φιλόθεων Ζερβάκων και το εκαυχάτω δια την τέχνη του. Ο έμπειρος όμως εκείνος πνευματικός, ο Άγιος Γέρον, Φιλόθεος Ζερβάκος, τον διέταξε να κάνει κάτι το μαγικόν κρατώνει στα σχήρας του των Τίμιων Σταυρών. Ότε δε αντελήφθη ο Γεώργιος ότι δύναμις του Τιμίου Σταυρού ή το μεγαλυτέρα και ουδέν η δύνατο να πράξει, έχων τούτον εις τα σειράς, μετενόησε και έκοτε περίλχε το εις τα σειράς μονάς προς εγκαταβίωσιν. Είχε όμως μέγα πόλεμον και δεν κατέστη δυνατόν να γνωρίσουμε το τελικό αυτού στάδιον. Κατά την δεκαετία του 1980, συγκεκριμένως περί το 1980, είχαμε ένα πορτάρι ονόματι Γέροντα Γρηγόριον, ο οποίος προήρχε το εκ της σειράς μονής Φιλοθέων. Ούτως ή το μικρού αναστήματος αλλά πανέξυπνος. Είχαμε μεταξύ μας εκτίμηση και με έλεγε πολλά προσωπικά του. Καθώς με διηγήτω μία φορά το παρουσιάστη εις την ιαλόφρακτον θύραν του δωματίου του παρά την κεντρική πύλη της μονής ο δαίμων με θεόρατον μορφήν και τον υπήλη λέγον «Από πού θέλεις να εισέλθω για να σε φάγω, από την πόρταν ή το παράθυρον» και εκείνος του απήντησε «Εάν σου επιτρέψει ο Θεός, από όπου θέλεις εισέλθε» και ο δαίμον εξυφανίστη. Προς τα τελευταία του βίου του έγινε του συζήτησης μετά των πατέρων και βεβαίως σχολιάσει διότι ότι ο γέρον Γρηγόριος δεν προσήρθε ο τακτικός στη Θεία Κοινωνία. Ευκαιρίας δοθήσεις μιλέγει ένας πατέρας «Πάτερ Μάξιμε, εσύ που έχεις σχέσεις με τον γέροντα Γρηγόριον, πες του κάτι τύπερε του θέματος τούτου». Πράγματι λαβών την ευκαιρία τον επεσκέφθεν στο κελίον του εν θα σήμερον ευρίσκεται η δανειστική βιβλιοθήκη της Μονής. Εύρον λοιπόν το γέροντα εξυπλωμένον εις ένα καναπέν. «Χαίρε Πάτερ Γρηγόριο», του είπον ευθορμήτως, «τι θα κάμαμε, πώς θα περάσουμε τα εναέρια τελώνια δίχως θείαν κοινωνίαν, θα μας συλλάβουν και θα μας βασανίσουν». Και εκείνος δίχως άλλη κουβέντα μου είπε «Πες τον πατέρα τον ιερέα της Μονής να έλθει να με κοινωνήσει, γιατί μου παρουσιάστηκε χθες ένας λευκοφορεμένος και μου είπε να ετοιμαστώ και ότι θα έλθει να με πάρει». Και εγώ κάπως πειρακτικός του είπον ότι θα είτο Άγιος Χαράλαμπος, διότι κατ' εκείνες τα σημέρας είχαμε την εορτή του Αγίου 10 Φεβρουαρίου. Εις το άκουσμα απήτησε με τα βεβαιότητα ο γέρον «Όχι, δεν είτο Άγιος Χαράλαμπος, είτο Άγγελος Κυρίου». Εν τέλειο ευλογημένος εκείνος γέρον Γρηγόριος εκοινώνησε και μετά τρεις ημέρες περίπου ανεχώρησε δια τα ουράνια σκηνώματα δίχως να παρουσιάσει ιδιαίτεραν ασθένεια. Είναι από τα πολλά θαυμαστά τα οποία έχουμε ζήσει εδώ εις την Μονή. Εις τα σύνορα Καρακάλου Φιλοθέου υπάρχουν δύο κελία τιμόμενα εις τον μεγαλομάρτυρα Άγιον Δημήτριον. Τα νεότερα κελία εόρταζον εκάστην του έτους ξεχωριστός των Άγιων Δημήτριων. Όμως κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας και διαγνώστους λόγους απεφάσισαν να τελείται εις το πρώτον η ορθρινή ακολουθία και στο άλλο η Θεία Λειτουργία. Ο λίγων κατ' ολίγων όμως εισθένησε και αυτή η απόφαση και είπον αφού Άγιος είναι ο ίδιος ας κάνουμε να φυξίστας ακολουθίας μόνον εις ένα κελίον από κοινού όλοι μαζί. Πράγματι ούτω και γένετο με αποτέλεσμα να καταργηθούν δύο ξεχωριστέ πανηγύρις και να τελείται μία εις ένα κελίον. Παρατηρήθη όμως το εξής θαυμαστόν. Η συνοδεία του δευτέρου κελίου, η οποία δεν ετέλεσε πανηγύρι στο κελίον της και τι είχε τον ίδιον τιμόμενον Άγιον, όταν επέστρεψε εν αυτή από το άλλον κελίον του Αγίου Δημητρίου που ετελέστη πανήγυρης, είδον την ειδική των εικόνα του Αγίου Δημητρίου δακρυρωούσαν. Έκλαιε ο Άγιος Δημήτριος και τότε αποφάσισαν να τελούν ξεχωριστά πανηγύρις και δια τα δύο μόνιμα ταύτα κελία. Επίσης πλησίων των Καριών ευρίσκεται ένα κελίο τιμόμενον εις τον Άγιο Χαράλαμπον, κατεχόμενον κατά το πάλαι υπό Βουλγάρων μοναχών. Μετά το 1912 έβρον μίαν ημέραν την εικόνα του Αγίου με δάκρυα στους οφθαλμούς, τα οποία δεν εστέρευον. Τούτο ανοιγέλθη στα σκαριάς και εκτύπησαν τους κόδωνας του πρωτάτου προς κοινήν των πατέρων σύναξην και παράκλησιν για το φαινόμενο. Και το γεγονός αυτό επεξηγήθη, διότι με το λίγα ημέρας οι δύο πατέρες του κελίου εφωνεύτησαν μεταξύ των και ο Άγιος το γνώριζε και έκλαιε. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν εύχομαι να αποτελέσουν αφορμή για κατάνοιξη και μετάνοια για όλους μας κατά τας Αγίας ημέρας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διερχόμεθα.
1: Γέροντα, πριν να κλείσουμε αυτή μας τη συνομιλία, να μας στείλετε ένα μήνυμα στηριγμού και ελπίδας από το Άγιον Όρος.
0: Το Άγιον Όρος, δημιούργημα των Βυζαντινών, των ενθέων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, αποτελεί μία και βοτό. Όπως εδώ στην παράδοση αναφέρεται, όπως ο Νόε κατασκεύασε την κεβωτόν για να διασώσει το ανθρώπινο είδος κατά εντολήν του Θεού, οι ένθιοι εκείνοι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες κατασκεύασαν τον Άθωνα για να διασώσουν την εθνική και πνευματική ταυτότητα του γένους, διότι γνώριζαν ότι κάποια ημέρα το Βυζάντιο θα καταληθεί. Ο ιερός ούτως τόπος μένει από τότε κλειδονιζόμενος, αλλού καταποδιζόμενος και αποτελεί μία ελπίδα δια των κόσμων ολόκληρων, αλλά ιδιαίτερα δια το ένθεον έθνος μας. Διερχόμεθα ημέρας δυσκόλους και ημέρας κρίσους. Προχθές εορτάσαμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την οποία η Εκκλησία πανηγυρίζει μία εθνική και πνευματική επέτειο την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Σήμερα βρισκόμεθα δυστυχώς σε μία χειροτέραν κατάσταση, βρισκόμεθα στην εποχή της αποκαθιλώσεως των πνευματικών αξιών. Όμως υπάρχουν θύλακες αντιστάσεως και εντός της Εκκλησίας και εντός της πατρίδος μας. Καλούμεθα όλοι μαζί να συνασπιστούμε και να αντιμετωπίσουμε την απειλή, την πνευματική και εθνική απειλή. Δεν φοβούμεθα, είμεθα αισιόδοξοι, διότι ο Άγιος Νεκτάριος, ο μεγάλος εκείνος, συγγραφεύς και θαυματουργός, λέγει ότι το ελληνικό έθνος είναι λαός περιούσιος και θα έχει πορεία έως εσχάτων των αιώνων. Έχουμε ελπίδα λοιπόν, αλλά χρειάζεται και αγώνας, διότι για να λάβουμε πνεύμα πρέπει να δώσουμε αίμα. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω.
1: Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να εύχεστε.
0: Να ζείτε και θερμά συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σας χαιρετούμε, ευλογείτε. Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Γέροντα Μάξιμο Ιβυρίτη, πρώην πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: αγαπητοί ακροατές, από τη σύγχρονη ζωή του σχολείου και της παιδείας μας γενικότερα θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την φιλόλογο, κυρία Μαρία Παστουρματζή. Κυρία Παστουρματζή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα στην εκπομπή μας, όπως και παλαιότερα, πολύ παλαιότερα σας έχουμε φιλοξενήσει.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ασχολείστε με παιδιά χρόνια τώρα, καθώς διδάσκετε στη μέση εκπαίδευση. Ήθελα να σας ρωτήσω, τα παιδιά μας σήμερα έχουν σεβασμό? Πώς το εισπράτετε εσείς ως καθηγήτρια?
1: Ναι, κάνετε μια κέρια ερώτηση, πολύ χρησιμοποιημένη θα λέγαμε, και κέρια και πολύ κοινή. Όντως όλοι παρατηρούμε ότι υπάρχει μια έκπτωση σεβασμού στη συμπεριφορά των παιδιών. Το βλέπουμε στον τρόπο που μιλάνε, όχι μόνο στους μεγαλύτερους τους καθηγητές, αλλά ακόμα και μεταξύ τους, στον τρόπο που κοιτάνε, στον τρόπο που κάθονται μέσα στην τάξη. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί τα παιδιά πολλές φορές δεν ξέρουν καν τι είναι ο σεβασμός. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Δεν έχουν κατανοήσει καν την έννοια του σεβασμού. Τι θα πει «σέβομαι». Επομένως δεν μπορούν και να τον εκδηλώσουν. Και έχουμε πραγματικά πολλά φαινόμενα δυσάρεστα, όπως σας ανέφερα.
0: Εγώ σας ρώτησα βέβαια για το σεβασμό και εννοούσα προς τους μεγαλυτέρους, αλλά δείξατε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουν σεβασμό ούτε μεταξύ τους, είπατε.
1: Ναι, ναι. Δεν έχουν γενικά δεχτεί το σεβασμό στην αξία του ανθρώπινου προσώπου. Δηλαδή και προς τους μεγαλυτέρους, όπου βέβαια εκεί πρέπει να είναι και ακόμα μεγαλύτερος ο σεβασμός, αλλά γενικά δεν έχουν διδαχτεί «σέβομαι τον άλλον άνθρωπο», «σέβομαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου ως μια ξεχωριστή από μένα οντότητα». Δεν το έχουν εμπεδώσει αυτό τα παιδιά, δεν τους το έχουμε εμπνεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό.
0: Ο σεβασμός τελικά είναι αξία, είναι αρετή? Τι είναι και τι είναι για τα παιδιά σήμερα?
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω στα παιδιά πάντα ο σεβασμός είναι το θεμέλιο στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι μια απλή αξία, δεν είναι μια απλή αρετή. Είναι η προϋπόθεση των πάντων. Βέβαια το δυστύχημα είναι, και γι' αυτό βλέπουμε έτσι στα παιδιά μας, ότι οι ενήλικες, εμείς δεν διδάσκουμε έτσι στα παιδιά μας. Δηλαδή έχουμε καλλιεργήσει μια κουλτούρα διεκδίκησης. Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου, ακόμα και αυτά που δεν έχεις. Μίλα. Ακόμα και στον καθηγητή σου, άμα σου πει μια κουβέντα, εσύ να μιλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν γονείς που δίνουν μια τέτοια συμβουλές στα παιδιά τους. Καλλιεργούμε μια διεκδικητική κουλτούρα, εγωιστική κουλτούρα. Τρέφουμε πάρα πολύ τον εγωισμό των παιδιών. Οπότε αυτό βέβαια δεν συνάδει με τον σεβασμό στα δικαιώματα του άλλου, στην προσωπικότητα του άλλου. Τα παιδιά θεωρούν ότι είναι βασιλιάδες, είναι κυρίαρχα, πρέπει οι δικές τους επιθυμίες πάντα να ικανοποιούνται, έχουν πάντα δίκιο, πάντα πρέπει να απαιτούν. Αυτό τώρα σας λέω σε γενικές γραμμές, όχι πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά σας λέω ότι αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς πλέον είναι πολύ εκτεταμένα. Οπότε μέσα σε αυτή την κουλτούρα και μέσα σε αυτή τη διαπαιδαγώγηση του τύπου «εσύ διεκδίκησε εσύ και τα δικαιώματά σου», δεν καλλιεργούμε φυσικά το σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Καταρχάς δεν καλλιεργούμε το ήθος, δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση, δεν καλλιεργούμε την αγάπη. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει ο σεβασμός. Ο σεβασμός δεν είναι κάτι τυπικό μόνο να μιλήσω στον πληθυντικό, να πω ευχαριστώ, παρακαλώ. Είναι βέβαια και αυτά σημαντικά. Αλλά είναι κάτι που εκπηγάζει από μέσα. Δηλαδή να σκεφτεί το παιδί ότι δεν είναι η μοναδική ύπαρξη που υπάρχει στον κόσμο, που όλα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτό. Υπάρχουν δίπλα του άνθρωποι με δικαιώματα, να εμπνευστεί ότι γιατί στους μεγαλυτέρους πρέπει να δείχνουν σεβασμό, τι είναι αυτό που τους κάνει πιο αξιοσέβαστους, γιατί πρέπει να δείχνουν σεβασμό και στο συνομιλικό μου και στο μικρότερό μου ακόμα. Δηλαδή εκεί αυτό δεν καλλιεργούμε πολύ τον εγωισμό των παιδιών και τη διεκδικητικότητα, και αυτά βέβαια δεν συνάδουν με τον σεβασμό. Υπάρχει ένα έλλειμμα βαθύτερο, δεν είναι μόνο μια εξωτερική συμπεριφορά.
0: Έτσι όπως το θέτεται όμως, τελικά και μεταξύ τους τα παιδιά δεν θα έχουν πρόβλημα σε σχέση μεταξύ τους όταν δεν εκτιμούν τον άλλον, τον φίλο, τη φίλη.
1: Μα έχουνε, το βλέπουμε. Γι' αυτό και ακούμε και πολλές φορές αυτό το φαινόμενο, το λεγόμενο bullying κτλ. Που σχολικό εκφοβισμό, σχολικό εκβιασμό μεταξύ των παιδιών. Και όντως είναι σε μεγάλο βαθμό εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει και πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις. Δεν έχουν μάθει να, ακριβώς επειδή τρέφουμε τον εγωισμό τους, πολλές φορές δεν μαθαίνουν να εκτιμούν τον άλλον άνθρωπο όπως είναι. Ή επειδή τα πληγώνουμε πολύ στις οικογένειές τους, μαθαίνουν και αυτά να πληγώνουν τους άλλους για να επιβληθούν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Η διαπαιδαγώγηση στο σεβασμό ξεκινάει από πολύ πολύ νωρίς, από την νηπιακή ηλικία.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι μέσα στο σπίτι καλλιεργείται ή δεν καλλιεργείται σήμερα ο σεβασμός?
1: Φυσικά, από εκεί νομίζω ότι ξεκινάει. Αν βλέπουν τα παιδιά τα κάθε πόσο σέβονται οι γονείς ο ένας τον άλλον, πώς μιλάνε ο ένας τον άλλον, πόσο υπολογίζει ο ένας τον άλλον. Το παιδί το βλέπει αυτό το πράγμα, αν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους γονείς του. Αν οι γονείς σέβονται τους άλλους ανθρώπους, πως εκείνοι μιλάνε, πως εκείνοι συμπεριφέρονται. Αν οι γονείς σέβονται τα ίδια τα παιδιά, τις ανάγκες τους, τα πραγματικά τους δικαιώματα, αν τους δίνουν χρόνο, αν τους αντιμετωπίζουν με ξεχωριστές προσωπικότητες. Είναι όλη αυτή μια κουλτούρα σεβασμού που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Αν το παιδί δεν την εισπράξει, αν το παιδί ακούει τον πατέρα του να βρίζει τη μητέρα του, γιατί να διδαχθεί σεβασμό? Ή τέλος πάντων να μαλώνει με τον γείτονά του, ή είναι μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας οδηγάει και κάποιος τέλος πάντων κάνει μια παράβαση και ανοίξει το αυτοκίνητο και τον βρίζει, τότε το παιδί πώς θα διδαχθεί σεβασμό? Δηλαδή υπάρχει ένα γενικότερο έλλειμμα πάνω στο θέμα στις ημέρες μας. Ο σεβασμός πολλές φορές θεωρείται και ηλικιότητα ή περιορίζεται στο τυπικό, στη τυπική ευγένεια, τη λεκτική. Να πούμε ευχαριστώ, να πούμε παρακαλώ, που βέβαια και σε αυτό τα παιδιά πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένα. Και σε αυτό το επίπεδο.
0: Πάντως είναι μια άσχημη εικόνα όταν βλέπουμε ένα παιδί της εφηβείας να μιλάει άσχημα προς τον καθηγητή, προς ίσως ένα όργανο της τάξεως και έξω δηλαδή στο δρόμο. Βλέπουμε μια ανάρμοστη συμπεριφορά που τους μεγαλύτερους τουλάχιστον μας ενοχλεί, μας σοκάρει.
1: Ναι, και δικαίως, μας ενοχλεί, έτσι είναι όπως τα λέτε. Βέβαια να μην γενικεύουμε, δεν μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν υπάρχουν παιδιά που έχουν γαλουχηθεί ώστε να έχουν σεβασμό. Αλλά σας είπα, είναι ένα έλλειμμα γενικά της κοινωνίας μας αυτός ο υπέρμετρος εγωισμός και η διεκδικητικότητα την οποία εμπνέουμε στα παιδιά. Δηλαδή θα μιλήσει άσχημα, όπως είπατε, σε ένα όργανο της τάξης που του πει κάτσε εδώ ή κάτσε εκεί, γιατί θεωρεί ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά του να καθίσει όπου θέλει, παραδείγματος χάρη. Δεν οριοθετούμε τα παιδιά. Τρέφουμε πάρα πολύ αυτό που λέμε διεκδικό και με παράλογο τρόπο.
0: Η παιδεία τι μπορεί να κάνει γι' αυτό, κυρία Παστουρματζή? Εμείς καυχόμαστε ότι έχουμε μια παιδεία υψηλή, αρχές, παραδόσεις, οι οποίες έχουν γαλουχίσει την γενιά μας.
1: Παιδεία υψηλή έχουμε με την έννοια που το λέτε. Το θέμα είναι τι κάνουμε στα σχολεία μας και πόσο τη μεταφέρουμε αυτή την παιδεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα διδακτικά εγχειρίδια. Δυστυχώς, βέβαια το σχολείο προσπαθεί σε ένα βαθμό, έχει τους κανόνες του, έχει τα όρια του, αλλά ένα πρόβλημα είναι ότι στο όνομα, λέω και την προσωπική μου άποψη, είναι και άποψη πολλών συναδέλφων, στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας καταλύουμε πολλές φορές τα όρια και ενώ λέμε ότι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά σεβασμό, δείχνουμε κάποιες φορές τόσο αντιπαιδαγωγική ανοχή στα φαινόμενα που δεν δείχνουν σεβασμό, ώστε κάνουμε τελικά το αντίθετο. Δεν εμπνέουμε τα παιδιά στο σεβασμό, γιατί γινόμαστε πολύ ανεκτικοί σε κάποιες συμπεριφορές και αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό. Οπότε στο τέλος δίνουμε και αντιφατικά μηνύματα. Μια μπορεί να λέμε θεωρητικά ότι πρέπει να έχεις σεβασμό, αλλά όταν δεν έχεις, το ανεχόμαστε.
0: Λίγο πιο πρακτικά, αν θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει εξωφελήσει σχεδόν την έννοια της πειθαρχίας. Δηλαδή να μην έχει αυστηρούς κανόνες το παιδί, να μην τιμωρηθεί το παιδί, και βέβαια δεν εννοούμε ότι θα τιμωρούμε παράλογα ή ότι η τιμωρία είναι το πρώτο παιδαγωγικό μέσο, όχι βέβαια. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε το παιδί χωρίς πειθαρχία. Δηλαδή να μην τιμωρούμε τίποτα, να ανεχόμαστε τα πάντα, να μιλάει για παράδειγμα στον καθηγητή του άσχημα, ακόμα και να τον βρίζει και αυτό να περνάει απαρατήρητο. Να μην του γίνεται ούτε μία απλή επίπληξη πολλές φορές.
0: Φανταζόμαστε ότι γίνεται όμως κάτι τέτοιο. Δηλαδή γίνεται κάποια επίπληξη, έτσι δεν είναι?
1: Γίνεται, αλλά πολλές φορές και σοβαρότερες συμπεριφορές των παιδιών που δείχνουν έλλειψη σεβασμού αντιμετωπίζονται με μια έτσι επιπόλαια επιοίκεια, θα την έλεγα εγώ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Οι παλιότεροι θα μας έλεγαν ότι είχαμε ένα πολύ αυστηρό εκπαιδευτικό σύστημα που συμπεριλάμβανε ακόμα και σωματικές ποινές, κάτι που βέβαια δεν το υιοθετούμε προς Θεού. Τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, να δίνουμε πάρα πολύ κακώς εννοούμενη ελευθερία στα παιδιά, την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν λόγω της ηλικίας και της ανοριμότητάς τους, και να μην τα οριοθετούμε. Όταν δεν οριοθετήσεις το παιδί, δεν του βάλεις όρια και κανόνες, δεν το πειθαρχήσεις, πώς περιμένεις να του διδάξεις το σεβασμό? Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, νομίζω καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, έχουμε ένα πολύ ελαστικό πλέον εκπαιδευτικό σύστημα στο όνομα μιας κακώς εννοούμενης ελευθερίας.
0: Ακριβώς όπως πολύ ωραία το είπατε, μιας ελευθερίας που τα παιδιά δεν μπορούν να την αντιληφθούν.
1: Δεν μπορούν να την αντιληφθούν, δεν μπορούν να την διαχειριστούν καν. Και αντιθέτως έτσι τρέφουμε τις αρνητικές συμπεριφορές με αυτόν τον τρόπο. Και αφήνουμε και τα παιδιά απροστάτευτα ουσιαστικά. Είναι ένα ζήτημα αυτό στα σχολεία. Μια κακώς εννοούμενη προοδευτικότητα, αν θέλετε την άποψή μου.
0: Εσείς όμως, κυρία Παστουρματζή, δεν είστε καθηγήτρια απλώς, είστε φιλόλογος. Ο φιλολογικός κλάδος νομίζω έχει να δώσει λίγα περισσότερα πράγματα στο παιδί.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, έχετε απολύτω δίκιο.
0: Τι τα περνάτε, τι μηνύματα μπορείτε να τους δώσετε?
1: Έχετε απολύτω δίκιο σε αυτό, μέσα από τα κείμενά μας, τα κλασικά κείμενά μας, όπως είναι η Ιλιάδα, η Οδύσσια, η τραγωδία που διδάσκουμε και κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας. Όντως μπορούμε να εμπνεύσουμε, να δώσουμε στα παιδιά τέτοια μηνύματα. Μπορούμε να σχολιάζουμε να τους τέτοιες συμπεριφορές μυρών που δείχνουν σεβασμό. Ας πούμε, όταν η Πινελόπη κατεβαίνει από την κάμαρά της και καλύπτει το πρόσωπό της να μην το δουν οι μνηστήρες, αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή μέσα στην τάξη για να τους δείξουμε τι θα πει μια γυναίκα, πώς μια γυναίκα σέβεται τον εαυτό της, πώς αυτή η κίνηση δείχνει ότι σέβεται τον άντρα της, και να τους μιλήσουμε για το σεβασμό όταν βλέπουμε τη θεοσέβεια των ηρώων, ας πούμε, στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Πάλι μπορούμε να τους μιλήσουμε για το σεβασμό προς το θείο, που είναι και η βάση του σεβασμού προς τον άνθρωπο. Γιατί το έλλειμμα βασικά πηγάζει και από το γεγονός ότι έχουμε εξοβελήσει από την παιδεία μας το Θεό. Κυρίως δεν εμπνέουμε σεβασμό πρώτα στο Θεό, πίστη στο Θεό. Οπότε μετά, όταν κάποιος δεν σέβεται το Θεό, πώς να σεβαστεί και τον άνθρωπο? Μέσα από τα φιλολογικά κείμενα, ιδιαίτερα τα αρχαία, γιατί και, όχι πως δεν έχουμε και υπέροχα νεοελληνικά κείμενα, αλλά δυστυχώς η επιλογή που γίνεται στα σχολικά εγχειρίδια, στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια, δεν είναι πάντα η καλύτερη. Οπότε τα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι πιο ασφαλή, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα παραποιήσει, ή γράφτηκαν και ισχύουν στους δυνικές, δεν μπορεί κανείς να αλλάξει την Οδύσσια, για παράδειγμα. Αυτή είναι, δόξα τω Θεώ. Εκεί βρίσκουμε πιο πρόσφορο έδαφος, τουλάχιστον να κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά, μια προέκταση στο σήμερα, και να τα βοηθήσουμε να δούνε τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Όπως το παράδειγμα που σας είπα, το πιο απλό, με την Πινελόπη που καλύπτει το πρόσωπό της με το πέπλο μπροστά στους μυστήρες, είναι ένα δείγμα για να κάνουμε μια συζήτηση μέσα στην τάξη για το αν σήμερα η γυναίκα σέβεται τον εαυτό της, αν σέβεται την οικογένειά της, το στεφάνι της, αν το άλλο φίλο, πώς την αντιμετωπίζει κτλ. Γιατί ο σεβασμός είναι σε όλες τις εκφάνσεις βέβαια της ζωής. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Οι θεωρητικές επιστήμες, λοιπόν, οι λεγόμενες, τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να βοηθήσουν και στο ήθος του παιδιού, έτσι.
1: Ναι, ναι, σαφέστατα, σαφέστατα μπορούν. Και αυτός είναι και ο σκοπός τους, νομίζω, ο κυρίαρχος. Ναι, μπορούν. Αλλά το βασικό είναι να αλλάξει η νοοτροπία πρώτα μέσα στην οικογένεια, η κουλτούρα αυτή που σας είπα. Δηλαδή να μην έρχονται τα παιδιά με τον υπερτροφικό εγωισμό που διεκδικεί άσκοπα δικαιώματα, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι πιο οριοθετημένο. Δηλαδή να μην εξοφελίζουμε την έννοια της πειθαρχίας. Να βρούμε το μέτρο. Συνήθως εμείς πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη.
0: Το
1: έχω πάει στην άλλη πλευρά του αλόγου, εν ονόματι της δημοκρατίας.
0: Ναι, θεωρούσαμε ότι είναι πολυταρχικό και πολύ σκληρό το προηγούμενο παιδαγωγικό σύστημα του προηγούμενου αιώνα, των προηγούμενων δεκαετιών, οπότε έχουν καταργηθεί τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα λειτουργούμε ισοπεδωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς.
0: Αλλά και ο σεβασμός στο Θεό που θίξατε, κυρία Παστούρ Ματζή, νομίζω ότι είναι η αιχμή του δόρατος στο θέμα αυτό, ή τέλος πάντων το αποκορύφωμα της όλης παιδαγωγικής διαδικασίας.
1: Εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει. Εκεί ξεκινάει και εκεί καταλήγει. Και όπως γνωρίζουμε, η παιδεία μας μάλλον προσπαθεί να εξορίσει όσο γίνεται το Θεό μακριά. Και η κοινωνία μας γενικά. Όλα είναι μια αλυσίδα. Όλα είναι μια αλυσίδα. Μην περιμένουμε τα παιδιά μας ξαφνικά να γίνουν αγγελούδια, όταν κουβαλούν μάλιστα και την ανθρώπινη φύση που την κουβαλούμε όλοι μας, αν δεν τους δώσουμε από μικρά Θεό.
0: Εσείς όμως ξέρουμε ότι είστε συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, οπότε γνωρίζετε να μας πείτε και ποια είναι η συμπεριφορά των παιδιών που είναι μέσα στην Εκκλησία, που βιώνουν περισσότερο τη χριστιανική ζωή.
1: Ναι,
0: έχουν αυτό το σεβασμό.
1: Είναι κέρια η ερώτησή σας. Βέβαια, δεν συναντούμε πολλά τέτοια παιδιά, δυστυχώς. Είναι η μειοψηφία αυτά τα παιδιά στα σχολεία. Αυτά τα παιδιά σίγουρα, και το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, δηλαδή μπαίνουμε σε μια τάξη και αν δούμε ένα παιδί έτσι το οποίο είναι πολύ ευγενικό, πραγματικά ευγενικό, μετρημένο, εικάζουμε πολλές φορές και βγαίνουμε αληθινοί ότι το παιδί αυτό έχει κάποια σχέση με την Εκκλησία, τουλάχιστον πηγαίνει σε κάποιο κατηχητικό. Το βλέπουμε, αυτό μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δεν το γνωρίζουμε τους γονείς του, ίσως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία. Ναι, εκεί τα πράγματα όντως είναι, είναι καλύτερα. Όχι βέβαια πως και αυτά τα παιδιά δεν επηρεάζονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και αυτά επηρεάζονται. Σίγουρα όμως είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο αν η οικογένεια έχει μια ουσιαστική σχέση με το Θεό. Είναι δύσκολο ένα τέτοιο παιδί, ας πούμε, να μιλήσει πολύ άσχημα στον καθηγητή του, να βρήσει τον συμμαθητή του. Φαίνεται η διαφορά. Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, σας είπα, έτσι, σε παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν μια πιο ουσιαστική σχέση με το Θεό.
0: Κλείνοντας, κυρία Παστούρ Ματζή, τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας?
1: Το μήνυμα έτσι που θα ήθελα να προβληματιστούμε όλοι μας είναι αυτό που είπα, να μην τρέφουμε τόσο πολύ τον εγωισμό των παιδιών, νομίζοντας ότι τρέφοντας τον εγωισμό καλλιεργούμε την αυτοπεποίθησή τους. Δηλαδή ότι μαθαίνοντας το παιδί να διεκδικεί ή να αυτοπροστατεύεται, όπως εμείς θεωρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, θα κάνει ένα χαρακτήρα δυνατό, γεμάτο αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές έτσι ξεκινάμε. Να εμπνεύσουμε στα παιδιά και την ταπείνωση και το σεβασμό. Η αυτοπεποίθηση δεν έχει σχέση με αυτόν τον διεκδικητικό και υπερτροφικό εγωισμό. Πρόσεξε, μη δεχτείς μίγα στο σπαθί σου, του όποιος σε μιλήσει θα του αντιμιλήσεις. Πολλές φορές βλέπουμε το δυσάρεστο φαινόμενο να κάνουμε, όπως είπατε εμείς εκπαιδευτικοί, μια επίπληξη στο παιδί, να επιβάλλουμε κάποια ποινή, ελαφριά πάντα ποινή, διότι σας είπα σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά είναι επίοικες, και να έρχονται οι γονείς για να διαμαρτυρηθούν εναντίον του σχολείου. Γιατί προσπάθησε να παιδαγωγήσει το παιδί και να διεκδικούν το παιδί να παραδέχεται το σφάλμα του, και οι γονείς να έρχονται να διαμαρτύρονται και να διεκδικούν την απόλυτη αθώωσή του. Καταλαβαίνετε τώρα τι χάος θα δημιουργηθεί μέσα σε αυτό το παιδί. Όταν το μεν σχολείο προσπαθεί στο στοιχειοδός που με τα μέσα που διαθέτει να το παιδαγωγήσει, να του μάθει να σέβεται κάποιους κανόνες, και έρχεται ο γονέας να γκρεμίσει όλη αυτή την προσπάθεια του σχολείου. Οπότε, αν έτσι να εξαχθεί ένα μήνυμα από αυτή τη σύντομη κουβέντα μας και μας ακούνε φίλοι γονείς, είναι να μην έρχονται σε αντιπαλότητα με το σχολείο σε τέτοιες περιπτώσεις, αντίθετα να συνεργάζονται και να εμπνεύσουν από το σπίτι κιόλας μέσα το σεβασμό, τα όρια, το σεβασμό και στους κανόνες, την πειθαρχία. Όλα αυτά ξεκινάνε μέσα από την οικογενειακή δομή. Μην το φοβόμαστε αυτό, ίσα ίσα βοηθάμε τα παιδιά μας, θα κάνουμε να νιώθουν πιο ασφαλή όταν τους βάζουμε όρια, παρά να τους αφήνουμε ανεξέλεγκτα και τα παιδιά μας να οδηγούνται στο χάος.
0: Πολύ ωραία, κυρία Παστορματζή, ευχαριστούμε θερμά για τις σκέψεις που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τη φιλόλογο κυρία Μαρία Παστορματζή, με την οποία συζητήσαμε την έννοια του σεβασμού στην εφηβική ηλικία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα με το οποίο θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας είναι παρμένο σήμερα από την Παλαιά Διαθήκη. Θα αναφερθούμε στα Σόδομα και τη Γομόρα. Μαζί μας είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου, ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Μάρθα, και το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας που μας φιλοξενεί.
0: Πατέρε, Σόδομα και Γόμορα είναι για μας σήμερα παροιμία, παροιμιώδης φράση.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας θυμίσετε όμως τα γεγονότα που την κατέστησαν παροιμιώδη αυτή τη φράση?
1: Μάλιστα. Όταν κατοίκησε ο Αβραάμ στη γη της Επαγγελίας μαζί με τον ανεψιό του το Λότ, τον οποίο τον είχε υπό την προστασία του, συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός, ότι οι βοσκοί του Αβραάμ μάλωναν με τους βοσκούς του Λότ για το χώρο που θα έτρεφαν τα πρόβατά τους. Και είπε ο Αβραάμ, δεν είναι σωστό, λέει, αφού εμείς είμαστε συγγενείς, να μαλώνουμε μεταξύ μας. Διάλεξε εσύ να πας προς μια κατεύθυνση και εγώ θα πάω στην αντίθετη κατεύθυνση, ώστε να απομακρυνθούμε και να βόσκουμε τα πρόβατά μας πιο ήσυχα και ήρεμα. Τότε ο Λότ, σαν νέος που ήταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε την περιοχή των Σοδόμων και της Γομόρας, που ήταν πολύ έφορη, και για να καταλάβουμε με σημερινά δεδομένα μπορούμε να πούμε για την πόλη της Ιεριχούς, η οποία είναι λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια, η οποία πόλη μέχρι σήμερα είναι πόλη της αιωνίου ανοίξεως. Συνεχώς σπέρνουν και θερίζουν ακατάπαυστα. Τόσο έφορο είναι εκεί το μέρος της κοιλάδας του Ιορδάνου. Και τότε ο Ιορδάνης διέσχιζε όλη τη γη της Επαγγελίας και από το Αντιλίβανο και το Αερμόν που πηγάζει χυνόταν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν υπήρχε η Νεκρά Θάλασσα, η οποία σχηματίστηκε αργότερα. Οπότε αυτή η κοιλάδα ήταν πολύ έφορη και η Αγία Γραφή την παρομοιάζει σαν παράδεισο του Θεού. Ήταν τέτοια η βλάστηση και τέτοια η εφορία της γης. Εξαιτίας βέβαια του πλούτου και της αυθονίας των καρπών της γης, εκεί οι άνθρωποι είχαν φτάσει σε μεγάλη αμαρτία. Ο πλούτος, βλέπουμε, και αντί να ωφελήσει τον άνθρωπο και να τον φέρει πιο κοντά στο Θεό, τον απομακρύνει, γιατί θεωρεί ότι με τις δικές του δυνάμεις μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα και δεν έχει ανάγκη από το Θεό.
0: Το δημιουργεί δηλαδή μια αυτάρκεια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Νιώθει ότι δεν χρειάζεται ούτε το Θεό ούτε τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει την άνεσή του, τα πλούτη του.
1: Και βλέποντας μόνο έτσι εξωτερικά αυτόν τον παράδεισο ο Λότ, είπε στο θείο του ότι εγώ θα διαλέξω να κατοικήσω σε αυτό το μέρος. Και έτσι ο Αβραάμ, ο θείος του, έμεινε στην ορεινή περιοχή της Παλαιστίνης. Δεν ήξερε όμως ο Λότ ότι εκείνες οι πόλεις ήταν μεν πλούσιες, αλλά είχαν υποδουλωθεί και πήραν φόρο υποτελείας στο Χοδολογόμορ, που ήταν ο βασιλιάς των Ασσυρίων. Δεν στάθηκε δηλαδή μόνο στην εξωτερική εμφάνιση. Τέλος πάντων, διάλεξε και πήγε και κατοίκησε εκεί. Οι άνθρωποι όμως είχαν μεγάλες αμαρτίες και φοβερές, και ο Λότ πάλι αυτό δεν το ήξερε. Και έτσι, όταν συναναστρεφόταν με το θείο του, ήταν σε ένα επίπεδο αγιότητος και τώρα βρίσκεται σε ένα επίπεδο διαστροφής και μεγάλης κακίας. Ο Χοδολογόμορ, όταν εκείνοι θα επαναστατήσουν και θα θελήσουν να μην πληρώνουν τους φόρους, θα κάνει μια εκστρατεία να τους εχμαλωτήσει, και πράγματι μαζί τους πήρε εχμάλωτο και το Λότ. Και ο Αβραάμ θα κάνει και αυτός ένα μεγάλο εγχείρημα να απελευθερώσει τον ανεψιό του το Λότ, και με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού το καταφέρει.

Δεν θα κρύψω από το δούλο μου τον Αβραάμ το σχέδιό μου. Και του είπε ότι οι φωνές των ανθρώπων που κατοικούν στις πέντε πόλεις, στα Σόδομα και στα Γόμορα, έχουν φτάσει μέχρι τον ουρανό στα αυτιά μου. Αλλά θα κατέβω ο ίδιος να δω με τα μάτια μου αν πράγματι αυτά που φτάνουν στα αυτιά μου είναι αλήθεια ή όχι. Και αν μεν είναι αλήθεια, θα τις κάψω τις πόλεις αυτές. Και τότε ο Αβραάμ, επειδή ενδιαφερόταν για τον ανεψιό του που κατοικούσε με την οικογένειά του εκεί, ρώτησε το Θεό, αν σε αυτές τις πόλεις, τις πέντε πόλεις, βρεις 50 δικαίους, θα κάψεις τους 50 δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Και του είπε ο Θεός, όχι, αν βρεθούν 50 δίκαιοι, δεν θα τις κάψω τις πόλεις χάρη των 50 δικαίων. Αν ελαττωθούν, λέει, 50 σε 45, θα κάψεις τους 45 δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Όχι, λέει, για χάρη των 45 δεν θα κάψω τις πόλεις. Και φτάνει ο Αβραάμ να ρωτήσει για τελευταία φορά, εάν βρεθούν εκεί 10 δίκαιοι, θα τους κάψω τους 10 δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Και είπε ο Θεός, όχι, αν βρεθούν 10 δίκαιοι, για χάρη των δικαίων δεν θα καταστρέψω τις πόλεις. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι άνθρωποι. Και έφυγε ο άγγελος από τον Αβραάμ και οι δύο άγγελοι κατέβηκαν στα Σόδομα και στα Γόμορα. Τότε ο Λότ, που κατοικούσε κοντά στην πύλη της πόλεως, είδε αυτούς τους ξένους ανθρώπους να έρχονται, τους προσκύνησε και τους παρακάλεσε να καταδεχθούν να μείνουν στο σπίτι του. Εκείνοι του είπαν, όχι, εμείς θα μείνουμε στην πλατεία της πόλεως. Ο Λότ, επειδή ήξερε την κακία των κατοίκων, επέμενε πολύ ώστε με την πίεσή του δέχτηκαν να πάνε στο σπίτι του. Μόλις έγινε γνωστό στους κατοίκους η έλευση αυτή των δύο ανδρών, οι οποίοι στην όψη ήταν πολύ ωραίοι, σαν άγγελοι Θεού, τα πρόσωπά τους ήταν υπέροχα, εκείνοι μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι του Λότ και κάναν, θα λέγαμε, σαν διαδήλωση να τους παραδώσει ο Λότ τους δύο αυτούς ανθρώπους. Ο Λότ όμως, βγαίνοντας έξω, προσπάθησε να τους αποτρέψει από αυτή τους την ενέργεια και λέει, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπό το σπίτι μου και υπό την προστασία μου και δεν πρέπει να τους παραδώσω σε εσάς, αφού είναι υπό τη σκέπτο του σπιτιού μου. Και λέει, εσύ είσαι ξένος και ήρθες εδώ και κατοίκησες στην πόλη μας και θα μας κάνεις, λέει, και τον δικαστή και τον νομοθέτη. Και προσπαθούσαν με το ζόρι να κάνουν αυτό που ήθελαν. Τότε ο Θεός έβαλε μέσα το Λότ και έκλεισε την πόρτα και τύφλωσε όλους αυτούς. Εκείνοι ψάχναν να βρουν την είσοδο και δεν μπορούσαν εξαιτίας της τυφλότητας. Να πούμε ότι ο Λότ τους είπε, αντί για τους δύο αυτούς νέους, να σας δώσω, λέει, έχω δύο θυγατέρες, πάρτε τα κορίτσια μου. Και έτσι φάνηκε η διαστροφή τους, η διαστροφή των κατοίκων της πόλεως αυτής, και εκείνοι απέκαμαν ψάχνοντας την είσοδο και αποχώρησαν. Τότε ο Θεός είπε στο Λότ ότι θα κάψει τις πέντε πόλεις αυτές στην κοιλάδα του Ιορδάνου. Αν έχεις κάποιους γνωστούς ή συγγενείς, ειδοποίησέ τους να φύγετε, γιατί εγώ μέχρι το πρωί θα κάψω τις πόλεις. Ο Λότ του είπε ότι είχε δύο γαμπρούς στις θυγατέρες του, οι οποίες ήταν αραβωνιασμένες, δεν είχε γίνει ο γάμος. Και πράγματι πήγε στους γαμπρούς και τους ανήγγειλε το γεγονός, αυτό που του φωνάρεσε ο Θεός, αλλά μπροστά στα μάτια των γαμπρών έδωξε γελιάζει, δηλαδή φάνηκε γελίος. Ο Λότ, σου λέει, τι είναι αυτά, ότι αύριο θα καταστραφούν οι πόλεις, θα καούν οι πόλεις? Δεν τον πίστεψαν και έτσι αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν. Επέστρεψε άπρακτος και ο Θεός τους πίεζε, λέει, κάντε γρήγορα, γιατί πριν ξημερώσει πρέπει να φύγετε. Και επειδή αυτοί αργοπορούσαν, έπιασε ο Θεός από το χέρι το Λότ και τη γυναίκα του και ο άλλος τις δύο κόρες και τους έβγαλε με το ζόρι από την πόλη και τους είπε, ανεβείτε πάνω στο βουνό για να σωθείτε. Τότε ο Λότ λέει, εγώ είμαι μεγάλης ηλικίας, δεν θα προλάβω να πάω στο βουνό μέχρι τα χαράματα. Επέτρεψέ μου, λέει, να πάω σε εκείνη την πόλη τη μικρή που λεγόταν Βαλάκ και ονομάστηκε Σιγόρ επειδή σώθηκε από την καταστροφή. Και του είπε ο Θεός, εντάξει, δέχομαι, λέει, την αίτησή σου, πηγαίνετε σε

0: Είναι την πόλη και εγώ δεν θα την κάψω για χάρη σας. Και έτσι αντί να καούν πέντε πόλεις, κάηκαν τέσσερις. Και η Βαλάκ ονομάστηκε Σιγόρ εξαιτίας της σωτηρίας που από την καταστροφή αυτή. Και όταν φτάσανε στην πύλη της πόλης, τότε ακούστηκε η φωτιά που έπεφτε από τον ουρανό μαζί με το θιάφι και έκυγε τις τέσσερις πόλεις. Είχε πει βέβαια ο Θεός να μην γυρίσετε πίσω να κοιτάξετε πώς θα καίγονται οι πόλεις. Και η γυναίκα του Λότ γύρισε και έμεινε στήλη άλατος. Ο Λότορα και οι δύο κόρες μπήκανε μέσα στη Σιγόρ και διασώθηκαν. Αλλά δεν κάθισαν εκεί. Αμέσως μετά την καταστροφή έφυγαν προς το βουνό. Μη τυχόν ο Θεός κάψει και αυτή την πόλη. Και κατοίκησε ο Λότ μαζί με τις δύο θυγατέρες του στο βουνό, μόνοι τους τελείως. Και βλέπουμε αυτός που ήθελε τα πολλά έχασε και τα λίγα. Ενώ είχε πρόβατα, είχε υπηρέτες, βοσκούς και διάλεξε την πιο πλούσια περιοχή. Βλέπουμε τώρα να καταφεύγει πανφτωχός, χάνοντας και την ίδια τη γυναίκα του, μόνο με τις δύο κόρες τους και μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Έχασε δηλαδή τα πάντα.
1: Μήπως ήταν, Πάτερ, αυτό αποτέλεσμα του ότι διάλεξε την έφορη γη?
0: Ναι, δηλαδή η πλειονεξία τον οδήγησε να κατοικήσει μέσα σε πόλεις αμαρτωλών ανθρώπων, να υποφέρει μέσα εκεί η συνείδησή του, γιατί ο ίδιος ήταν δίκαιος, και στο τέλος να χάνει τα πάντα. Και ο Αβραάμ όρθισε, λέει, το πρωί να δει και είδε από μακριά όλη αυτή την καταστροφή, πως ανέβαινε η φωτιά σαν καμίνι και πως καιγόταν αυτές οι τέσσερις πόλεις.
1: Κάποιοι λένε, Πάτερ, ότι τέτοιου είδους γεγονότα, και αυτό το συγκεκριμένο, είναι συμβολικό.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι ιστορικό.
0: Ναι.
1: Τι λέτε?
0: Είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία προτυπώνουν ή προεικονίζουν κάτι. Και όπως ο Κύριος μας προεικονίζει αυτή την καταστροφή με τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία οι άνθρωποι θα είναι όπως τα Σόδωμα και στα Γόμορα και όπως την εποχή του Νόε. Έτσι γι' αυτό θα αναγκαστεί ο Θεός να καταστρέψει τη γη εξαιτίας του πλήθους των αμαρτωλών. Θα έχει σταματήσει πλέον η γη να παράγει αγίους και όλοι όσοι θα γεννιούνται μέσα στην κακία, στην αμαρτία και θα γίνονται από κακή χειρότεροι και πονηρότεροι, ώστε ο Θεός θα αναγκαστεί να δώσει τέλος σε αυτή την όμορφη δημιουργία που ονόμασε κόσμο, στολίδι. Αυτό θα έχει γίνει αντί για στολίδι ένα στρατόπεδο, θα λέγαμε έτσι, αγρίων, αγρίκων και πονηρών ανθρώπων. Αυτά τα γεγονότα που περιγράψαμε είναι ιστορικά γεγονότα, γιατί τώρα έχει σχηματιστεί εκεί η νεκρά θάλασσα και οι ερευνητές βρίσκουν κάτω από τα νερά της αυτές τις αρχαίες πόλεις. Δηλαδή ό,τι περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, ό,τι αναφορές κάνει, δεν είναι συμβολικές, ούτε είναι εικόνες ή παραστάσεις, αλλά είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία καταγράφονται και προτυπώνουν ή προεικονίζουν άλλα γεγονότα μεγαλύτερα ή μικρότερα τα οποία θα συμβούνε στο μέλλον.
1: Πάτερ, η νεκρά θάλασσα που βρίσκεται, όπως μας λέτε, πάνω από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί ονομάζεται έτσι?
0: Μάλιστα, ονομάζεται έτσι επειδή δεν ζει μέσα στα νερά της κανένα ψάρι, κανένα είδος έμβιου όντος, ούτε μικροοργανισμοί, ούτε φυτά.
1: Πώς συμβαίνει αυτό, πώς δικαιολογείται στο υγρό στοιχείο?
0: Δικαιολογείται επειδή...
1: Παντού σε όλο τον κόσμο, νομίζω, στη θάλασσα, στη λίμνη, πάντου υπάρχουν...
0: Μάλιστα, είναι το μοναδικό υγρό στοιχείο στο οποίο δεν ζει κανένας μικροοργανισμός, γιατί έχει πολύ θιάφι, άσφαλτο και αλάτι. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ακόμα και τα ψάρια, τα οποία ορμητικά ο Ιορδάνης τα έριχνε μέσα στη νεκρά θάλασσα και εκείνα απεβίωναν, δηλαδή ψοφούσαν. Ακόμα και ένα πουλί, αν θέλεις να διασχίσει και πετάξει πάνω, οι αναθυμιάσεις που βγαίνουν και εκείνες το κάνουν να πέφτει νεκρό. Οπότε εκεί δεν ζει τίποτα γύρω-γύρω από αυτή τη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τα νερά του Ιορδάνου, τα οποία πλέον δεν χύνονται στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά χύνονται σε αυτή την νεκρή λίμνη. και εξατμίζονται εκεί και όλο το αλάτι αυξάνεται, μην αφήνοντας κάποιο έμβιο οργανισμό να επιβιώσει.
1: Και αυτό πώς εξηγείται?
0: Επειδή οι πόλεις αυτές κάηκαν με θιάφη και φωτιά και άσφαλτο που έπεσε από τον ουρανό, όλο αυτό μετέτρεψε τη ροή του Ιορδάνου σε μια λίμνη, της οποίας λίμνης το νερό εξατμίζεται και δεν φτάνει το νερό πλέον να χυθεί στην Ερυθρά Θάλασσα όπως πριν. Αλλά μέσα σε αυτή τη λίμνη αναμειγνύεται με το θείο την άσφαλτο και εξατμίζεται το νερό και αυξάνεται συνεχώς το αλάτι ώστε να είναι στο 75%. Άρα η Νεκρά Θάλασσα είναι κατά εξοχήν αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή βλέπουμε πως η αμαρτία οδηγεί στην έκρωση, στην καταστροφή, στην απώλεια κάθε ύπαρξης ζωής και ένδυο όντως.
1: Πάτερ, οι παραλληλισμοί είναι σίγουρα ολοφάνεροι, αλλά θέλουμε να μας τους πείτε. Σε εμάς σήμερα τι μήνυμα στέλνει η καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας και η Νεκρά Θάλασσα?
0: Μάλιστα. Παρομοιάζει ο Κύριός μας την Καπερναούμ και τις πόλεις τις οποίες εκήρυξε το Ευαγγέλιο ότι θα έχουν τέλος χειρότερο από τα Σόδομα και τα Γόμορα, γιατί δεν μετανόησαν. Και λέει, αν ακουγόταν το κήρυγμά μου και τα θαύματά μου αυτά γινόταν στα Σόδομα και στα Γόμορα, οι άνθρωποι θα μετανοούσαν και οι πόλεις αυτές θα υπήρχαν μέχρι σήμερα. Ενώ αντιθέτως οι πόλεις που άκουσαν το κήρυγμα του Κυρίου, είδαν τα θαύματά του και δεν μετανόησαν, στη Δευτέρα Παρουσία οι άνθρωποι αυτοί θα κριθούν πιο αυστηρά από εκείνους τους κατοίκους. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παράδειγμα τι τέλος θα έχουν όσοι δεν μετανοούν άνθρωποι. Όπως εκείνοι κάηκαν στο θείο, στην άσφαλτο και στο πυρ, έτσι οι αμετανόητοι θα καίγονται στο πυρ της κολάσεως που είναι άσβεστο και άειλο στους αιώνες των αιώνων. Σίγουρα ο Θεός δεν τιμωρεί τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς, αλλά χάρη των προσευχών των δικαίων σώζονται οι πόλεις. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα βλέπουμε, ενώ έχει πληθυνθεί πολύ η αμαρτία, μέσα στις πόλεις να υπάρχουν και δίκαιοι άνθρωποι οι οποίοι αφανώς κάνουν την προσευχή τους, τον αγώνα τους, και χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους στέκονται και υπάρχουν μεγάλες πόλεις και ανθρώπινες κοινωνίες. Εμείς ας τους ευχαριστήσουμε αυτούς, ας τους χρεωστούμε ευγνωμοσύνη και ας ευχηθούμε να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται οι ευσεβείς και πιστοί άνθρωποι στο Θεό.
1: Και να μην μειωθούν, Πάτερ, ποτέ τόσο που να πει ο Θεός ότι δεν είναι ούτε 10.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Μάρθα, και το ραδιοφωνικό σταθμό της Αγίας Λιδίας, η οποία πολλά προσφέρει στο λαό του Θεού και η οποία συμβάλλει ώστε να μην μείνουν 10, αλλά να αυξηθούν όλο και περισσότεροι οι ευσεβείς και ενάρετοι άνθρωποι.
1: Ευχαριστούμε, Πάτερ. Την ευχή σας.
0: Του Κύριου.
1: Για τα Σόδομα και τα Γόμορα, αγαπητοί ακροατές, μας μίλησε σήμερα ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου, ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη τις ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του ουράνιου πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο, το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεία για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προ χειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός ασπερινός, χορός Τατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική, πανηγυρική, θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, Κτητορικό Μνημόσυνο και Ιερά Παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας σήμερα τον κύριο Βασίλειο Γιούλτση, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα θέμα που ενδιαφέρει άμεσα όλους μας. Ποιο είναι το θέμα? Γάμος και οικογένεια. Κύριε καθηγητά, σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογενείας βάλετε πανταχώθεν. Και όλοι μας ανησυχούμε εάν και κατά πόσον θα αντέξει σε αυτές τις επιθέσεις, σε αυτήν την καθήλυση, σε αυτούς τους πειρασμούς και πώς θα πορευθεί αυτή η κοινωνία χωρίς αυτόν τον συνεκτικό θεσμό του γάμου και της οικογενείας.
1: Το ότι βάλετε πανταχώθεν ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας είναι μια διαπίστωση πολύ σοβαρή στην εποχή μας και δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιος αντίρρηση να ομολογήσει το γεγονός. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι ο μόνος θεσμός που διέρχεται κρίση. Σήμερα έχουμε γενικότερα θεσμική κρίση. Όλοι οι θεσμοί όχι απλώς βάλλονται, αλλά υφίστανται μια γενικότερη φθορά από τον τύπο του πολιτισμού που φαίνεται να διαμορφώνεται και να εξελίσσεται. Μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κρίση στον θεσμό της πολιτικής. Μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κρίση στον θεσμό της θρησκείας γενικότερα. Ακόμη της οικονομίας, της παιδείας. Έχει διαπιστωθεί από τους ειδικούς ότι όταν υφίσταται μια κρίση μέσα στο θεσμικό χώρο, η κρίση αυτή επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους θεσμούς. Οι θεσμοί συλλειτουργούν και είναι λογικό μπροστά σε μια γενικότερη θεσμική κρίση να μην είναι εύκολο να αποφύγει αυτή την κρίση ο γάμος και η οικογένεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεκαθαρίσουμε αν η κρίση αυτή κάποια στιγμή θα φτάσει σε σημείο να καταργήσει τον γάμο και την οικογένεια. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Θα πρέπει να σας πω ότι τέτοιος φόβος δεν υφίσταται. Γιατί και ο γάμος και η οικογένεια είναι βιοκοινωνική θεσμική φορείς μέσα από τους οποίους διαμορφώνεται η ευρύτερη κοινωνική ζωή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πανάρχαια η καταγωγή. Οι ανθρωπολόγοι έχουν μελετήσει επίπεδα οργάνωσης γάμου και οικογένειας σε μια περίοδο η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων, σε εποχές που δεν υπάρχει ούτε γραφή ούτε άλλα κείμενα. Απλώς ευρήματα μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο γάμος υπάρχει και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης και θεσμικών απαιτήσεων. Όταν μπούμε στους ιστορικούς χρόνους τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αλλά πριν από τους ιστορικούς χρόνους, ακόμη και σε τοτεμικές κοινωνίες όπου η έννοια της θεότητας είναι ακόμη αδιαμόρφωτη διότι η δεκτικότητα των ανθρώπων δεν είναι ανεπτυγμένη, ο γάμος και η οικογένεια υπάρχουν και ισχύουν. Γνωρίζουμε ότι η απομάκρυση μια συνήθειας αιμομιξίας που υπήρχε στους πρωτόγονους από τις τοτεμικές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας πέρασε σε μια καθαρότητα και έτσι όταν έρχονται οι θρησκείες στους ιστορικούς χρόνους αρχίζουν να παρεμβαίνουν στη θεσμοθέτηση του γάμου. Ξέρουμε από την κλασική ελληνική αρχαιότητα η νομοθεσία του Σόλωνος είχε παρουσιάσει ακριβώς την απέτηση του γάμου και μάλιστα όχι μόνον απέτηση, νομολόγησε, δηλαδή έθεσε, θέσπισε αρχές όπου αυτοί οι οποίοι παρέμεναν εκτός γάμου έπρεπε να πληρώνουν κάποιο φόρο. Και αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να κάνουν παιδιά έπρεπε να πληρώνουν κάποιο φόρο. στην ρωμαϊκή εποχή έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Ένας από τους πολύ γνωστούς μεγάλους νομοδιδασκάλους, ο Ρωμαίος του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Μοδεστίνος, δίδει τον πιο εντυπωσιακό ορισμό του γάμου. Γάμος εστί ανδρός και γυναικός συνάφεια, συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουτε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τα βάλε όλα μέσα. Έρχεται και η κοινωνία και η θρησκεία να αναγνωρίσει αυτό το γεγονός, και μάλιστα είναι γνωστό ότι και στην Παλαιά Διαθήκη, της οποίας οι χρονολογικές αφετηρίες είναι πολύ μακρινές και επηρέασαν τις μονοθεϊστικές θρησκείες, χριστιανισμό, ισλάμ, αλλά να λάβουμε υπόψη και τις θρησκείες της Ασίας, οι οποίες περιέβαλαν με ένα τελετουργικό, θρησκευτικό, το βασικό αυτό θεμέλιο για την οργάνωση της κοινωνίας, που είναι ο γάμος.
0: Κύριε καθηγητά, όλα αυτά στον χώρο που ο χριστιανισμός δεν έχει ακόμη λόγο, δεν έχει παρουσία. Το βλέπουμε στο πριν Χριστού και εκτός χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός τι προσέφερε στο γάμο και στην οικογένεια γενικότερα?
1: Ο χριστιανισμός προσέφερε στο γάμο κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμία άλλη θρησκεία. Την έννοια του μυστηρίου. Τι σημαίνει μυστήριο? Μυστήριο είναι η επιθυμία του ανθρώπου να συνδιαλεγεί, να μιλήσει, να συνομιλήσει με τον Θεό και να ζητήσει την παρέμβασή του για κάτι τι το οποίο θεωρεί υψίστης σημασίας. Αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι γάμος ως μυστήριο δεν μπορεί να υπάρχει όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Γι' αυτό από κάποια άποψη είχε υποστηριχθεί όταν στην Ελλάδα ήρθε ο πολιτικός γάμος, ότι έπρεπε η Εκκλησία από καιρό να προτείνει στην πολιτεία να προχωρήσει στον πολιτικό γάμο. Γιατί είναι οδυνηρό δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν, δεν έχουν θρησκευτικές αρχές, δεν αποδέχονται την έννοια του μυστηρίου, να τους τραβάσουμε το ζόρι. Ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Ελευθερίας. Αν ο άνθρωπος οικία βουλήσει, δεν ζητά τη χάρη του Θεού, την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην πρώτη κίνηση που κάνει για να δημιουργήσει οικογένεια, τότε δεν έχει λόγο η Εκκλησία με το ζόρι να στεφανώνει και να
0: ιεροχεί. Ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν.
1: Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που μόλις τότε είχε ψηφιστεί ο πολιτικός γάμος, μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα και μάλιστα μέσα στα όρια του ιδίου χρόνου, φρόντισαν να κάνουν και τον θρησκευτικό. Διότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορούσε να αποδεχθεί ένα θεσμικό σχήμα το οποίο ήταν έξω από την παράδοσή της. Μπορεί στην Δυτική Ευρώπη ο γάμος να είχε εισαχθεί από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. 1904 στη Γαλλία εισήλθε ο πολιτικός γάμος, με σποραδικά φαινόμενα λίγο πιο μπροστά μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Αλλά στην Ελλάδα ήταν άγνωστος ο πολιτικός γάμος. Και καταπιέστηκαν ανθρώπινες συνειδήσεις να προσέλθουν στο μυστήριο που δεν πίστευαν. Να πάμε στο μυστήριο. Τι είναι το μυστήριο? Ο πολλής κόσμος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι είναι μια τελετή η οποία έχει μια λαμπρότητα. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια σκηνοθετείται από επαγγελματίες σκηνοθέτες η τελετή του γάμου και μέσα στο ναό και πριν από το ναό. Ήμουν κουμπάρος σε μια στέψη, σε ένα γάμο στην Αθήνα, και έξω από το ναό στη Νέα Σμύρνη υπήρχε ένα τρέιλορ το οποίο ήταν στούντιο καλεσθησίας αυτών που είχαν πρωταρχικό ρόλο μέσα στο γεγονός. Δηλαδή η νεόνυφη, ο κουμπάρος και ο ιερέας. Έπρεπε να μας βάψουν, να μας χτενίσουν, να μας περιποιηθούν. Γέλασα και είπα, παιδιά, εγώ θα πάω άβαφος και αχτένιστος, όπως είμαι. Λοιπόν, προσέξτε η αντίδραση. Μα είμαστε επαγγελματίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσέξτε όμως ότι αυτή είναι η κοινωνική πλευρά την οποία θέλει ο πολλής κόσμος. Στην πράξη αγνοείται η έννοια του μυστηρίου. Τι είναι το μυστήριο? Το αίτημα των δύο προς τον ίδιο τον Θεό να σκεπάσει με τη χάρη του και με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος αυτή την ένωση, αυτή τη συνάντηση. Από εκεί και πέρα η καρποφορία είναι η εξής. Αυτοί οι δύο ξένοι καταφέρνουν να συναντηθούν και να γίνουν μία ενότητα που ξεχνά όλο τον κόσμο, ακόμη και τους συγγενείς, και ο ένας πεθαίνει για τον άλλον. Εδώ είναι η έννοια του μυστηρίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μιλάει ότι ο γάμος είναι μυστήριο μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός αγαπά την Εκκλησία, πέθανε για την Εκκλησία, αναστήθηκε για την Εκκλησία, έτσι οι δύο με το σχήμα αυτό του εις Χριστόν και εις την Εκκλησία πεθαίνουν, ζουν, αναστένονται, θυσιάζονται, πάσχουν ο ένας για τον άλλον. Αυτή είναι η έννοια του μυστήριου. Γιατί αν λάβει κανείς υπόψη μια λογική η οποία δύο ανθρώπους ξένους μερικές φορές που δεν γνωρίστηκαν πιο μπροστά και ο ένας είναι από τη μια άκρη της Ελλάδος και άλλος από την άλλη συναντώνται σε ένα γεγονός, αγαπιώνται και παντρεύονται. Αυτοί πώς θα γίνουν ενότητα αν δεν επενεργήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Αυτή είναι η έννοια του μυστηρίου. Παλαιότερα στην Εκκλησία το μυστήριο του γάμου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
2: Και τυλί το μέσα στο μυστήριο της Θείας
1: Ακριβώς μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μάλιστα μερικές αρκετά πνευματικές και παραδοσιακές οικογένειες το κάνουν. Μάλιστα. Νέα ζευγάρια.
2: Και σήμερα.
1: Και σήμερα. Έχω βρεθεί σε γάμους όπου νέοι άνθρωποι πιστοί κάνουν το γάμο τους μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Διότι το κέντρο της λειτουργικής μας ζωής είναι η Θεία Ευχαριστία, η παρουσία του ζώντος Χριστού, τον οποίο θέλουν να ευλογήσει αυτήν τη συνάντηση και ένωση των δύο. Όπως είπατε, αυτό το γεγονός δεν απειλείται. Απειλείται η κοσμική αντίληψη περί γάμου μέσα στους πολιτισμούς που εξελίσσονται. Οι πιστοί άνθρωποι δεν θα πάψουν να λειτουργούν έτσι. Η Εκκλησία εσχατολογικά και διαχρονικά είναι μία πίμνη με έναν πειμένα που πορεύεται. Δεν έχει κινδύνους η Εκκλησία από αυτή την εκοσμίκευση. Κινδύνους έχει η κοινωνία, η οποία κοινωνία, σύμφωνα με τις εμπειρίες μας των τελευταίων δεκαετιών, αρχίζει να λογικοποιεί τη σχέση με την Εκκλησία και θεωρεί τα πάντα τελετές και συμβολισμούς οι οποίοι έχουν ελάχιστη σημασία για την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα, όταν γεννηθούν τα παιδιά και διαμορφωθεί η έννοια της οικογένειας, γιατί γάμος των δύο μόνο ζεύγος δημιουργεί, δεν δημιουργεί οικογένεια. Η οικογένεια είναι η προέκταση των δύο στην επόμενη γενεά. Και η προέκταση των δύο έχει διόδους. Η μία δίωδος είναι η τεκνογωνία, η άλλη είναι η υιοθεσία. Και τα εξιοθεσία στέκνα αναγνωρίζονται από την Εκκλησία ίσης τιμής στέκνα. Μερικές φορές δε άτεκνοι οι οποίοι προχώρησαν στην υιοθεσία παιδιών και μετά από λίγο η χάρη του Θεού τους έδωσε και φυσικά τέκνα, δεν διαχώρισαν ποτέ τα εξιοθεσίες από τα φυσικά τέκνα. Μάλιστα. Αυτή η πορεία βλέπουμε ότι δημιουργεί έναν ευρύτερο κύκλο ο οποίος κύκλος είναι αναγκαίος για την ανάδυση ορισμένων συναισθημάτων που παραμένουν άγνωστα στο ζεύγος. Ξέρετε ποια είναι τα συναισθήματα αυτά? Είναι η πατρότητα και η μητρότητα. Δεν μπορεί να βιώσει την έννοια της μητρότητας μια κοπέλα η οποία δεν έρχεται σε γάμο κοινωνία, ούτε ένας άνδρας. Εκεί το παιδικό κεφαλάκι, τα μάτια, η έκφραση, τα χέρια που κινούνται, το χαμόγελο, δεν μπορεί να σε αφήσει σε καμία περίπτωση απαθή και ασυγκίνητο. Αμέσως αναδύονται συναισθήματα τα οποία είναι αγάπη, πληρότητα, θυσία, κατανόηση, αμοιβαιότητα μεταξύ των συζύγων. Έχω ζήσει τέτοιες στιγμές όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μας και δεν θα ξεχάσω παιδικές ασθένειες που ανέβασαν τον πυρετό στο 40 και λίγο παραπάνω. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι και προσεύχεσαι: Θεέ μου, μη μου το πάρεις, είναι η ζωή μου. Μπροστά στον πυρετό και σε ένα παιδί που ξέρεις ότι δεν είναι σίγουρο αν θα ξημερώσει το πρωί, ο συναισθηματικός κόσμος φορτίζεται και αναδύονται ποιότητες μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που είναι άγνωστες. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι η έννοια της οικογένειας είναι ένα στοιχείο που μεταπλάθει και την ζωή των ανθρώπων, αλλά και δημιουργεί έναν περίβολο μέσα στον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους και ο ένας διδάσκει και διδάσκεται. Μη μου πει κανείς ότι δεν διδάσκεται από τα παιδιά του, κανείς γονείς, κανένας γονιός. Μη μου πει κανείς ότι δεν παίρνει μαθήματα από την παιδική αθωότητα. Μερικές φορές καθόμουν και τους έλεγα παραμύθια και τα παιδιά επιμένουν να ακούσουν το ίδιο παραμύθι με τα ίδια λόγια. Δεν μπορούσα να τα θυμάμαι τα ίδια λόγια και τροποποιούσα κάτι και έλεγε: όχι, δεν το λες σωστά.
0: Γιατί
1: σου έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη και έχει την υποψία μήπως πας να πεις κάτι που δεν είναι σωστό και σε σταματάει. Είναι μία διδασκαλία ασυναίσθητη του δικαίου, της ηθικής, της σιγουριάς απέναντι σε αυτή τη γενιά. Αυτό είναι η οικογένεια.
0: Κύριε καθηγητά, παλαιότερα οι νέοι είχαν ένα όραμα και τόσο το άλλο όσο και το θήκη, να φτιάξουν οικογένεια, να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, να δημιουργηθούν, να παντρευτούν, να αποκτήσουν παιδιά, να αποκτήσουν ένα σπίτι και να ζουν ευτυχισμένα. Mm-hmm. Σήμερα αυτό το όνειρο δεν υπάρχει, εξέλιπε. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε και με τα θέματα αυτά της κοινωνιολογίας, αν το εισπράτετε, αν το διαπιστώνετε. Γιατί σου λέει και τι να παντρευτώ. Και βλέπετε έχουμε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που περνάνε τα 25, τα 30, τα 35, 40. Λέει, στο τέλος θα το σκεφτούμε και το γάμο. Δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στο όνειρο, στο όραμα, στα σχέδια που είχε, στα ιδανικά του που είχε ο νέος από μικρό παιδί και μεγαλώντας. Σήμερα έχω μια μεγάλη αποχή των παιδιών από το γάμο. Και λέει στην κοπέλα: μα παιδί μου, μεγάλωσες, πρέπει να βρεις. Όχι. Σου λέει: δεν βάζω άνδρα πάνω από το κεφάλι μου. Ή αντιθέτως, δεν φορτώνω μια γυναίκα. Λέει. Αυτό το φαινόμενο πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα θα μπορούσα να το πω κοινωνικό.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει έκταση. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτούς τους συλλογισμούς και τους δισταγμούς να προχωρήσουν σε οικογένεια. Πρέπει να σας πω ότι έχει παρατηρηθεί μία διπλή τάση. Νέοι πολύ μικρών ηλικιών, μετεφηβικών ηλικιών, να επιθυμούν επίμπονα το γάμο. Και νέοι μετά τη μετεφηβία να τον μετακινούν και να τον τοποθετούν προς τα πίσω. Η αιτία αυτού του φαινομένου είναι η ευρύτερη έκκληση των ηθών που οι σοβαροί νέοι επιθυμούν να βρουν σοβαρό πρόσωπο και ψάχνουν. Μου έχουν πει νέοι οι οποίοι έχουν περάσει τα 30. Λέει, δεν βρίσκω κατάλληλη για μένα. Και το ίδιο κοπέλες. Δεν βρίσκω κατάλληλο. Οπότε πάει το θέμα πίσω. Μια άλλη αιτία συνδέεται με την έξοδο της γυναίκας στην αμοιβόμενη εκτός οικίας εργασία. Παλιότερα θυμάστε, η οικογένεια είχε γεωργικό χαρακτήρα. Δούλευε η γυναίκα, αδούλευε στην οικογενειακή αγροτική ευθύνη. Δεν δούλευε σε μισθωτή εργασία, σε υπηρεσίες, σε ελεύθερα επαγγέλματα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχει εισόδημα, έχει απαιτήσεις, απαιτεί μέσω της ισοτιμίας. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έννοια ισότητα, διότι η ισότητα είναι ένα μαθηματικό μέγεθος. 2 και 2 κάνουν 4. Το 2 είναι ίσο με το άλλο 2. Ο άνδρας και η γυναίκα δεν μπορούν να δημιουργήσουν ισότητα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταρχήν, αν σας πούν οι βιολόγοι ότι υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες στον άνδρα και στη γυναίκα, θα αρχίσετε να ρωτάτε τι άλλο. Έχουμε πολλά πράγματα που διαφοροποιούν τη μία προσωπικότητα από την άλλη, τον ένα χαρακτήρα από τον άλλο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι και η Εκκλησία αλλά και η πραγματικότητα απέδειξε ότι υπάρχει ισοτιμία την οποία πρέπει να σεβαστούμε. Και μάλιστα οι οργανωμένες κοινωνίες έχουν νομολογήσει με βάση την ισοτιμία. Δίδουν τα ίδια προνόμια που έχει ο άνδρας και στη γυναίκα. Σημειώστε ότι το δικαίωμα ψήφου στη γυναίκα δόθηκε πολύ αργά ακόμη και στη χώρα μας. Σημειώστε τον μικρότερο αναλογικά αριθμό γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα. Παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει μια γυναίκα γιατρός. Παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει μια γυναίκα βουλευτής, υπουργός. Σήμερα σε πολλά επίπεδα υπάρχουν ισορροπίες και στα επαγγέλματα. Αυτό σημαίνει ότι η ισοτιμία, από τη στιγμή που καθιερώνεται και προσφέρεται στη γυναίκα η δυνατότητα συμμετοχής στην οργάνωση της κοινωνίας, αντιμετωπίζοντας με τον ίδιο τρόπο ίσες ευκαιρίες, τα πράγματα αρχίζουν να ευνοούν τη γυναίκα. Την ευνοούν μέχρι στο σημείο που να της δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, η οποία κάποια στιγμή ξεπερνάει τα όρια.
2: Ναι, κύριε καθηγητά, το ότι εργάζονται τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα δεν είναι ένα αρνητικό στοιχείο στο θεσμό της οικογενείας?
1: Ως ένα σημείο μπορεί να είναι αρνητικό σημείο. Γιατί? Διότι κοιτάξτε, μετά την εργασία η γυναίκα, σύζυγος, μάνα, έχει να εκπληρώσει μία σειρά καθηκόντων που συνδέονται με την κατοικία, με την διατροφή, με τον ντύσιμο, με την περιποίηση μερικές φορές και ηλικιωμένων μέσα στο σπίτι.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν σύζυγοι άντρες οι οποίοι μοιράζονται αυτές τις υποχρεώσεις και αυτά τα καθήκοντα και φροντίζουν σε ένα αρκετά προχωρημένο βαθμό να σηκώσουν βάρη τη συζύγου για να αλαφρύνουν το άγχος, το βάρος αυτών των καθηκόντων. Τι σου κοστίζει να πάρεις το μωρό όταν κλαίει και να το ηρεμήσεις? Ο αφέντης του παρελθόντος μερικές φορές λειτουργεί και στις σύγχρονες κοινωνίες. Τις παντόφλες μου μόλις μπει μέσα. Να του βγάλουν τα παπούτσια και να του βάλουν τις παντόφλες. Να ανοίξει την τηλεόραση και να μην τον ενοχλεί κανένας ή να πάρει την εφημερίδα του. Και οι άλλοι, παρά το οκτάωρο ή το επτάωρο της εργασίας, να είναι υποχρεωμένοι να κάνει και φαγητό, να είναι και υποχρεωμένοι να σιδερώσει τα ρούχα των παιδιών, να πάει κοντά τους να τα διαβάσει για τα μαθήματα της επόμενης μέρας και ο αφέντης να μην κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι. Αυτές είναι οι πολύματα του παρελθόντος, συνήθειες μιας πατριαρχικής δομής, η οποία ουσιαστικά έριξε όλο το βάρος των ευθυνών στη γυναίκα, μητέρα, σύζυγο και απελευθέρωσε τον άνδρα από το σπίτι. Αυτό το πράγμα σαν φαινόμενο σήμερα αρχίζει να παραμερίζεται. Εάν τυχόν δε βρεθούν τρόποι να συνεργάζονται, να συνυπάρχουν, να συνεπικουρούν ο ένας τον άλλον, τότε βλέπετε ότι το μυστήριο του γάμου και της οικογένειας πραγματικά ανθεί μέσα σε αυτό το σπίτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε μερικές φορές ζευγάρια τα οποία δουλεύουν και τα δύο, έχουν παιδιά και μάλιστα οικογένειες πολύτεκνες, οι οποίες διερωτάται κανείς πώς θα προλαβαίνουν. Βρέθηκα κάποτε στο σπίτι ενός συναδέλφου καθηγητού της θεολογικής σχολής στην Αθήνα, ο οποίος έχει 9 παιδιά. Έλειπε το πρώτο, ήταν τα 8. Η μητέρα ήταν στην κουζίνα, ο πατέρας έρβηρε και καθίσαμε στο τραπέζι. Όταν τελείωσε το φαγητό, ήταν αργά απόγευμα, λέει, ένα καφέ θα πιούμε. Θα πιούμε. Σηκώθηκε η μεγάλη κόρη, χωρίς τίποτε να της δώσει κανείς εντολή, πήγε, ετοίμασε τον καφέ, τον έφερε. Κάποια στιγμή ένας από τους πιο μικρούς, θυμάμαι το όνομα, Σεβαστιανός, στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη επάνω, έρχεται κοντά μου, με ξέραν. Κύριε Βασίλη, λέει, θέλετε να ακούσετε μουσική? Λέω, πώς θέλω. Χάνονται τα παιδιά και σε 2 λεπτά μπαίνουν ο καθένας με ένα όργανο, κάθονται και γίνεται μία ορχήστρα. Ο μικρός έπαιζε τον μπουρλέκι.
2: Μάλιστα.
1: Και τρελάθηκα από τη συγκίνηση. Σχολείο. Άψογα ντυμένα. Το φαγητό άψογο. Το ένα βοηθάει το άλλο. Και οι γονείς να κάνουν το παν για αυτά τα παιδιά. Ο ένας καριέρα πανεπιστημιακή, ξέρετε, δύσκολη. Η μητέρα καριέρα σε έναν χώρο νοσηλευτικής. Άψογη η εξέλιξή της. Και λες, εδώ είναι η πραγματική παρουσία.
2: Ο γάμος σημαίνει οικογένεια, κύριε καθηγητά.
1: Εκεί θα γίνει αυτό το μεγάλο μυστήριο πραγματικότητα. Εάν δεν γίνει πραγματικότητα, έχουμε την κρίση. Με συγκρούσεις, με αυτονομισμούς, με απαιτήσεις του τύπου «εγώ είπα αυτό και θα γίνει» και αν 2 εγώ αποστασιοποιηθούν από το εμείς, αφήστε, πάμε στα ποσοστά. Ξέρετε τι σημαίνει, πάμε στα ποσοστά. Πόσο της 100 γάμοι πηγαίνω στο διαζύγιο. Στη δεκαετία του 80, τότε που ήρθε το πολιτικό διαζύγιο και ορισμένοι το περίμεναν για να πάνε να κάνουν πολιτικό διαζύγιο, έστω και ενός προηγούμενου γάμου εν ενεργεία, και να διαλύσουν τον θρησκευτικό αυτοδίκαια. Γι' αυτό τότε ορίστηκαν προθεσμίες, χρόνια κλπ. Εμβαλωματικές λύσεις δεν σήμαιναν τίποτε. Τότε είχαμε μια έκρηξη των διαζυγίων, η οποία σε ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα ξεπέρασε το 15%, έφτασε μέχρι το 17-19%. Την επόμενη χρονιά, την επόμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 90, στη μισή, φάνηκε να ανεβαίνουν λιγάκι τα ποσοστά και να πέφτουν απότομα. Πέσαν 2,9-3,6 σε κάποιες μεγάλες πόλεις, έφτασαν μέχρι το 8% των γάμων. Από το 96 και μετά άρχισαν να πέφτουν τα ποσοστά. Και τότε διερωτηθήκαμε, όσοι είχαν αρχίσει να μελετούν το φαινόμενο, που οφείλεται. Άκουσα πολλούς να υποστηρίζουν διάφορες αιτίες. Εγώ έκανα μία μικρή έρευνα εκείνη την εποχή σε επίπεδο προσωπικής συνέντευξης. Εν όψη του 2000, του millennium, άρχισαν να κυριαρχούν, να κυκλοφορούν

0: Και μάλιστα από το 2000 και μετά έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων, η οποία συνδέεται και με άλλα φαινόμενα. Αυτό το διάστημα συγκλονίζονται οι συνειδήσεις των σκεπτωμένων ανθρώπων από φαινόμενα γέννησης παιδιών εκτός γάμου, που οι γονείς βρίσκονται σε μία ουσιαστική απόσταση μεταξύ τους, ο πατέρας αρνείται να αναγνωρίσει την πατρότητα του παιδιού και τρέχουμε στα δικαστήρια, απαιτούν οι μητέρες υπέρογκα ποσά για την διατροφή των παιδιών και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα διαζύγια? Έχουν περάσει το 20% των επίσημων γάμων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ήπεθρος, η ελληνική Ήπεθρος, είναι ακόμη παραδοσιακή. Στα μεγάλα όμως αστικά κέντρα, όπου η πρόκληση, οι πειρασμοί, η εύκολη ζωή, τα λάθος οράματα, τα πρότυπα, το κυνήγι της ουτοπίας παράγει φαινόμενα διάλυσης των γάμων με τόση ευκολία που την βλέπουμε καθημερινά στα τηλεοπτικά δελτία. Χώρισε ο τάδε, πήρε διαζύγιο η τάδε και εκείνη πήρε διαζύγιο και εκείνος πήρε διαζύγιο και το καθεξής. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τι θα γίνουν αυτοί οι δύο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν υπάρχει παιδί και χωρίσουν οι γονείς, αρχίζει ένας Γολγοθάς που αυτή τη στιγμή έχει ανυπολόγιστα τραύματα πάνω στον ψυχικό κόσμο του παιδί. Ανυπολόγιστα. Έχω ακούσει σε μία δίκη διάλυσης ενός γάμου μια σειρά από επιχειρήματα που ντράπηκα σαν άνθρωπος. Έλα καημένη, τι μου μιλάς? Τα παιδιά δεν έχουν πολλές ευαισθησίες, σε λίγο καιρό θα το ξεχάσουν.
1: Και όμως
0: δεν το ξεχνούν. Έχω γνωρίσει παιδιά που προέρχονται από διαζευμένα διαζύγια από χωρισμένους γονείς, τα οποία έχουν μια μελαγχολία που δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, ένα κενό. Και ακόμη παιδιά που δεν γνώρισαν έναν από τους φυσικούς τους γονείς για κάποιες αιτίες. Θυμάστε στην περίοδο του Μεσοπολέμου ή του, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έγιναν στα βρεφοκομεία μαζικές αποστολές παιδιών στην Αμερική, στην Ευρώπη, για υιοθεσία, και αυτά τα παιδιά να ψάχνουν μετά από 30, 40, 50 χρόνια να μάθουν ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η μητέρα τους. Μια οδύνη που δεν μπορεί κανείς να την αξιολογήσει βλέποντας κάποιον να κλαίει. Μπορεί να ανοίξεις την καρδιά και να διαβάσεις μέσα στην καρδούλα αυτή τόσα χρόνια που ζούσε με το όραμα να συναντήσει αυτόν που είναι η αιτία της ύπαρξης. Αυτήν που είναι η αιτία της ύπαρξης.

0: Κύριε καθηγητά, έχει περάσει ο εύκολος τρόπος αντιμετωπίσεως των διαφωνιών, των αντιθέσεων, των συγκρούσεων. Σου λέει διαζύγιο. Είναι βέβαια μία λύση το διαζύγιο, αλλά είναι η χειρότερη λύση. Και όπως είπατε, αυτό είναι το γεγονός, το ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν το διαζύγιο με το να καταφεύγουν στην παραβατικότητα, όπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ναρκωτικά, στις ληστείες, στο μίσος εναντίον της κοινωνίας και εναντίον αυτών των ίδιων των γονέων. Εάν σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πλήθος παιδιών που οδηγούνται τελικά στο θάνατο με τις παραβατικότητες, τότε θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο για τις επιλογές αυτές των γονέων, που σου λέει χωρίζουμε τα πράγματα, τη βαλίτσα σου και τη βαλίτσα μου, και γυρίζουμε τις πλάτες. Νομίζετε ότι υπάρχει τρόπος καταστολής αυτού του φαινομένου ή επαναφοράς της οικογενείας στις πρώτες βάσεις και στις πρώτες αρχές που πίστευαν και στις αξίες της ζωής?
2: Θα δοθεί ευκαιρία σε μια από τις επόμενες συναντήσεις να μπούμε ουσιαστικά στο θέμα. Δύο λόγια μόνο θα σας πω, για να δείτε την έκταση του φαινομένου σε επίπεδο ροπής και στροφής των νέων στα ναρκωτικά. Στη δεκαετία, στο τέλος της δεκαετίας του 80, από το 88 μέχρι το 90, με εντολή της UNESCO έγινε σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα μία έρευνα για τους νέους ναρκωμανείς ηλικίας μέχρι 25 ετών. Δύσκολη έρευνα. Δύσκολη έρευνα γιατί δεν σε θέλουν, δεν σου εκμυστηρεύονται, δεν ανοίγουν την καρδιά τους, κυρίως για να σου πούν ποια είναι η αιτία της οροπής στα ναρκωτικά. Με μία μικρή ομάδα είχαμε δουλέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη για την Μίζωνα Θεσσαλονίκη με τους Πέριξ Δήμους. Εντοπίστηκε ένας αριθμός 245 ναρκωμανών. Βεβαίως υπήρχαν πολύ περισσότεροι. Δεν είναι εύκολο να χτυπάς πόρτα-πόρτα και να ρωτάς αν έχετε κάποιον εδώ μέσα. Άρχισε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μέσω μιας προσωπικής συνέντευξης. Αυτοί οι 245 είναι αυτοί που μίλησαν. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ποια ήταν η οικογενειακή δομή, οργάνωση, κοινωνία από την οποία προήλθαν. Το 62% ήταν παιδιά χωρισμένων γονέων. 62% σε συγκλονίζει. Και να δείτε ένα περίεργο συνέστημα μίσους και αγάπης εναντίον αυτών που χώρισαν. Και μίσους και αγάπη. Στο τέλος να λέει δεν τους κακίζω, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να ζουν μαζί, αλλά εγώ τους ήθελα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη παρατήρηση. Μετά από 5 χρόνια η έρευνα έγινε, τα αποτελέσματα εστάλησαν, δημοσιεύτηκαν σε ένα περιοδικό σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, γιατί έγινε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά από 5 χρόνια μας ειδοποιεί το γραφείο με το οποίο είχαμε επικοινωνήσει αρχικά και μας λέει μπορείτε να μας δώσετε αριθμούς από αυτούς που είχατε συναντήσει ποιοι είναι εν ζωή. Πόσοι απόμειναν από τους 245, 11 επέζησαν. Οι υπόλοιποι έφυγαν. Πολλοί από τους υπολείπους που έφυγαν πέρασαν από προγράμματα αποτοξίνωσης, αλλά υποτροπίασαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ξαναγύρισαν και έφυγαν. Θυμούμε μια γιαγιά στον Εύωσμο, εδώ κοντά μας, η οποία έζησε ένα μαρτύριο συγκλονιστικό. Είχε πέσει σε κατάσταση στερητική ο εγγονός και η ίδια του έκανε την τελευταία δόση και πέθανε. Δόση που την έφερε ο εγγονός. Δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει. Εκείνος έφυγε, εκείνη κλαίει. Δεν ξέρω αν ακόμη ζει. Ήταν μεγάλης ηλικίας. Διαλύθηκε η οικογένεια, της φόρτωσαν δύο παιδιά. Το ένα βγήκε καλό, το άλλο πήρε τον κατήφορο. Άρα η μεγάλη ευθύνη είναι ευθύνη της οικογένειας και αν δεν μπορέσει η οικογένεια να στηρίξει στα δύσκολα χρόνια, κυρίως της προεφηβείας και της εφηβείας, ο νέος είναι ευεπίφορος σε λάθη, σε κατρακύλισμα, σε λάθος επιλογές. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και θα μπορούσα να προσθέσω και κάτι. Στην εποχή μας έχουν πάυσει να υπάρχουν αντισώματα στην αγωγή και στην παιδαγωγική προσπάθεια βοήθησης των παιδιών. Και όταν λέμε αντισώματα, είναι μια ευρύτερα αποδεκτή κοινωνική ηθική. Σήμερα δεν υπάρχει κοινωνική ηθική. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Από την στιγμή που εξαγγέλθηκε η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου στον δυτικό πολιτισμό, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμη και να αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα μας είναι ότι τα ναρκωτικά ή οι παραβατικότητες είναι άγνωστες σε οικογένειες που έχουν θρησκευτικότητα και την μετέφεραν στα παιδιά τους. Είναι άγνωστα φαινόμενα.
0: Μας δίνετε το φάρμακο, κύριε καθηγητά, για την οικογένεια. Γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι ότι...
2: Από τις μικρές ηλικίες πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να είναι ελεύθερα. Πρέπει να αναπτύξουμε πάνω στον παιδικό χαρακτήρα αυτό το αίσθημα της ευθύνης. Δεν είναι ανεύθυνα. Το μικρό παιδί, από τη στιγμή που θα καταλάβει τον κόσμο, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μετέχει στη ζωή της οικογένειάς του. Δεν μπορεί η οικογένεια να είναι σύνομη και ευαίσθητη σε ορισμένες αξίες και το παιδί να τις απορρίπτει. Γιατί είναι πολύ γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν να διασύρουν και να διαβρώσουν αυτή την παιδική ψυχή. Θα έχετε ακούσει τις μέρες τις τελευταίες ότι μέσω του διαδικτύου διδάσκεται στα παιδιά ο προσωρινός πνιγμός. Ένα παιχνίδι δήθεν το οποίο προσπαθεί να μοιήσει στην παιδική ψυχή συναισθήματα που δεν χρειάζονται, την απώλεια της ζωής. Και είχαμε ένα θάνατο στην Αθήνα, είχαμε πολλά επεισόδια τέτοια στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή ορισμένοι γονείς τρέμουν με τι επικοινωνεί το παιδί τον ελεύθερο χρόνο όταν κάθεται στον υπολογιστή. Πρέπει να δώσουμε αντισώματα για να αντέξει ο νέος άνθρωπος σήμερα στους πειρασμούς, στους ποικίλους που εισβάλλουν.
0: Δηλαδή το διαδίκτυο, κύριε καθηγητά, που είναι μια ευλογία του Θεού, μεταβάλλεται πλέον σε κατάρα για τα παιδιά μας.
2: Κοιτάξτε, οποιοδήποτε πολιτιστικό και τεχνολογικό αγαθό έχει δύο χρήσεις. Η μία είναι χρήση, η άλλη είναι παράχρηση. Ένα ηλεκτρικό σίδερο κατασκευάζεται για να σιδερώνουμε τα ρούχα. Εσείς θα το θυμάστε
0: στη Σπυριδούλα.
2: Τη Σπυριδούλα. Το μαρτύριο της Σπυριδούλας από την κυρία της. Και ακόμη μην ξεχνάτε ότι η πυρίτιδα δεν είναι οπλικό κατασκεύασμα. Ο Νόμπελ που ανακάλυψε την πυρίτιδα την ανακάλυψε για να μπορούν να εκτινάσουν μεγάλη βρώμη που χρειαζόταν για την διάνοιξη οδικών αρτηριών. Ο Νόμπελ γιατί καθιέρωσε την θεσμοθέτηση των βραβείων Νόμπελ? Για να φροντίσει οι επόμενες γενναίες να τον συγχωρήσουν για την χρήση της ποιότητας της πυρίτιδας από κακούς ανθρώπους που την χρησιμοποίησαν για να σκοτώνουν. Εδώ ένας πυρηνικός επιστήμονας, ο Ότο Χάν, ένας Γερμανός, είναι ο θεωρητικός της κατασκευής της ατομικής βόμβας. Όταν είδε πόσες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη, τρελάθηκε. Βλέπετε, χρήση και παράχρηση. σήμερα τρομάζουμε από το ενδεχόμενο ορισμένοι λαοί της Ασίας να εξασφαλίσουν πυρηνικά όπλα και να τα χρησιμοποιήσουν στις μεταξύ τους συγκρούσεις. Όμως μην ξεχνάμε ότι οι υπερδυνάμεις σήμερα, και είναι πολλές, δεν είναι όπως άλλοτε δύο, είναι περισσότερες οι υπερδυνάμεις, διαθέτουν τεράστια οπλικά αποθέματα σε πυρηνικό εξοπλισμό και μάλιστα κάνουν δοκιμές σε περιοχές του πλανήτη αδιαφορώντας για τις συνέπειες αυτών που κατοικούν δίπλα. Οι Γάλλοι δεν έκαναν μέχρι πριν από λίγα χρόνια πυρηνικές δοκιμές στη Μορουρόα, στον Ειρηνικό. Στο Καζακστάν δεν κάνουν οι Ρώσοι. Οι Αμερικανοί έχουν καταστρέψει μια ολόκληρη πολιτεία, την Νεβάδα, από υπόγειες πυρηνικές. Πάνω από την Νεβάδα δεν πετάει ούτε πουλί. Σκαθάρι δεν κυκλοφορεί στο έδαφος. Είναι η αξιοποίηση, η ανάποδη αξιοποίηση των τεχνολογικών αγαθών για την απόκτηση δύναμης, εξουσίας, ηγεμονίας, υπεροχής. Το ίδιο πράγμα γίνεται και από τα παιδιά όταν κάθονται μερικές φορές μπροστά στον υπολογιστή, ο οποίος είναι ένα εργαλείο θαυμάσιο για την απόκτηση γνώσης, αλλά ψάχνουν την παραγνώση, τη γνώση η οποία μεγιστοποιεί τη δύναμη, μεγιστοποιεί τις γνώσεις, μεγιστοποιεί την προσωπική βεβαιότητα, την αυτοσυνείδηση, για να φαίνεται πιο σπουδαίος στους άλλους.
0: Κύριε καθηγητά, μας δώσετε τη μελανή εικόνα της κοινωνίας μας, του συγχρόνου αυτού ανθρώπου. Δεν θα μας αφήσετε να φύγουμε έτσι?
2: Όχι.
0: Γιατί είναι όλα μελανά, όλα απεσιόδοξα από αυτά που μας είπατε, και για το γάμο και για την οικογένεια και γενικότερα για την ανθρώπινη ζωή πάνω στον πλανήτη μας. Θέλαμε ένα μήνυμα ελπίδος και απευθύνεται αυτό τους αγαπητούς μας τηλεθεατές, ούτε ώστε να μην νιώθουν μια κατάθλιψη και μια απογοήτευση και να πούν το πάνω απ' όλα είστε.
2: Όχι. Είπα εξ αρχής ότι η οικογένεια και ο γάμος που θεμελιώνονται στην πίστη των δύο, στην παρουσία και την ευλογία αυτού του χώρου του καινούργιου στον οποίο εισέρχονται από τον Θεό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, διαχρονική. Όσες οικογένειες οικοδομήθηκαν πάνω σε αυτή την πίστη, δέχονται την ευλογία του Θεού, ακόμη και όταν οι άλλοι βλέπουν στη ζωή αυτών των ανθρώπων περιπέτειες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεπέρασαν με τη χάρη του Θεού τις περιπέτειες και κατάφεραν να αντέξουν σε αυτόν τον ανηφορικό δρόμο. Μην κοροδευόμαστε. Η συζυγία και η οικογένεια έχει προβλήματα. Δεν είναι τραλαλά. Δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Εδώ μια μανούλα νέα, για να ταΐσει ένα παιδί μερικές φορές, κάνει ώρες ολόκληρες και αναγκάζεται στο τέλος να κλαίει μαζί με το παιδί επειδή αρνείται να φάει ή πεινάει και δεν θέλει να φάει αυτό που του προσφέρει η μάνα. Ακόμη, οι σπουδές των παιδιών. Ξέρετε πόσες οικογένειες επενδύουν στο μέλλον των παιδιών τους τα πάντα? Και τα παπούτσια μου θα πουλήσω για να σπουδάσεις. Και τελικά στέλνουν χρήματα από την επαρχία και ο γιος δεν έχει δώσει ούτε ένα μάθημα στα 4 χρόνια. Η κόρη δεν πάτησε στο πανεπιστήμιο, απλώς βιβλιάριο δείχνει, βιβλιάριο σπουδών. Αντιλαμβάνεστε τι θυσίες και τι κόπους έχει. Εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Και η αιτία είναι, αν δεν πέρασε στα παιδιά η πίστη, η ευσέβεια, η υπακοή, η υπομονή και το συναίσθημα της ευθύνης. Πρέπει να μάθουμε στη νέα γενιά ότι τα παιδιά δεν είναι ελεύθερα να κάνουν οτιδήποτε. Πρέπει να τους διδάξουμε ότι έξω από το χώρο της Εκκλησίας δεν μπορεί να βρίσκει κανείς ασφάλεια και εκπλήρωση των οραμάτων και των ονείρων του. Ακριβώς γι' αυτό, αν προσέξετε ότι οι οικογένειες οι οποίες έφεραν δεύτερη γενιά, η δεύτερη έδωσε τρίτη, η τρίτη έδωσε τέταρτη και μια συνέχεια.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό που λέτε.
2: Μια συνέχεια είναι οι οικογένειες που καλλιέργησαν στα παιδιά τους φόβον Θεού, σεβασμό και αγάπη προς την Εκκλησία. Αυτός ο σεβασμός, αυτή η αγάπη δικαιώνει τα πάντα. Και βλέπετε να φεύγουν ήσυχοι οι γονείς, σε αυτόν τον χώρο να μην υπάρχει διαζύγιο, ίχνος διαζυγίου, να μην ακούτε καυγάδες και φωνές στα σπίτια, να βασιλεύει η ειρήνη και η αγάπη. Αυτό είναι το όραμα. Όταν ο Ιερός Χρυσόστομος μιλάει ότι το μέλλον το δικό σας θα πρέπει να το ζωγραφίσετε στις ψυχές των παιδιών, το μέλλον το δικό σας, γιατί το μέλλον σας ζωγραφίζεται από τη στιγμή της γεννήσεως των παιδιών, από εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς ότι η Εκκλησία δεν θέλησε ποτέ να υποδουλώσει τον άνθρωπο. Του άνοιξε ορίζοντες, κάνει μόνος και ελεύθερα τις επιλογές του, και από εκεί και πέρα το Άγιο Πνεύμα ευλογεί και προσφέρει τις δωρεές για την συμπαράσταση του ανθρώπου, όχι μόνον στα δύσκολα αλλά ακόμη και στα εύκολα, να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει ότι είναι κοντά του η παρουσία του Θεού.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε εδώ, γιατί βλέπω και ο χρόνος μας πιέζει. Στους αγαπητούς τηλεθεατές μας πρέπει να πούμε πως η καιρή είναι δύσκολη και το θέμα που μας παρουσίασε ο κύριος καθηγητής είναι ένα θέμα καυτό που μας καίει όλους, που μας ανησυχεί όλους, γιατί η οικογένεια είναι ο γάμος, είναι το ζωντανό κύτταρο, το τελευταίο κύτταρο της κοινωνίας μας. Η Εκκλησία μας θέλει την οικογένεια ως κατοίκον Εκκλησία. Έτσι θέλει. Αλλά βλέπετε, οι οικογένειες σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση αποσυνθέσεως. Ο γάμος δεν είναι εκείνος που ξέραμε όλοι μας. Ο γάμος είναι ένας συναισθηματισμός, γιατί τα παιδιά που προσέρχονται στο γάμο δεν είναι προετοιμασμένα. Μ' αγαπάς, αγαπώ, παντρευόμαστε. Δεν μπορούν να ξέρουν τι προβλήματα θα συναντήσουν, τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος του γάμου. Αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Γι' αυτό λένε, δεν βρίσκω να παντρευτώ κοπέλα ή δεν βρίσκω για παιδιά. Για σταματήστε λίγο. Θέλετε αγγέλα να πάρετε, θέλετε άγγελο να πάρετε. Όταν ήμουν νέος είχα πληροφορηθεί ένα περιστατικό εκεί στην επαρχία που ήμουνα, ότι κάποιος αξιόλογος επιστήμονας πήγε σε ένα οίκο ανοχής και βρήκε μια κοπέλα και της λέει, κοπέλα, εγώ θα σε βγάλω από εδώ από μέσα, θα σε πάρω στο σπίτι μου, θα σε κάνω γυναίκα, αλλά η τελευταία σελίδα της ζωής σου είναι αυτή, αρχίζει μια καινούργια ζωή. Και έκαναν οικογένεια και ζούσαν ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Την πήρε από ένα παλιό σπίτι και την έβαλε στο δικό του σπίτι και έφτιαξε το παλάτι της ευτυχίας του. Όλοι μας ζητούμε να πάρουμε μια καλή κοπέλα ή όλοι μας να πάρουμε καλό. Αυτούς που θα τους βρούνε? Όλοι μας έχουμε τις αδυναμίες και όλοι μας έχουμε τα αμαρτήματα. Να συμφιλουθούμε με την ιδέα αυτή ότι παίρνουμε έναν άνθρωπο με προτερήματα και ελαττώματα, είτε είναι άνδρας αυτός είτε αυτή είναι η γυναίκα. Επομένως, να σταματήσει αυτό το βιολί, να αυξηθούν οι γάμοι, οι γάμοι με Θεό, οι γάμοι που είναι όπως ο κύριος καθηγητής μας το παρουσίασε, μυστήριο μέγα της Εκκλησίας μας, και μέσα σε αυτό το μυστήριο τελειτουργείται η θέωση και η τελείωση του ανθρώπου. Μέσα στο γάμο υπάρχει η χαρά και η ευτυχία και η μακαριότητα. Και αν έχουμε οικογένειες, τότε και η κοινωνία θα είναι πολύ καλύτερη. Όταν η οικογένεια σαπίζει, όταν η οικογένεια διαλύεται, όταν οι οικογένειες λιγοστεύουν, τότε όλοι μας αντιλαμβανόμαστε πού οδηγείται ο τόπος αυτός και η κοινωνία μας αυτή. Αλλά επειδή ο κύριος καθηγητής θα συνεχίσει αυτή τη σειρά των εκπομπών με θέματα και προβλήματα της οικογένειας, κλείνουμε σήμερα για να συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, και εσάς κύριε καθηγητά που έτσι ασχολείστε με τα θέματα αυτά, και είναι μία προσφορά στον τόπο μας και στην πατρίδα μας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ η ετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξαποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθίσομαι. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτρα, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα. Χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων. Ω όφρον Ιωσήφη ταράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε. Μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη. Τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλου.

0: έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεόν εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντα εις πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντας ο Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλωμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά που του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκεν. Εν της ήγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σε Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν

0: Και αίκιο στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε ιστο της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπεντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πέρασε η πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, η μέρα του αγιασμού. Τούτο το βράδυ έπεσε για ύπνο, μα δεν κλείνει τα μάτια του ο Δάκης. Σκέφτεται. Έχει τις ανασφάλειές του. Μην κοιτάς που μπροστά στους συμμαθητές του κάνει το μέγα και τον πολύ, το ξύπνιο και το τζίνι. Κατά βάθος τον απασχολεί το γυμνάσιο. Δεν είναι σαν το δημοτικό, εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν τον έφτανε ο προβληματισμός του, του ξεφύτρωσε κι άλλο πρόβλημα. Η Μάνου. Θα μου πεις, πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά παιδιά παρακαλάνε να την έχουν. Γιατί κάνει με την ψυχή της το μάθημα. Γιατί δεν πηγαίνει ποτέ παιδί στο γυμνασιάρχη. Όσο άτακτο κι αν είναι. Γιατί, πολλά γιατί. Έχει τον τρόπο της. Το έχει μάθει καλά το παραμύθι από την αδελφή του. Και από άλλα γνωστά του παιδιά. Θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό. Όμως όχι. Αυτοί οι συναισθηματισμοί δεν του ταιριάζουν. Αυτός είναι ξεχωριστός. Δεν πηγαίνει με τον μπουλούκι, με τη μάζα σαν το πρόβατο. Του αρέσει να πηγαίνει κόντρα σε αυτό που λένε οι πολλοί. Δεν ακολουθεί το δρόμο που πατήθηκε. Ανοίγει νέους δρόμους. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα. Η σύγκριση. Αυτή η καθηγήτρια είχε τη Σούλα 3 χρόνια. Και η Σούλα είναι φυτό. Σπασίκλα, πώς το λένε. Επιμελής μαθήτρια. Να μην της ξεφύγει τίποτα. Να ακούει, να σημειώνει, να εκφράζει απορίες, να μην υπάρχει κενό στη γνώση, ούτε μία χαραμάδα που λέει ο λόγος. Μοιραίο είναι κάθε στιγμή να το συγκρίνει με την αδελφή του. Και βέβαια θα τον βρίσκει κατώτερο. Γιατί όλοι οι δάσκαλοι αγαπάνε τα φυτά. Αυτούς που σκοτώνονται στο διάβασμα. Γύρισε βρε το ξερό σου το κεφάλι να ξεχωρίσεις μέσα στην τάξη ποιος είναι η ευφυΐα. Μπα, η ζυγαριά είναι στο διάβασμα. Και πάντα θα του κάνει παρατηρήσεις του στυλ. Είσαι τεμπέλης, ενώ η Σούλα. Όχι, όχι, δεν την αντέχει αυτή τη σύγκριση. Ξέρει πολύ καλά πως έχει περισσότερο μυαλό από τη Σούλα. Έπειτα είναι και το άλλο. Στο σπίτι κυριαρχούσε για 3 χρόνια ο ενθουσιασμός της Σούλας. Σήμερα μας είπε αυτό, σήμερα μας διάβασε εκείνο, σήμερα μας συμβούλεψε. Φτάνει. Θα ακουστεί και άλλη γνώμη στο σπίτι. Γνώμη αντίθετη. Και από πρώτο χέρι που θα ανατρέπει τις φλιαρίες της ξεπασμένης της αδελφής του. Όπως και να έχει, ήθελε δεν ήθελε, τυλούστηκε τη Μάνου. Τώρα δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Ο κύβος ερήφθη που λένε. Αλλά όχι. Δεν είναι από τα παιδάκια που δέχονται παθητικά τη μοίρα τους. Θα παλέψει. Θα αρχίσει τον ψυχρό πόλεμο και στην ανάγκη θα τον κάνει και θερμό. Έχει ακούσει πως αυτή όχι μόνο θέλει ησυχία στην τάξη, αλλά θέλει να την προσέχεις κιόλας. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος, αλλά να ζωγραφίζεις ή να γράφεις το μάθημα της επόμενης ώρας. Ούτε καν να είσαι αφηρημένος. Όταν είσαι αφηρημένος, ακούς τη φωνή της. Δεν λέει όνομα, δεν λέει λόγια, απλά μιμείται την καμπάνα. Και ευθύς ο αφηρημένος ξυπνάει από το λίθαργο, χαμογελάει και προσέχει στο μάθημα. Πλάκα βάχη, σκέφτεται. Τεινάζει το κεφάλι του, συνέρχεται μιλώντας στον εαυτό του. Αδάκι, άσε τις πλάκες, εδώ έχουμε δουλειά, σχέδιο μάχης. Λοιπόν, το πρώτο μέρος του σχεδίου είναι αυτό. Θα είναι ήσυχος, αλλά δεν θα προσέχει. Το δεύτερο, θα πετάγεται χωρίς να σηκώνει χέρι, πράγμα που πειράζει ιδιαίτερα την καθηγήτρια. Και το τρίτο και αποτελεσματικότερο, η κατευθείαν επίθεση. Αλλά πρώτα-πρώτα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τα άλλα παιδιά, με κάθε τρόπο. Με το καλό, με την ειρωνία, ακόμα και με το άγριο. Θα επηρεάσει τον Κώστα, τον Γιάννη, τον... Τα βλέφαρα του βάριναν, τον πήρε ο ύπνος. Εκεί θα ονειρευτεί πως είναι ένας αδιαφιλονίκητος ηγέτης. Ένας αρχηγός που το θαυμάζουν όλοι.

Τούτο το βράδυ αποσύρθηκε όπως πάντα στο γραφιάκι της. Είχε απομονώσει ένα τόσο δα χώρο στο διαμέρισμα και δημιούργησε τη δική της γωνιά. Εκεί έκανε όλη την πνευματική δουλειά. Την προετοιμασία της ύλης που θα δίδασκε, τις ασκήσεις, τις πληροφορίες από εξωσχολικά βιβλία. Και όταν τελείωνε με αυτά, τότε άνοιγε το ημερολογιό της. Εκεί σημείωνε τις εμπειρίες της ημέρας, τους προβληματισμούς της. Εκεί ερχόταν αντιμέτωπη με τον ίδιο τον εαυτό της. Αυτό έκανε και απόψε, πρώτη μέρα της γνωριμίας της με τα παιδιά που ήρθαν από το δημοτικό. Άνοιξε το σιρτάρι και έβγαλε το χοντρό δεμένο τετράδιο. Τυχαία βρέθηκε σε μια σελίδα που τη μετέφερε στο παρελθόν. 8 Ιανουαρίου 1992. Επιστρέφω στην έδρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Έξω μένεται ο βοριάς. Μέσα στην τάξη ζεστασιά. Θες το καλοριφέρ? Θες τα πρόσωπα των παιδιών χαλαρά και ξεκούραστα μετά το 15ήμερο καθισιού? Δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα. Το μάθημα κυλά απρόσκοπτα. Γεμάτες βλέπεις οι μπαταρίες των παιδιών. Προσέχουνε χωρίς αβολιές τα πρωτάκια μου. Στο διάλειμμα, την ώρα που έγραφα στο βιβλίο ύλης, με πλησιάζει ο Χρήστος. Κυρία, τα Χριστούγεννα για τη γιορτή μου είχα το καλύτερο δώρο. Ο παππούς μου μου αγόρασε ένα συναρμολογούμενο αεροπλάνο, μοντέλο τελευταίου τύπου. Ενθουσιάστηκα. Ξέρετε το ψώνιο μου με τα αεροπλάνα. Έπιασα ένα-ένα κομμάτι και το έβαζα στη θέση του. Δεν κατάλαβα πως έφτασε τρεις τα ξημερώματα. Το τελείωσα και είναι καταπληκτικό. Λόγια και καμώματα 12χρονου αγοριού. Καμώματα όμως δημιουργικά που δίνουν χαρά και ενθουσιασμό. Που παίρνουν τα άτακτα ρηγμένα κομματάκια, τα βάζουν στην κατάλληλη θέση, τα συναρμολογούν και φτιάχνουν ενιαίο σφιχτοδεμένο σύνολο, τοποθητό αεροπλάνο. Και είναι τόσο συναρπαστική αυτή η δημιουργική δουλειά που ξεφεύγει από τη δεσποτεία του χρόνου. Όλη τη μέρα με συνόδευε η εικόνα του συναρμολογούμενου αεροπλάνου. Η εικόνα άρχισε μέσα μου να βαθαίνει, να παίρνει άλλη μορφή. Κομμάτια άτακτα ρηγμένα η ψυχή μου. Άλλα με ζωηρά χρώματα, άλλα με σκούρα. Για κάποια υπερηφανεύομαι, κάποια τα περιφρονώ. Δεν τα βρίσκω πολύ κόσμια, όμως είναι μέρος του συνόλου. Είναι δικά μου. Ίσως δεν είναι κανένα περίτο ή άχρηστο. Ο κατασκευαστής μου τα χάρισε. Δεν τα ένωσε εκείνος. Μου έδωσε τη δυνατότητα να τελειώσω αυτού το έργο. Το κάθε κομμάτι θα πρέπει να βρει τη δική του μοναδική θέση. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Χρειάζεται να κοπιάσω, να υδρώσω, να ξενυχτήσω. Θα έχω τον ενθουσιασμό του Χρήστου, που διέθεσε το παιδικό του ύπνο και ξέχασε τους δείχτες του ρολογιού. Γιατί αυτή η συναρμολόγηση δεν διαρκεί ως τις 3 τα ξημερώματα. Τραβάει μακριά. Χαμογέλασε ο Χρήστος. Πώς πρόσεχε στην τάξη. Ρουφούσε την κάθε λέξη. Πόσο ψυχικό σύνδεσμο είχανε. Ξανακατεβάζει η καθηγήτρια, η Μάνου, το κεφάλι πάνω στο ημερολόγιο. Ερχόταν να με δει ο Χρήστος και ως μαθητής λυκείου, αλλά και τώρα έρχεται ως φοιτητής. Καλή του ώρα. Τα δάχτυλά της κίνησαν απαλά τα φύλλα. Φύλλα πολύτιμα, βγαλμένα από την καρδιά της. Διάβασε. 12 Ιουνίου 1998. Φτάσαμε κιόλας στα μέσα του Ιούνιου. Κατέθεσα την τελευταία βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων. Ζέστη. Αναζήτησα λίγο νερό. Κατευθύνθηκα προς το κηλικείο. Στο διάδρομο συνάντησα την Άρτεμη με εκείνο το γαλήνιο χαμόγελο στο στόμα και τη λάμψη της εξυπνάδας και της αθωότητας στο βλέμμα. Ήρθε κοντά. Αυτό είναι για σας, τώρα που φεύγω από το γυμνάσιο. Ξαφνιάστηκα, μου ήρθε να αντιδράσω. Ξέρεις καλά πως δεν παίρνω από τους μαθητές δώρο. Όχι, δεν ήταν δώρο. Την κοίταξα στοργικά. Το πήρα αδειλά και αμήχανα. Η ευγένεια της ψυχής της με αγγίζει. Είναι ένα ορθογώνιο πλακέ κουτάκι και ένας φάκελος. Νόμισα πως ήταν κάρτα. Ήταν όμως γράμμα. Ένα σύντομο γράμμα που έφερε μπροστά στα υγρά μάτια μου, με ένα αυθόρμητο ζεστό τρόπο,
τα 3 χρόνια που ζήσαμε μαζί μέσα στη σχολική δουλειά. Μικρούλια του δημοτικού τα πήρα τότε στα χέρια μου. Κοπέλες και παλικαρόπουλα μου φεύγουν τώρα για το Λύκειο. Το γράμμα έλεγε: «Κυρία Μάνου, πέρασαν 3 χρόνια. 3 όμορφα και δημιουργικά χρόνια από τη μέρα που ξεκίνησα την πρώτη γυμνασίου με φιλόλογό μου εσάς. Θυμάμαι με πόση καλοσύνη και ζεστασιά μας δεχτήκατε στο καινούριο σκαλοπάτι της ζωής μας. Μας διδάξατε με τον καλύτερο τρόπο τη γλώσσα μας, τα αρχαία και τα νέα ελληνικά. Μας βοηθήσατε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Όμηρο και τον Θουκυδίδη, τον Ηρόδοτο, τον Ευρυπίδη, τον Πλάτωνα, τον φιλόσοφο Σοκράτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα μας μάθατε με υπομονή και για όσα μας δώσατε με το παράδειγμά σας, την ευγένεια και το χαμόγελό σας». Τα κατάφερε πάλι να με συγκινήσει η μικρή μου λογοτέχνηδα, όπως με συγκινούσε με τις εκθέσεις της. Σκέφτηκα και έκλεισα το γράμμα. Το κουτάκι είχε μια μικρή ασημένια εικόνα, η Παναγία με το μικρό Χριστό. Η μάνα κρατάει το παιδί με ένα δύο μοναδικό αγκάλιασμα. Η εικόνα με οδήγησε σε αυτοκριτική. Πώς κράτησα άραγε αυτά τα παιδιά που για 3 χρόνια μου εμπιστεύτηκε ο Θεός? Έδωσα την απαιτούμενη προσοχή στο καθένα, που με τις ιδιαιτερότητές του χρειαζόταν κάτι παραπάνω από το μάθημα? Σήμερα έλαβα ένα γράμμα που με πλήρωσε για 3 χρόνων προσπάθεια. Σε ευχαριστώ, καλή μου Άρτεμη, για το ωραίο τέλος ενός συναρπαστικού ταξιδιού. Σε περιμένει το Λύκειο για άλλα ταξίδια. Και αν συναντήσεις δυσκολίες και αν έρθουν φουρτούνες μη σκιαχτείς, γιατί κορίτσι μου, την ελπίδα ως άγκυρα έχομεν ασφαλείται και βεβαίαν. Τι παιδί κι αυτό η Άρτεμη, τι εκθέσεις έγραφε, μικρά λογοτεχνήματα. Και αυτό το γράμμα απλό και μεστό. Μικρή ηλικία της, δυσανάλογα όριμες οι σκέψεις της. Διαβάζει πεταχτά τις προηγούμενες φλιαρίες της, καθώς ξεφυλίζει, παρατηρεί πως χρόνο με το χρόνο οι σημειώσεις της γίνονται πιο σύντομες, πιο λακωνικές και ίσως πιο όριμες. Φτάνει στη λευκή σελίδα. Σημειώνει το νέο σχολικό έτος. 2001-2002. Το χέρι της τρέχει σαν γοργόφτερο πουλί στο ταπεινό της δικό της ουρανό, στο χαρτί. Μα κάπως καλώνει, στον στέργει και εκμυστηρεύεται στον ίδιο της τον εαυτό. Η πρώτη εντύπωση απογοητευτική, αλλά πρώτη μέρα, ας μη με ψημύρω. Ελπίζω να είναι λανθασμένη αυτή η πρώτη εκτίμηση. Μα και σωστή να είναι, τι στο καλό παιδί είναι. Λαξεύεται. Δεν πιστεύω να είναι κανένα στραβόξυλο.

Μια δόση αλαζονίας. 15 χρόνια υπηρεσία πάνω στην έδρα. Έχει αντιμετωπίσει πολλά παιδιά. Παιδιά ατίθασα, κακομαθημένα, κακότροπα. Αλλά μια-δυο-τρεις, με το καλό, με προσεκτική και διακριτική νουθεσία, που να ταιριάζει στον κάθε χαρακτήρα, πότε με φοβέρες και απειλές ή τιμωρίες, στο τέλος γίνονται παιδιά συνεργάσιμα. Γιατί στο βάθος της ψυχής, κανένα παιδί δεν είναι κακό. Έχουν τις ιδιοτροπίες τους, αλλά όλα θέλουν να τραβήξουν την προσοχή και να δεχτούν αγάπη. Αυτό πίστευε και αυτό εφάρμοζε. Θυμάται τη συνάδελφό της στη φυσικό πριν 5 χρόνια σε ένα σχολείο στον Κορυδαλό. Την πλησίασε το διάλειμμα. Το θυμάται σαν να είναι τώρα. Να σου πω τι έγινε σήμερα στο Β2. Δεν μπορούσα να κάνω μάθημα με εκείνους τους τύπους στο τελευταίο θρανείο. Εκείνος μωρέ, με τα καρφιά στην πέτσινη μαύρη ζώνη, στο πουφάν. Α, εννοείς τον Παπαδόπουλο και τον Τερζή. Ναι, αυτούς. Ούτε διαβάζουν, ούτε προσέχουν και κάνουν και φασαρία. Τους πιάνω στο διάλειμμα. Βρε, τι είσαστε εσείς, τους είπα. Εγώ 2 ώρες την εβδομάδα δεν μπορώ να σας ανεχτώ. Εκείνη η φιλόλογος που σας έχει 10 ώρες, πώς θα βγάζει πέρα, θα την πεθάνετε. Αφήστε την αυτή, είναι αλλιώς, πετάχτηκε ο Ξανθός. Ναι, είπε ο άλλος, στην αρχή κάναμε τα δικά μας, αλλά έχει έναν τρόπο να μας φέρνει στο φιλότιμο. Την τρέπομαι. Ακόμη και στα μαθήματα προσπαθώ να είμαι γραμμένος και διαβασμένος. Αρκετές φορές. Ακούς. Τι στην ευχή τους κάνεις και τους καταφέρνεις? Χαμογέλασε με την ανάμνηση. Πολλά τα περιστατικά που συνηγορούν για την επιτυχημένη καριέρα της. Τόσους και τόσους κατάφερε να τη θασέψει. Θα της βγει με κόκκινο ο δάκης. Αργά ή γρήγορα θα φρονιμέψει. Έτσι έλεγε και έτσι πίστευε. Έλα όμως που απέναντί της δεν είχε απλά ένα παιδί. Είχε μια ολόκληρη ιστορία. Μια φήμη που είχε φωλιάσει σε εκείνο το σπίτι και είχε διαβρώσει το μυαλό και την ψυχή του δάκη με αρνητικά συναισθήματα. Εκείνη, στηριγμένη στην πείρα, τη διέστηση, την ιππιότητα του χαρακτήρα της, έλεγε «Πού θα μου πάει, θα τον στρώσω». Δεν ήξερε όμως πως εκείνος αντιπαραθέτει μπροστά στην καλή της προαίρεση το εωσφορικό «Πού θα μου πάει, θα τη σκάσω». Έσκαγε όμως εκείνος όταν έβλεπε τα άλλα παιδιά να την πλησιάζουν.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φύλαξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε μερικούς καλοφωνικούς ιρμούς. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τον πρώτο πόδα από το Ρόδον το Αμάραντο σε ήχο πρώτο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Να πούμε ότι το Ρόδον το Αμάραντον του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος είναι γραμμένο οχτάηχο και λέγεται αντί του Θεοτόκε Παρθένε στην αρτοκλασία.

Θα συνεχίσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών Νικόδημο Βαλινδρά και θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό σε ήχο πρώτο «Είδε ειν προέφης προφήτα» του Πέτρου Μπερεκέτου.

Θα κλείσουμε με τον πρώτο ψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο και θα ακούσουμε τον καλοφωνικό γυρμό «Εσύσθησαν λαοί» σε ήχο τέταρτο Άγια, πάλι του Πέτρου Μπερεκέτου.

παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Σεβασμό και αγάπη στους ιερωμένους προσφυλείς μας ακροατέ, συνέστησε ο Απόστολος Παύλος. Οι χριστιανοί οφείλουν τον δίκαιο και οφειλόμενο σεβασμό στους λειτουργούς του υψίστου, και αυτό αποτελεί χρέος και καθήκον όλων μας. Βεβαίως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και οι ιερείς μας είναι άνθρωποι που βγήκαν από αυτήν την κοινωνία και από αυτόν τον κόσμο, στον οποίο ζούμε όλοι μας, και οπωσδήποτε ό,τι λογής είναι η κοινωνία, τέτοιοι είναι και οι κληρικοί μας και τ' ανάπαλοι. Ό,τι λογής είναι οι ιερωμένοι μας, τέτοιοι είναι και οι άνθρωποι που συνθέτουν την κοινωνία μας. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητόν από όλους μας είναι ότι η χάρις του Θεού ρέει και διαμέσου των αναξίων ιερωμένων, και ότι εφόσον έχουν ακόλυτον την ιεροσύνη, τα μυστήρια είναι έγκαιρα ανεξαρτήτως της ποιότητος της ζωής των. Και κάτι ακόμη που κρίνουμε αναγκαίο να τονιστεί εδώ, ότι στις ημέρες μας κάποια λάθη των ιερωμένων τοποθετούνται στο μεγεθυντικό φακό και γίνονται πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και εντυπωσιακές ειδήσεις στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Και τέλος πρέπει να πούμε ότι οι λειτουργοί του υψίστου συγκεντρώνουν τα πυρά του εχθρού και όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Όταν κτυπούν τους ιερωμένους, στοχεύουν να κλονίσουν την πίστη των χριστιανών και να οδηγήσουν τους πιστούς στη χαλάρωση των δεσμών με την Εκκλησία και επομένως την αποδυνάμωση του ρόλου της. Αυτό ας το γνωρίζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά καιρός προσφυλής μας ακροατέ, να συνεχίσουμε τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλιον 5, στίχος 14. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Παρακαλούμεν δε ημάς νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας. Με πιο απλά λόγια, παρακαλούμεν αδελφοί να νουθετείτε τους ατάκτους, να παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, να βοηθάτε τους αδυνάτους, να μακροθυμείτε προς όλους. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, αφού συνέστησε στους χριστιανούς να σέβονται και να αγαπούν τους προϊσταμένους της Εκκλησίας, να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτών, στρέφει τώρα το λόγο στους διακόνους του Θείου Κηρύγματος, προτρέποντας αυτούς να ασκούν το διακόνημα με ιδιαίτερη προσοχή και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους ατάκτους, τους ολιγοψύχους και τους ασθενείς. Προς όλους γενικά να δείχνουν την απαραίτητο μακροθυμία. Ατάκτους εδώ ονομάζει ο Απόστολος Παύλος τον καθένα που έρχεται σε αντίθεση με την τάξη και την αρμονία την οποία θέτει ο νόμος του Θεού. Όποιος έρχεται σε σύγκρουση με το θέλημα του Θεού και πάει κόντρα και αντίθετα με τους αιωνίους ηθικούς νόμους του Ευαγγελίου, αυτός ευρίσκεται σε αταξία. Και η τάξη απαιτεί πλήρη και εφαρμοσμένη ταύτιση της ψυχής μας με το θέλημα του Θεού.
ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους Κορινθίους λέγει: «Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γενέστο». Το φαινόμενο της τάξεως το βλέπει κανείς ιδιαιτέρως εις την λατρευτικήν ζωήν της Εκκλησίας, κατά την οποίαν όλοι οι πιστοί και όλη η λειτουργή του Θεού του Υψίστου ψάλλουν την ίδια ώρα, την ίδια ακολουθία, πανομοιοτύπος και απαραλλάκτος. Την ίδια αρμονική τάξη διαπιστώνει κανείς και εις την οργανωμένη ζωή των μοναχών, οι οποίοι εγείρονται την ίδια ώρα, προσεύχονται την καθιερωμένη ώρα, εργάζονται τα εργόχερά τους την προβλεπομένη ώρα, κάθονται στην τράπεζα όλοι μαζί την ίδια ώρα και κατακλίνονται σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα. Το ίδιο διαπιστώνει κανείς και στην ομαδική ζωή του στρατεύματος, εκεί όπου τα πάντα ρυθμίζονται με τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τις στρατιωτικές διαταγές. Εξ αφορμής αυτού του προγράμματος, πολλοί στρατιωτικοί μεταφέρουν την τάξη και το πρόγραμμα και στην ατομική τους ζωή, ακόμη και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Και σε αταξία ποιοι ευρίσκονται? Σε αταξία ευρίσκονται τα παιδιά που περιφρονούν τους οικογενειακούς θεσμούς και αγνοούν τις οικογενειακές αρχές και παραδόσεις, ακολουθώντας ένα δικό τους πρόγραμμα που ρυθμίζεται από κάποιες άτακτες συντροφιές που αναπτύσσονται στα πολυάριθμα νυχτερινά κέντρα τα οποία διαφθείρουν ψυχικά τα παιδιά μας. Σε αταξία ευρίσκονται όσοι από τους μαθητάς έρχονται σε αντίθεση με τους σχολικούς νόμους, τους οποίους αγνοούν και περιφρονούν. Σε αταξία ευρίσκονται και κάποιοι από τους 300 εθνοπατέρες μας, όσες φορές περιφρονούν το θεσμό και τους κανονισμούς της Βουλής, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να χτυπά τον κόδωνα και να ανακαλεί σε τάξη τον ομιλητή του βήματος που παρεκτρέπεται. Σε αταξία ευρίσκονται και οι πιστοί εκείνοι που αγνοούν το θέλημα του Θεού και πορεύονται με τα ίδια αυτών θελήματα, ποδοπατώντας τον αιώνιο νόμο του Ευαγγελίου. Για όλους λοιπόν τους ατάκτους ο Απόστολος Παύλος συνιστά εις τους ποιμένας και κήρυκας του Θείου Λόγου να νουθεθούν, να συμβολεύουν με αγάπη και στοργή, απαλλαγμένοι από τη σκληράδα της ελεγκτικής διαθέσεως, από βαρύς και σκληρούς χαρακτηρισμούς, από πνεύμα υπεροψίες και κομπασμού και προπαντός άκρας δικαιοσύνης. Είναι απαραίτητο στην οθεσία να περιέχεται η αγάπη και η στοργή, ο πόνος και το ενδιαφέρον για την οικοδομή και την πνευματική ωφέλεια, και ιδιαιτέρως να είναι εμφανής η πρόθεσης της σωτηρίας της ψυχής. Χρέος των ποιμένων και διδασκάλων να νουθετούν τους ατάκτους, αλλά και να παρηγορούν τους ολιγοψύχους. Εις την κατηγορία των ολιγοψύχων ανήκουν όλοι εκείνοι οι πιστοί, οι οποίοι με την πρώτη εμφάνιση του πειρασμού τα χάνουν και εγκαταλείπουν τον αγώνα, εκείνοι που με τα πρώτα εμπόδια και δυσκολίες που συναντούν απογοητεύονται και απελπίζονται και δεν είναι ικανοί να δώσουν ούτε και την παραμικρότερα μάχη. Οι άνθρωποι αυτοί εύκολα πανικοβάλλονται, ρίπτουν τα όπλα και ως λιποτάκτε εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης. Πρόκειται για τους χριστιανούς εκείνους οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού με προθυμία, τον αποδέχονται και συγκινούνται.
αλλά επειδή αυτή η αποδοχή είναι επιπόλεια και επιφανειακή, χωρίς βαθιές ρίζες, πριν ακόμη ξεκινήσουν με την πρώτη εμφάνιση των δυσκολιών, εξαφανίζονται από το στρατόπεδο των πιστών. Κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο, ολιγόπιστοι είναι όσοι δεν μπορούν να σηκώσουν τον πειρασμό και να δεχθούν την ύβρη. Ο μη φέρον ύβριν ολιγόψυχος, ο μη φέρον πειρασμόν ολιγόψυχος, ούτως εστίν ο επί της γης πέτρας παρής. Προς τους λιγόψυχους, η συμπεριφορά των ποιμένων και διδασκάλων και προϊσταμένων της Εκκλησίας μας πρέπει να είναι παρηγορητική. Η απαλή βροχούλα του φθινοπόρου και της ανοίξεως είναι ευεργετική για την καρποφόρο γη. Όταν όμως είναι ραγδαία και μεταβάλλεται σε ορμητική καταιγίδα, πολλές φορές είναι ανώφελος και καταστρεπτική. Ο λόγος του Θεού ομοιάζει με θεϊκή άβρα που απαλύνει τις ψυχές που ζουν μια ζωή τραχιά και ταραγμένη, διότι η πολυχρόνιος αμαρτία έχει σκευρώσει την καρδιά και έχει πετρώσει την ψυχή τους. Οι ολιγόψυχοι δεν αντέχουν στην αυστηρά κριτική, τους αυστηρούς ελέγχους και την απότομη συμπεριφορά των ποιμένων και διδασκάλων του Ευαγγελίου. Εκ προημίου αναζητούν ένα δρόμο με ροδοπέταλα στρωμένο, με όλες τις ανέσεις και με όλες τις ευκολίες. Λησμονούν προφανώς ότι ο δρόμος ο χριστιανικός είναι ανηφορικός, δύσκολος και με πολλά εμπόδια. Είναι ανάβασης και πορεία κοπιαστική, με αγκάθια, με μαρτύριο και με αίματα πρικισμένος. Και αυτό καθίσταται σαφές από τα λόγια του Κυρίου όταν λέγει «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Ειδική μεταχείριση χρειάζονται προσφυλείς μας ακροατέ οι ολιγόψυχοι. Ενθαρρυντικό και παρηγορητικό λόγο επιθυμούν να ακούσουν αυτοί που εύκολα τα χάνουν, γιατί η πίστη τους δεν αντέχει, γιατί δεν είναι ακόμα εδραιωμένη. Ανάγκη κάποιος να τους στηρίξει, κάποιος να τους κρατήσει από το χέρι την ώρα που κλονίζονται και να τους οδηγήσει με σταθερότητα στο δρόμο της σωτηρίας. Ανάγκη στηρίγματος έχουν οι ολιγόψυχοι για να μείνουν εδραίοι και αμετακίνητοι στην πίστη και να βαδίσουν με σταθερότητα στο δρόμο του Θεού, χωρίς πισωγυρίσματα, δίχως τρικλίσματα, χωρίς αφινταλαντεύσεις, αρνήσεις και λιποταξίες. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, αφού συνέστησε στους προϊσταμένους της Εκκλησίας ποιμένας και διδασκάλους και κήρυκας του Θείου Λόγου, νουθεσία εις τους ατάκτους, παρηγορία εις τους ολιγοψύχους, στη συνέχεια προτρέπει να προσφέρουν βοήθεια στους ασθενείς και μακροθυμία προς πάντας. Βοήθεια στους ασθενείς είναι πάρα πολύ φυσικό όταν οι άνθρωποι πληροφορηθούν ότι κάποιος ασθένησε και βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας, να αισθάνονται μια συμπάθεια και να νιώθουν την ανάγκη να τον επισκεφθούν και να εκφράσουν τη συμπάθεια και δείξουν όλοι τους την αγάπη. Αυτό συμβαίνει και με τα μέλη του σώματός μας. Όταν ένα μέλος του σώματός μας προσβληθεί από κάποια ασθένεια και πάσχει και υποφέρει, τότε συμπάσχουν και υποφέρουν όλα τα μέλη του σώματος. Τότε υποφέρει ολόκληρος ο άνθρωπος. Το ίδιο ακριβώς
πρέπει να συμβαίνει και με τα μέλη του πληρώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν πάσχει ένα μέλος, δηλαδή ένας χριστιανός, τότε συμπάσχουν όλα τα μέλη, όλοι οι χριστιανοί, και οπωσδήποτε πάσχουν ιδιαιτέρως εκείνοι που είναι υπεύθυνοι και προϊστάμενοι της Εκκλησίας. Κάμνοντας λόγον εδώ ο Απόστολος Παύλος περί ασθενών, δεν εννοεί τους ασθενείς εις το σώμα, αλλά τους ασθενείς εις την πίστη. Είναι γνωστόν ότι υπάρχουν χριστιανοί με δυνατή, με ακμαία, θερμή και ζωντανή πίστη, ικανή να αναμοχλεύσει ολόκληρο την πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, να μηδενίζει δυσκολίες και εμπόδια και να προσπελάσει νικηφόρος από τα γήινα εις τα ουράνια. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι των οποίων η πίστη είναι ανεμική, αδύναμος και ανήμπορος να κινητοποιήσει όλες τις πνευματικές δυνάμεις, ώστε ο άνθρωπος να ζει και να κινείται σε μια πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία η πίστη θα παίξει αποφασιστικό ρόλο. Έναντι αυτών των ανθρώπων, οι λειτουργοί του υψίστου οφείλουν να δείχνουν απεριόριστο κατανόηση, ώστε η ασθενική πίστη να θεραπεύεται, η ψυχρά να θερμαίνεται, η πτωχή να πλουτίζεται, η αδρανής να δραστηριοποιείται και η βρεφική να ανδρούται. Με την κατανόηση και την ανεκτικότητα δίδεται η ευκαιρία και εις τους αδυνάτους τη πίστη ο λίγων κατ' ολίγων να ενισχύεται και να φθάνουν εις άνδρα τέλειων. Και τέλος, ο Απόστολος Παύλος προς φιλείς μας ακροατέ συνιστά μακροθυμία προς πάντας, χαρακτηριστικό γνώρισμα των τιμίων εργατών του Ευαγγελίου είναι η μακροθυμία. Μακροθυμία προς τους ατάκτους, μακροθυμία προς τους ολιγοψύχους, μακροθυμία προς τους ασθενείς τη πίστη, μακροθυμία έναντι όλων των αδυναμιών και των αμαρτιών των ανθρώπων. Η μακροθυμία αποτελεί ιδιαίτερο προσόν και ικανότητα εκείνου που ασκεί εκκλησιαστικό υπούργημα και ασχολείται με την καθοδήγηση και διαπίμαση των ψυχών. Διότι είναι σε όλους μας γνωστόν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί από τη μια μεριά ως την άλλη από ατελής να γίνει τέλειος, από θυμώδης να γίνει πράος, από πικρόλογος ή δίλαλος, από άδικος δίκαιος, από αμαρτωλός άγιος. Αλλά οπωσδήποτε το δέντρο της κακίας δεν πήπτει με μια και μόνον τσεκουριά. Ύστερα από πολλά χτυπήματα ακούεται ένα δυνατό κρακ και το δέντρο πήπτει. Το ξερίζωμα κάποιου πάθους και η κοπή ενός ελαττώματος δεν είναι εύκολος υπόθεσης. Χρειάζεται αγώνας, κόπος και μόχθος. Η υπόθεση της τελειότητος δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας, αλλά πάλι σκληράς μιας ολόκληρης ζωής. Όταν αυτά έχει υπόψη του ένας παιδαγωγός και επιμένας ψυχών, θα δείχνει και κατανόηση και μακροθυμία προς όλους εκείνους που παρουσιάζονται με αδυναμίες και ελλείψεις. Ανάγκη μακροθυμίας έχουμε όλοι μας αδελφοί, αλλά ιδιαιτέρως εκείνοι που ασχολούνται με την καθοδήγηση, την διαπαιδαγώγηση των αθανάτων ψυχών.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Ψάλλει η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης. Διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεός σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς, πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των επικαλουμένων την πρεσβείαν των Αγίης Πατρός ημών, Λουκάτου, ιατρού και ομολογητού, αρχιεπισκόπου,

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επικαλουμένων την πρεσβείαν των Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Ιατού και ομολογητού Επισκόπου.

Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλε αυτούς κηρύσσει τη βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαν τάμε. Υπέστρεψαν δε οι 70.

Ο του εν μύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τρεπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Ιατρού του Ομολογητού Επισκόπου Συμφερουπόλεως,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, σημού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφηδίου θανάτου. Υπέρ του ηλαιών ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε.

επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων τη γης και των θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοημήν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Ιατρού και Ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Λουκάν των Ιατρών, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Έψαλε η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης.

Λόγος εγκομιαστικός στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βαβύλα. Στον πανηγυρικό αυτό λόγο, αγαπητοί μας φίλοι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, μας δίνεται η ευκαιρία να δοξολογήσουμε το Θεό για τα θαυμάσια που επιτελεί με τους Αγίους Του, ακόμη και με τα ιερά λείψανά Τους. Και από την άλλη, να θαυμάσουμε τον χρυσορήμονα Πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος αποδεικνύεται για άλλη μια φορά άριστος τεχνίτης του λόγου. Ο λόγος του Αγίου Ιάντου Χρυσοστόμου, απλός, κατανοητός από όλους, μεστός νοημάτων και μηνυμάτων και πολύ παραστατικός. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Απευθύνεται στο ακροατήριό του και λέει: «Εγώ βέβαια ήθελα να σας εξοφλήσω σήμερα το χρέος εκείνο που σας υποσχέθηκα προημερών όταν ήρθα εδώ. Αλλά τι να κάνω, διότι στο μεταξύ εμφανίστηκε ο Μακάριος Βαβύλας και μας κάλεσε κοντά του, όχι με φωνή, αλλά μας μετέστρεψε προς το μέρος του με τη λάμψη της μορφής του. Μη δυσανασχετήσετε λοιπόν για τη μετάθεση της αποδόσεως του χρέους μου. Οπωσδήποτε, όσο περισσότερος γίνεται ο χρόνος, τόσο περισσότερο αυξάνεται και ο τόκος προς εσάς. Διότι με τόκο θα σας καταβάλω τα χρήματα αυτά, επειδή έτσι πρόσταξε ο δεσπότης που με εμπιστεύτηκε αυτά». Και όταν ο Άγιος αναφέρεται, αγαπητοί μας φίλοι, στα χρήματα και στους τόκους, δεν εννοεί βέβαια τα υλικά χρήματα, αλλά το πνευματικό χρέος του απέναντι στους πιστούς. Έχοντας λοιπόν θάρρος από αυτά που έχω δανειστεί, διότι και το κεφάλαιο και το κέρδος από αυτό παραμένουν για σας, ας μην παραβλέψουμε το κέρδος που παρεμβλήθηκε σήμερα, αλλά ας εντρυφήσουμε στα κατορθώματα του Μακαρίου Βαβύλα. Το πώς λοιπόν διετέλεσε προϊστάμενος της Εκκλησίας μας και διέσωσε το ιερό αυτό σκάφος σε καιρό κακοκαιρίας και κλειδονισμού και κυμάτων, και όση παρησία επέδειξε προς τον βασιλέα και πώς πρόσφερε τη ζωή του υπέρ των προβάτων και δέχτηκε εκείνη την μακάρια σφαγή, αυτά και τα παρόμοια ας τα αφήσουμε να τα πούν οι γεροντότεροι από τους διδασκάλους και ο κοινός πατέρας μας, διότι τα παλαιότερα γεγονότα μπορούν να σας τα διηγηθούν καλώς οι γεροντότεροι. Όσα όμως συνέβησαν πρόσφατα και στις ημέρες τις δικές μας, αυτά θα σας τα διηγηθώ εγώ ο νέος, τα όσα δηλαδή συνέβηκαν μετά τον θάνατό του, μετά την ταφή του μάρτυρος, τότε που διέμεινε στο προάστιο. Πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο Άγιος Βαβύλας έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, τότε που ακόμα η Αγία Εκκλησία μας ταλαιπωρούνταν από τους διωγμούς των ειδωλολατρών. Και θα πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος μαρτύρησε στην Αντιόχεια, αλλά ο αυτοκράτορας Γάλλος του Βυζαντίου, αδελφός του Ιουλιανού του Παραβάτη, που βασίλευε μαζί με τον Κωνσταντίο, τον γιο του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, σκέφτηκε να κάνει μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου Βαβύλα στα περίχωρα της Δάφνης, κοντά στην Αντιόχεια, όπου έχτισε ένα μικρό παρεκκλήσι και εναπόθεσε εκεί τα λείψανα του Αγίου Μάρτυρος. Όμως σε εκείνο το σημείο υπήρχε ένας περίφημος ναός του Απόλλωνα, όπου κατά την ειδωλολατρική παράδοση το είδωλο του Απόλλωνα που βρισκόταν εκεί μπορούσε να μαντεύει το μέλλον οποιοδήποτε ανθρώπου. Αλλά επειδή κοντά στο ναό αναπαυόταν το λείψανο του Αγίου Βαβύλα, ο δαίμονας πίσω από το είδωλο σήγησε, φημώθηκε και έπαψε πια να λέει μαντίες.

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στον λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Μη δεις λοιπόν αυτό το ότι το σώμα του μάρτυρα βρίσκεται μπροστά μας γυμνό και χωρίς ψυχική ενέργεια, αλλά εκείνο πρόσεχε το ότι παραβρίσκεται σε αυτό κάποια άλλη δύναμη, μεγαλύτερη και από αυτήν την ψυχή, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, απολογούμενη προς όλους υπέρ της Αναστάσεως με τα θαύματα που επιτελεί. Διότι εάν ο Θεός χάρισε σε νεκρά σώματα και διαλυμένα σε σκόνη δύναμη μεγαλύτερη από όλους τους ζώντες, πολύ περισσότερο θα χαρίσει σε αυτούς ζωή καλύτερη από την προηγούμενη και μακαριότερη κατά τον καιρό των στεφάνων. Ποια είναι λοιπόν τα κατορθώματα αυτού? Αλλά μη θορυβηθείτε εάν μεταφέρω τον λόγο λίγο παλαιότερα, διότι και εκείνοι που θέλουν να δείξουν τις εικόνες τους καλώς, αφού απομακρύνουν λίγο από τον πίνακα τους θεατές, τότε τις αποκαλύπτουν, κάμνοντας σαφέστερη σε αυτούς την παράσταση με την απόσταση. Δείξτε λοιπόν κι εσείς υπομονή για το ότι μεταφέρω το λόγο μου προς τα πίσω. Όταν λοιπόν ο Ιουλιανός, που νίκησε όλους στην ασέβεια, ανέβηκε στον βασιλικό θρόνο και ανέλαβε τα δεσποτικά σκύπτρα, αμέσως ύψωσε τα χέρια του και εναντίον του Θεού που δημιούργησε αυτόν και αγνόησε τον Ευεργέτη, και βλέποντας από τη γη προς τον ουρανό γάβγιζε όπως τα μανιασμένα σκυλιά που καταγαυγίζουν όμοια και προς εκείνους που δεν τα τρέφουν και προς εκείνους που τα τρέφουν. Η καλύτερα κυριεύθηκε από αγριότερη μανία και από εκείνα, διότι εκείνα αποστρέφονται και μισούν όμοια και τους γνωστούς και τους ξένους, ενώ αυτός τους ξένους προς τη σωτηρία του δαίμονες τους κολάκευε και με κάθε τρόπο περιποιήσεως τους υπηρετούσε, ενώ τον Ευεργέτη και Σωτήρα που δεν λυπήθηκε για χάρη αυτού ούτε και τον μονογενή Υιό του, τον αποστράφηκε και τον μίσησε και διέσυρε το σταυρό, πράγμα που ανέστησε την οικουμένη που ήταν πεσμένη κατάμουτρα, απομάκρυνε από παντού το σκοτάδι και μας χάρισε φως πιο λαμπρό και από τις ακτίνες. Και ούτε εδώ σταμάτησε τη μανία του, αλλά υποσχόταν ότι θα εξαλείψει μέσα από την οικουμένη το γένος των Γαλιλαίων, διότι έτσι συνήθιζε να μας ονομάζει. Αν και βέβαια, εάν το όνομα των χριστιανών το θεωρούσε ευδέλιγμα και πράγμα γεμάτο από πολλή ντροπή, για ποιο λόγο επιθυμούσε να μας ατιμάζει αποκαλώντας μας όχι με αυτό αλλά με ξένο όνομα? Διότι γνώριζε πολύ καλά ότι το να ονομαζόμαστε από το όνομα του Χριστού είναι μεγάλο κόσμημα, όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στους αγγέλους και στις ουράνιες δυνάμεις. Γι' αυτό μεταχειριζόταν τα πάντα ώστε να μας αρπάξει αυτό το κόσμημα και να καταλύσει το κήρυγμα. Αλλά αυτό ήταν αδύνατο, άθλιε και ταλέπορε, όπως ακριβώς ήταν αδύνατο να κατασκάψει κανείς τον ουρανό, να σβήσει τον ήλιο και να κλονίσει τα θεμέλια της γης και να την καταστρέψει. Και αυτά τα προείπε ο Χριστός λέγοντας τα εξής: «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν». Αλλά δεν ανέχεσαι το Χριστό που το λέγει? Λοιπόν, δέξου τη φωνή που διακηρύττουν τα ίδια τα πράγματα, διότι εγώ που καταξιώθηκα να γνωρίσω τι τέλος πάντων σημαίνει απόφαση Θεού, πόσο ισχυρό και ακαταμάχητο πράγμα είναι, έχω πιστέψει ότι αυτή είναι αξιοπιστότερη και από την φυσική ακολουθία και από την πείρα όλων των πραγμάτων. Ενώ εσύ που σύρεσαι κάτω και καταπτωείσαι από την εξέταση των ανθρώπινων λογισμών, δέχου τη μαρτυρία από τα πράγματα. Καθόλου δεν αντιλέγω, ούτε φιλονικό. Τι λέγουν λοιπόν τα πράγματα? Ο Χριστός είπε ότι είναι ευκολότερο να καταστραφούν ο ουρανός και η γη παρά να μην πραγματοποιηθεί κάτι από τους λόγους του. Ανταπάντησε σε αυτά ο βασιλιάς, ο Ιουλιανός, και απείλησε ότι θα εξαλείψει τα χριστιανικά δόγματα. Πού είναι λοιπόν ο βασιλιάς που απείλησε αυτά? Χάθηκε και καταστράφηκε, και τώρα βρίσκεται στον Άδη, περιμένοντας την απαραίτητη τιμωρία. Πού είναι ο Χριστός που αποφάνθηκε εκείνα? Στους ουρανούς, στα δεξιά του Πατέρα του, κατέχοντας τον υψηλότατο θρόνο της δόξας.
που είναι τα βλάσφημα λόγια του βασιλιά και η ακόλαστη γλώσσα, έγινε στάχτη και σκόνη και τροφή των σκουλικιών. Πού είναι η απόφαση του Χριστού? Αυτή λάμπει από την ίδια την αλήθεια των πραγμάτων, ακτινοβολώντας σαν από χρυσή στήλη από την έκβαση των έργων. Αν και βέβαια τίποτε ο βασιλιάς δεν παρέλειπε τότε, προετοιμαζόμενος να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον μας, αλλά και μάντης προσκαλούσε και γόητες συγκέντρωνε και όλα ήταν γεμάτα από δαίμονες και πνεύματα πονηρά. Ποιες λοιπόν ήταν οι αμοιβές της υπηρεσίας αυτής προς τους δαίμονες? Ανατροπές πόλεων και πείνα χειρότερη από όλες τις πείνες, διότι ασφαλώς γνωρίζετε και θυμάστε πως ήταν άδεια η αγορά από τρόφιμα και τα εργαστήρια γεμάτα από θορύβους, φιλονικώντας ο καθένας να αρπάξει τα εμφανιζόμενα τρόφιμα και να φύγει. Και γιατί λέγω πείνα, τη στιγμή βέβαια που κι αυτές οι πηγές στέρευαν από τα ύδατα, πηγές που με την αυθονία των υδάτων της υπερήχαν των ποταμών. Αλλά επειδή θυμήθηκα πηγές, εμπρός λοιπόν να ανεβούμε στη Δάφνη και ας μεταφέρουμε το λόγο προς τα κατορθώματα του μάρτυρα. Αν και βέβαια επιθυμείτε να διαπομπεύσουμε κι άλλο τις ειδωλολατρικές σας χυμοσύνες, αλλά όμως μολονότι και εγώ επιθυμώ το ίδιο, ας μεταφερθούμε εκεί, διότι οπωσδήποτε όπου εορτάζεται μνήμη μαρτύρων, εκεί υπάρχει και καταντροπιασμός των εθνικών. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς, ο Ιουλιανός, ανεβαίνοντας συχνά στη Δάφνη, ενοχλούσε τον Απόλλωνα, παρακαλώντας, οικετεύοντας και εκλιπαρώντας αυτόν να δώσει κάποιο χρησμό για εκείνα που επρόκειτο να συμβούν. Και πριν προχωρήσουμε για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, να πούμε αγαπητοί μας φίλοι ότι όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ξεκίνησε τον καταστροφικό του πόλεμο εναντίον των Περσών, επισκέφθηκε το ναό του Απόλλωνα για να συμβουλευτεί το είδωλο σχετικά με την έκβαση του επικείμενου πολέμου και μάλιστα διέμεινε αρκετό διάστημα στην Αντιόχεια για το λόγο αυτό. Το δαιμόνιο αργούσε να απαντήσει και όταν κάποια στιγμή απάντησε έντρομο πως αδυνατούσε να δώσει σαφή απάντηση εξαιτίας του νεκρού που κοίτονταν σε μικρή απόσταση από το σημείο εκείνο, τότε έδωσε ο Ιουλιανός διαταγή να επιστραφούν τα λείψανα του Αγίου Βαβύλα πίσω στην Αντιόχεια. Μόλις όμως απομακρύνθηκαν τα Άγια Λείψανα του Μάρτυρος, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε τον ναό του Απόλλωνα όλος χερός και για πάντα. Ο Ιουλιανός προήλασε εναντίον των Περσών και τότε ο βλάσφημος βίος του έφτασε σε φρικτό τέλος.

Ξαναγυρίζουμε στο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο βασιλιάς λοιπόν, ανεβαίνοντας συχνά στη Δάφνη, ενοχλούσε τον Απόλλωνα, παρακαλώντας, οικετεύοντας και εκλιπαρώντας αυτόν, να δώσει κάποιον χρησμό για εκείνα που επρόκειτο να του συμβούν. Τι του απαντά λοιπόν ο Μάντης, ο Μέγας Θεός των ειδωλολατρών? Οι νεκροί, λέει, με εμποδίζουν να ομιλώ, γι' αυτό κατέστρεψε τις λειψανοθήκες, ξεπαράχωσε τα οστά, μετέφερε σ' άλλον τόπο τους νεκρούς. Τι θα μπορούσε να υπάρξει πιο ανώσιο από αυτά τα προστάγματα? Παράξενους νόμους την βορυχία σε Άγιο Δαίμονας και καινούριους τρόπους απομακρύνσεως των ξένων επινοή. Ποιος άκουσε ποτέ να καταδιώκονται νεκροί? Ποιος είδε να δίνεται διαταγή να μεταφερθούν άψυχα σώματα, όπως ακριβώς αυτός πρόσταζε, ανατρέποντας εκ βάθρων τους κοινούς νόμους της φύσεως? Διότι είναι κοινοί οι νόμοι της φύσεως σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνος που πεθαίνει να θάβεται μέσα στη γη, να παραδίδεται στην ταφή και να κυδεύεται μέσα στους κόλπους της γης της μητέρας όλων. Και αυτούς τους νόμους ούτε Έλληνας, ούτε βάρβαρος, ούτε σκύθης, ούτε κανείς άλλος πιο άγριος από εκείνους τους καταπάτησε ποτέ. Αλλά τους σέβονται και τους τηρούν όλοι και είναι τόσο πολύ ιεροί και σεβαστοί σε όλους. Ο δαίμονας όμως, αφού απέβαλε το προσωπείο του, στέκεται με γυμνό το κεφάλι μπροστά στους κοινούς της φύσεως νόμους. Δεν είναι η νεκρή μίασμα πονηρότατε δαίμονα, αλλά βδέλυγμα είναι η πονηρή προαίρεση. Και αν πρέπει να πω και κάτι το αξιοθαύμαστο, πολύ περισσότερο είναι γεμάτα από κακία τα σώματα των ζωντανών, παρά είναι μιαρά τα σώματα των πεθαμένων. Διότι τα σώματα των ζωντανών υπηρετούνται με τα προστάγματα της ψυχής, ενώ των νεκρών είναι ακίνητα, και το ακίνητο και στερημένο κάθε αισθήσεως είναι απαλλαγμένο και από κάθε κατηγορία. Πλην όμως, εγώ ούτε τα σώματα των ζωντανών θα μπορούσα να πω ότι είναι μιαρά ως προς τη φύση, αλλά παντού, σύμφωνα με τις κατηγορίες όλων, υπεύθυνη είναι η πονηρή και διεστραμμένη προαίρεση. Δεν είναι Απόλλωνα σώμα νεκρό μίασμα, αλλά το να καταδιώκει κανείς κόρη που θέλει να σοφρονεί και να διαφθείρει τη σεμνότητα παρθένου και αποτυγχάνοντας την αδιάντροπη πράξη του να θρηνεί. Αυτό είναι άξιο και κατηγορίας και τιμωρίας. Πολλοί βέβαια από τους δικούς μας υπήρξαν προφήτες θαυμαστοί και μεγάλοι και προείπαν πολλά από εκείνα που επρόκειτο να συμβούν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρόσταζαν εκείνους που τους ερωτούσαν να ξεθάβουν τα οστά των νεκρών. Ο Ιεζεκίηλ, στεκόμενος πλησίον των οστών των νεκρών, όχι μόνο δεν εμποδιζόταν από εκείνους, αλλά αφού τα περιέβαλε με σάρκα και νεύρα και δέρματα, τα επανέφερε πάλι στη ζωή. Ο Μέγας πάλι Μωυσής δεν στεκόταν μόνο πλησίον οστών νεκρών, αλλά μεταφέροντας ολόκληρο νεκρό τον Ιωσήφ, έτσι προέλεγε τα μέλλοντα και πολύ σωστά, διότι τα λόγια των προφητών εκείνων ήταν χάρη του Αγίου Πνεύματος, ενώ αυτόν απάτη και ψεύδος που δεν είναι δυνατό με τίποτα να καλυφθεί.

Το ότι βέβαια αυτά είναι δικαιολογία και πρόφαση και φοβόταν τον μακάριο Βαβίλα γίνεται φανερό από εκείνα που έπραξε ο βασιλιάς. Διότι όλους τους άλλους νεκρούς τους άφησε και μετακίνησε εκείνον μόνο τον μάρτυρα. Αν αυτά τα έκαμνε από ευδελιγμό και όχι επειδή τα φοβόταν, έπρεπε να προστάξει να συντρίψουν τη Λάρνακα, να καταποντιστεί στη θάλασσα, να μεταφερθεί σε έρημο μέρος, να εξαφανιστεί με κάποιον άλλον τρόπο καταστροφής, διότι αυτή θα ήταν ενέργεια ανθρώπου που νιώθει ευδελιγμό. Έτσι ενήργησε ο Θεός όταν μιλούσε στους Εβραίους για τα ευδελίγματα των εθνών. Πρόσταξε να συντρίψουν τις στήλες αυτών και όχι να μεταφέρουν τα μοιάσματα από τα προάστια στις πόλεις. Ο μάρτυρας λοιπόν μετατοπίστηκε. Ο δαίμονας όμως ούτε έτσι ένιωθε ασφάλεια, αλλά αμέσως μάθαινε ότι είναι δυνατό βέβαια να μετακινήσει κανείς τα οστά του μάρτυρα, όμως είναι αδύνατο να διαφύγει τα χέρια του μάρτυρα. Διότι τη στιγμή που η Λάρνακα μεταφερόταν στην πόλη και ραυνός έπεφτε από τον ουρανό επάνω στο κεφάλι του ξύλινου αγάλματος και κατέκαιε τα πάντα. Και ήταν φυσικό τότε, αν όχι προηγουμένως, να οργιστεί ο ασεβής βασιλιάς και να αφήσει την οργή του να πέσει στο μαρτύριο του μάρτυρα. Αλλούτε τότε τόλμησε να το κάνει αυτό. Τόσο μεγάλος φόβος τον είχε κυριευμένο. Και μολονότι έβλεπε τον εμβρισμό να είναι ανυπόφορος και γνώριζε πολύ καλά την αιτία, ησύχαζε. Και δεν ήταν μόνο αυτό το αξιοθαύμαστο, ότι δηλαδή δεν κατέσκαψε το μαρτύριο, αλλούτε τη στέγη του ναού του Απόλλωνα τόλμησε να κατασκευάσει ξανά. Διότι γνώριζε ότι το πλήγμα ήταν θεόσταλτο και φοβόταν μήπως επινοώντας κάτι επιπλέον επισύρει στο κεφάλι του το πήρε εκείνο. Γι' αυτό ανεχόταν να βλέπει το ναό του Απόλλωνα να έχει περιέλθει σε τόση ερήμωση. Διότι δεν ήταν καμιά άλλη η αιτία εξαιτίας της οποίας δεν διόρθωσε εκείνο που συνέβηκε παρά ο φόβος μόνο εξαιτίας του οποίου ησύχαζε χωρίς να το θέλει και όλα αυτά τη στιγμή που γνώριζε πόσο χλεβασμό επέσυρε αυτό στο δαίμονα και πόση έγκλη προσέδιδε στον μάρτυρα. Πραγματικά παραμένουν όρθιοι σήμερα οι τύχοι σαν τρόπαια, αφήνοντας φωνή λαμπρότερη και από σάλπιγγα προς τους κατοίκους της Δάφνης, τους κατοίκους της πόλεως, προς εκείνους που φθάνουν εδώ από μακριά, προς τους συγχρόνους μας, προς εκείνους που πρόκειται να ζήσουν αργότερα, διηγούμενα με το θέαμα που παρουσιάζουν όλα, την πάλη, τη συμπλοκή και τη νίκη του μάρτυρα. Διότι εκείνος που μεταβαίνει έξω από το προάστιο, βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου χωρίς τη στέγη, φυσικό είναι να θέλει να μάθει την αιτία και των δύο. Και έτσι, αφού μάθει την ιστορία, αναχωρεί από εκεί με την πληροφορία αυτή. Τέτοια είναι τα κατορθώματα του μάρτυρα μετά το θάνατό του. Γι' αυτό και μακαρίζω την πόλη σας, διότι επιδείξατε πολύ προθυμία για τον Άγιο αυτό. Πραγματικά τότε, όταν επανερχόταν από τη Δάφνη στην Αντιόχεια, όλη η πόλη ξεχύθηκε στο δρόμο, μένοντας άδειες οι αγορές από άνδρες, άδεια τα σπίτια από γυναίκες και άδεια τα δωμάτια των παρθένων. Με τόση μεγάλη προθυμία ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλεως κάθε ηλικία και κάθε φίλο, σαν να υποδέχονταν πατέρα που έλειπε επί πολλά χρόνια και ξαναγύριζε από μακρινή αποδημία. Και εσείς τον αποδώσατε στο χορό των ομοζήλων του, ενώ η χάρη του Θεού δεν τον άφησε να παραμείνει εκεί για πάντα, αλλά πάλι τον μετέφερε πέρα από το ποτάμι, ώστε πολλά μέρη να πλημμυρίσουν από την ευωδιά του μάρτυρα. Και ούτε ερχόμενος εδώ επρόκειτο να μείνει μόνος, αλλά αμέσως έλαβε γείτονα και συγκάτοικο τον ομόφρονά του, διότι και αυτός έλαβε το ίδιο αξίωμα με αυτόν και επέδειξε ίση παρησία χάριν της ευσέβειας. Γι' αυτό και αξιώθηκε να γίνει συγκάτοικος με αυτόν, όχι τυχαία όπως φαίνεται, ο θαυμαστός αυτός ζελωτής του μάρτυρα. Ο θαυμαστός αυτός ζελωτής του μάρτυρα δεν είναι άλλος από τον Άγιο Μελέτιο, τα λείψανα του οποίου μετεκομίστησαν από την Κωνσταντινούπολη όπου πέθανε στην Αντιόχεια.

Πραγματικά, τόσο πολύ χρόνο δαπανούσε εκεί, στέλνοντας συνέχεια επιστολές στο βασιλιά, ενοχλώντας άρχοντες και συνεισφέροντας και την υπηρεσία του σώματος των μάρτυρα, διότι βέβαια γνωρίζετε και θυμάστε ότι το θέρος, και ενώ ο ήλιος μεσουρανούσε, καθημερινά μετέβαινε εκεί με τη συνοδεία του, όχι μόνο ως θεατής, αλλά και για να λάβει μέρος στα όσα γίνονταν εκεί. Πράγματι, πολλές φορές βοήθησε και στη μεταφορά λίθων και στις καταμετρήσεις, και όταν χρειαζόταν να χτιστεί κάτι, έτρεχε πριν από εκείνους που βοηθούσαν στο χτίσιμο, διότι γνώριζε πόσοι μισθοί του επιφυλάσσονται γι' αυτό. Και γι' αυτό φρόντιζε να υπηρετεί τους μάρτυρες όχι μόνο με λαμπρά οικοδομήματα, ούτε με συχνές εορτές, αλλά με τον τρόπο εκείνο που είναι καλύτερος από αυτά. Και ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Μιμείτε τον βίο των Αγίων. Γίνετε ζηλωτής της Ανδρείας τους, διασώζοντας τον εαυτό του με όλα κατά δύναμη την εικόνα των μαρτύρων. Διότι πρόσεχε, παρέδωσαν εκείνοι τα σώματα στη σφαγή. Νέκρωσε αυτός τα μέλη της σάρκας τα ευρισκόμενα στη γη. Στάθηκαν εκείνοι μπροστά στη φλόγα της φωτιάς. Έσβησε αυτός τη φλόγα της επιθυμίας. Αγωνίστηκαν εκείνοι απέναντι στα δόντια των θηρίων, αλλά και αυτός κοίμησε το φοβερότερο από τα πάθη που μας πολεμούν, την οργή. Για όλα αυτά λοιπόν, ας ευχαριστήσουμε το Θεό, διότι και μάρτυρες μας χάρισε τόσο γενναίους και επιμένες άξιους μαρτύρων προς καταρτισμό των Αγίων, προς οικοδομή του σώματος του Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα ανήκει η δόξα, η τιμή και η δύναμη, μαζί με το Άγιο και Ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.